0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

92,6.

power of song. I was born like this. I had no choice.

fire in the human frame. A million candles burning.

candles burning for the love that never came.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ούτε κόσμος.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: 93,6.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Πού σε ρε σκυλέ?
6: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι.
6: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
5: Ναι, έχει και για σένα.
7: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη. Και είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Ο Προκόπης Δούκας απουσιάζει και αυτή την εβδομάδα στη θέση του Ηλιά Αναμαστάθη. Μέχρι τις 10 μαζί μας Σωτήρης Παναγιώτου εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκίνημα με Σόνι Ρόλινς. Έχουμε πει πολλά για τον Σόνι Ρόλινς και εδώ από τη συχνότητα του κόσμου στα τελευταία. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930 αυτός ο κολοσσός του σαξόφωνου. Ένας από τους πιο επιδραστικούς και μακροβιότερους σαξοφωνίστες στην ιστορία της jazz. Έφυγε από τη ζωή, γι' αυτό και ακούσατε και πάρα πολλά. Έχετε ακούσει πολλά το τελευταίο καιρό εδώ από την συχνότητα του κόσμου. Έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, 25 Μαΐου του 26, σε ηλικία 95 ετών. Ήταν πράγματι, θα έλεγα, ο τελευταίος εν ζωή γίγαντας εκείνης της χρυσής μεταπολεμικής εποχής της jazz. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε σήμερα με Σόνι Ρόλινς. Σεν Τόμας, καλημέρα και πάλι. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, γράφεται Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουμε και τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

4 λοιπόν σήμερα πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός. Θα έχουμε ζέστη και αυτήν εβδομάδα σε όλη την επικράτεια. Γενικά έθριος ο καιρός, ψηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Πιο συγκεκριμένα σήμερα στη Δυτική Μακεδονία από 15 μέχρι 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλία μέχρι 34 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο και στη Στερεά μέχρι 38 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου μέχρι 35. Στην Κρήτη μέχρι 33 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης και εκεί η ηλιοφάνεια δεν δίνει βροχές για σήμερα. Η θερμοκρασία στο νομό Θεσσαλονίκης μέχρι 32 βαθμούς. Και στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς. Που θα συνεχίσει έτσι και όλη την εβδομάδα. Και μάλιστα βλέπω ότι από Τετάρτη και Πέμπτη θα ανέβει και λίγο παραπάνω η μέγιστη, θα φτάσει μέχρι τους 34, 35, 36 βαθμούς βλέπω την Πέμπτη. Οπότε έχουμε ηλιοφάνεια και καλό καιρό όλη την εβδομάδα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις. Επίσης να σας πω ότι αν κινήσετε προς Αττική Οδό έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί, δηλαδή για περίπου 2 ώρες ακόμη. Είναι μέτρα που θα εφαρμοστούν, που εφαρμόζονται μάλλον στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ του κόμβου 5 που είναι η περιφερειακή Εγάλεο και του κόμβου 6 που είναι η λεωφοροφυλής. Εκεί πέρα λοιπόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ξεκινήσει από τις 7 και θα συνεχίσουν μέχρι τις 10 το πρωί σήμερα. Από το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι το έμπνευση για το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Σέρτζιο Εντρίγκο, ο οποίος είναι ένας Ιταλός τραγουδιστής, ένας από τους θα έλεγα επιφανέστερους εκπροσώπους της σχολής των Ιταλών τροβαδούρων. Έχει σφραγίσει την Ιταλική μουσική σκηνή με ένα μελαγχολικό, έτσι, ποιητικό, λυρικό στυλ. Καθιερώθηκε το 1962, εκεί γνώρισε τη μεγάλη του επιτυχία με αυτό το διαχρονικό «Ιο και άμος όλο τέ».

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας, γράφοντας μάλλον το ημερολόγιο της ημέρας χθες, προετοιμάζοντας την εκπομπή για σήμερα, διάβασα ότι σαν σήμερα έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Αθήνα το 1999, ένα σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών Ρίχτερ. Αυτός ο σεισμός που άφησε πίσω του γύρω στους 145 νεκρούς, περισσότερους από 800 τραυματίες. Και όταν το διάβασα αυτό, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ο φόβος, μάλλον θυμήθηκα, που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Ήταν 3η 7 Σεπτεμβρίου του 1999, ήταν 4 λεπτά πριν από τις 3, έκανα εκπομπή και ήταν τότε που άρχισε να κουνιέται το κτίριο. Μάλιστα ο σταθμός εκείνος βρισκόταν στον έκτο όροφο ενός κτιρίου, και ακολούθησε και ο απόλυτος πανικός. Όσοι τα ζήσαμε τα θυμόμαστε, είχε καταρρεύσει και η τηλεφωνία, ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους. Και παρότι το μέγεθος του 5,9 δεν θεωρείται εξαιρετικά μεγάλο, ο σεισμός προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και θανάτους. Ήταν πολύ κοντά, λέει, στην πυκνοκατοικημένη Αθήνα γι' αυτό, και είχε και ρηχό εστιακό βάθος. Και βέβαια η μεγάλη καταστροφή ήταν και το εργοστάσιο της Ρικομέξ που βρισκόταν στο Μενίδη και κατέρευσε ολοκληρωτικά κατά τη διάρκεια του σεισμού. Από αυτή την κατάρρευση σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι εργαζόμενοι. Ίσως θα πρέπει να θυμόμαστε την αισιόδοξη έκβαση της Εύης Σοφίλου. Ήταν μια γυναίκα που ανασύρθηκε ζωντανή από τη Ρικομέξ, έμεινε 46 ώρες εγκλωβισμένη. Ακόμα θυμάμαι στις τηλεοράσεις την έκτακτη είδηση να την ανασύρουν ζωντανή, και ήταν τουλάχιστον κάτι αισιόδοξο μέσα στο φόβο και την μαυρίλα, αν θέλετε, που νιώθαμε εκείνες τις μέρες και εκείνη την εποχή. Στα δικά μας τα μουσικά, από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα γεννιέται το 1934 ο Little Milton, ένας από τους πιο σημαντικούς και παραγωγικούς, θα λέγαμε, αμερικανούς μουσικούς των blues και της soul, με μια έτσι δυναμική βραχνή φωνή. Είναι γεννημένος στο Μισισίπι, μεγάλωσε εκεί με τα παραδοσιακά ακούσματα των Delta blues. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2005, πρόλαβε όμως να κάνει μια διασκευή με τον Jean-Jacques Milteau στο If You Love Somebody.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ στους ωφελούμενους, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στο νοσοκομείο, 55χρονος δέχτηκε πυροβολισμούς στα πόδια τα ξημερώματα στα Πατήσια σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ξεκινά σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Στο επόμενο στάδιο η ακροματική διαδικασία. Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντέ στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία Anhalt. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα $96 το πετρέλαιο Brent. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η λόγω έργων. Η σταθμή Ελαιώνας και και Μοναστηράκι θα κλείνουν καθημερινά στις 10 παρα 20 το βράδυ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.

Εντάξει, και η Donna Summer είναι η βασίλισσα της δίσκο, αλλά και η Gloria Gaynor. Θα μπορούσε να λείπει η Gloria Gaynor από τη σημερινή λίστα με τα τραγούδια. Έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε το 1949, γίνεται 83 ετών. Βέβαια, νομίζω ότι είναι αδικημένη λίγο η Gloria Gaynor, γιατί έχει πολύ ωραία φωνή, έχει πει πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Και αυτή η διασκευή της, το Never Can Say Goodbye, είναι πολύ ωραία. Αλλά βέβαια, όλοι την θυμούνται και την μνημονεύουν λόγω του I Will Survive, αυτόν τον ύμνο, αν θέλετε, γυναικείας χειραφέτησης και επιβίωσης. Αυτό το τραγούδι που τραγουδάμε όλοι όταν χωρίζουμε. I Will Survive. Καλημέρα και πάλι. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Είναι 7 Σεπτεμβρίου. Διαβάζω στο εορτολόγιο. Σήμερα, λέει, γιορτάζει η Κασιανή και ο Κασιανός. Χρόνια τους πολλά. Και να πούμε και κάτι άλλο από το ημερολόγιο της ημέρας. Κάτι το οποίο δεν το ήξερα, δεν το είχα προσέξει. Είναι πρόσφατο. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Σαν σήμερα, ο Λένι Κράβιτς κυκλοφόρησε το 18, πριν από μερικά χρόνια, το 11ο άλμπουμ του, το Raise Vibrations. Σε αυτό το άλμπουμ, λοιπόν, υπήρχε ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία το 18 και ακούγεται και μέχρι σήμερα και θα τα ακούσουμε αμέσως μετά. Είναι το Low. Διάβασα, λοιπόν, ότι σε αυτό το Low συμμετέχει ο Michael Jackson. Και λέω, μα πώς είναι δυνατόν, έχει φύγει από τη ζωή. Τι έχει γίνει? Είχαν συνεργαστεί ο Lenny Kravitz και ο Michael Jackson. Είχαν γράψει ένα τραγούδι το 99 μαζί. Και κατά τη διάρκεια εκείνων των συναντήσεων που βρεθήκαν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν, ο Michael Jackson είχε κάνει κάποια επιπλέον φωνητικά αυτοσχεδιασμού στο μικρόφωνο που δεν τα χρησιμοποίησαν ποτέ. Όταν, λοιπόν, δούλευε το κομμάτι ο Lenny Kravitz, σκέφτηκε αυτά τα ηχογραφημένα που είχε από τον Michael Jackson. Άκουγε, λέει, τη φωνή του Michael Jackson στο μυαλό του και αντί να βάλει κάποιον να μιμηθεί, να κάνει τα φωνητικά, ανέτρεξε στα αρχεία του 99, πήρε τα αυθεντικά backing vocals. Είναι οι κραυγές που θα ακούσουμε στο τραγούδι, κάτι ου που λέει, δεν μπορώ να το τραγουδήσω. Εκεί, λοιπόν, είναι ο Michael Jackson, είναι η πραγματική φωνή του Michael Jackson που την είχε στα αρχεία του ο Lenny Kravitz από το 99 και τη χρησιμοποίησε στο τραγούδι Low που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

διάβαζα μια έρευνα της Eurostat σχετικά με τις online συνδρομές στην Ευρώπη. Δηλαδή ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες online συνδρομές, όχι μόνο σε streaming platforms που έχουν ταινίες, γενικότερα και σε μουσικές και σε ειδησιογραφικές. Διαβάζω λοιπόν ότι ένα στους τρεις Ευρωπαίους έχει πληρώσει για να έχει online συνδρομές. Ένα 32,7% των χρηστών του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέθετε κάποια επιπληρωμή συνδρομή στο διαδίκτυο. Οι χώρες που είχαν, τα μέλη μάλλον, στις χώρες που είχαν τις περισσότερες συνδρομές, στο νούμερο 1 είναι η Ιρλανδία και η Δανία. Η Ιρλανδία έχει 63,9% του πληθυσμού που έχει κάποια συνδρομή σε κάποια πλατφόρμα. Η Δανία 61,1% και ακολουθεί η Ολλανδία. Το χαμηλότερο ποσοστό υιοθέτησης συνδρομητών ήταν στην Σλοβενία, Λετωνία και Λιθουανία. Η Βουλγαρία ήταν που είχε το λιγότερο με το 9,3%. Η Ελλάδα βρίσκεται 7η, αν θυμάμαι καλά, με ένα 40%, δηλαδή 40% έχουμε του πληθυσμού έχουν κάποιο streaming, κάποιες πλατφόρμες streaming, είτε μουσικές είτε ενημερωτικές. Οι μουσικές έχουν μεγάλη πέραση, ένα 23% στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάποια μουσική πλατφόρμα, ενώ ενημερωτικές όχι τόσο, είναι, πέφτει πολύ το ποσοστό εκεί. Αυτό που διάβασα λοιπόν σε αυτή την έρευνα και μου έκανε εντύπωση και δεν το ξέρα, ότι είναι ότι το τελευταίο διάστημα αυτές οι συνδρομητικές υπηρεσίες έχουν μπει στο στόχαστρο των καταναλωτών και μια Ολλανδική Ένωση καταναλωτών έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Netflix για αυξήσεις στις τιμές των συνδρομών που φτάνουν μέχρι και 75% από το 2017 μέχρι σήμερα. Και υπάρχει και μία ακόμα υπόθεση παρόμοια, έχουν γίνει πολλές δύο ευρωπαϊκές χώρες, αλλά υπάρχει μία παρόμοια που έχει βγει απόφαση στο δικαστήριο της Ρώμης, το οποίο έκρινε, λέει, τον Απρίλιο ότι οι αυξήσεις τιμών του Netflix στην Ιταλία ήταν παράνομες. Βέβαια, η πλατφόρμα έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Μιλώντας για το Netflix, υπάρχει μια εξαιρετική σειρά του Guy Ritchie, το The Gentleman. Βγήκε τώρα ο δεύτερος κύκλος. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Ο Guy Ritchie είναι καταπληκτικός, θα έλεγα. Αυτό που μας αφορά εμάς, εδώ που είμαστε και μουσικό ραδιόφωνο, είναι η μουσική επένδυση της ταινίας. Έχει πραγματικά απρόσμενα, περίεργα, αν θέλετε, τραγούδια που ακούγονται την κατάλληλη στιγμή. Ένα από αυτά που άκουσα σε αυτή τη σειρά είναι από τον Don Bucky, είναι Ιταλός, το τραγούδι λέγεται Limensita.

Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πολλά τραγούδια στο ημερολόγιο της ημέρας, τουλάχιστον μας ενέπνευσε να ακούσουμε πολλά τραγούδια. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2002 και η Έρμα Φράγκλιν, η αδελφή της Αρίθα Φράγκλιν, είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία που θα την ακούσουμε και θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς, το Piece of My Heart, ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει και η Τζάνις Τζόπλιν. Μάλιστα είχε πει η Έρμα Φράγκλιν όταν άκουσε τη διασκευή του Piece of My Heart στο ραδιόφωνο τυχαία, δεν αναγνώρισε καν ότι είναι δικό της τραγούδι, γιατί ήταν εντάξει τελείως διαφορετικό, έτσι όπως το έλεγε η Τζάνις Τζόπλιν, πιο άγρια λοιπόν, αλλά είχε δηλώσει ότι της άρεσε πάρα πολύ αυτή η διασκευή. Εδώ είναι η Έρμα Φράγκλιν με το Piece of My Heart, μέχρι το ρολόι να δείξει 9, ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Σαρωτική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Άνχαλ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Κεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για την νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χαρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο ο Βολντίμιρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανόν να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, διότι το ιδιαίτερα δύσβαστο ανάγλυφο της περιοχής με χαράδρες δυσκεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο από τα Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ερτ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, Έρτη Ζακύνθου. Ξεκίνησε και η ΔΕΘ, τελείωσε για την κυβέρνηση, για το κυβερνών κόμμα. Έπονται οι υπόλοιποι να δούμε τι θα πούνε και εκείνοι. Εξήγηλε κάποια μέτρα ο Πρωθυπουργός. Απάντησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Πάντως, αν κάτσει και το δει κανείς ψύχρεμα απόλυτα και με την απλή λογική, μπορεί να βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, από τις εξαγγελίες του εκάστοτε αρχηγού, από το πώς απαντά σε ερωτήσεις, ακόμα και από τον τρόπο που κινούνται και από τις εκφράσεις τους. Μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά αποτελέσματα και πάρα πολλά πορίσματα, να το πω έτσι, για το ποιος λέει τι, ποιος πιστεύει αυτά που λέει. Βάζεις και το παρελθόν του καθενός και το παντρεύεις, ας πούμε, και βλέπεις τι γίνεται, πώς περπατάει το πράγμα και προς τα που να κινηθείς. Γιατί είπαμε, είναι εκλογική αυτή η χρονιά, έτσι και αλλιώς. Είναι, παίζει, είπαμε, παρελθόν του καθενός, το πόσο αληθινές ή αληθοφανείς, αν θέλετε, είναι οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις, αν είναι υποσχέσεις, και οι εκφράσεις και η στάση του σώματος. Πολλά, παίζουν πάρα πολλά λόγο. Κυρίως, αυτό που είναι το βασικότερο απ' όλα, είναι το παρελθόν, το βασικότερο απ' όλα, έτσι, και το κατά πόσο τα όσα έχουν υποθεί έχουν γίνει πραγματικότητα.

Το βασικό λοιπόν δηλαδή που λέτε είναι το πόσο υπάρχει αντιστοιχία λόγων και πράξεων. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εντάξει, δεν λέμε τώρα για τον κάθε... Ο καθένας μπορεί να έχει φυσικότατα την ιδεολογία του, δεν το συζητάμε αυτό προφανώς. Δεν κοιτάει όποιος είναι ταγμένος, ούτε υποσχέσεις, ούτε μέτρα, ούτε εξαγγελίες, ούτε. Σου λέω ό,τι και να πει ο άλλος, εγώ είμαι εκεί. Το θέμα είναι να έχουμε λίγο το μυαλό μας έτσι πιο... για να δούμε τι θα γίνουμε.

Σήμερα είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Κασιανή ή Κάση, ο Κασιανός, ο Σόζον, ο Σόζης και η Σόζα. Χρόνια τους πολλά. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne.

Σαν σήμερα επίσης το 1936, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά τότε, ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών δια τη διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Αυτό ήταν και ο πρόδρομος της ΕΡΤ.

Έχουμε βέβαια το τριήμερο πένθος μετά τη συντριβή του Phantom και το θάνατο που βρήκαν οι δύο πιλότοι, οι δύο χειριστές του. Τριήμερο πένθος λοιπόν. Έχουμε εκλογές στη Σαξονία, με το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας να κερδίζει με διαφορά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τα νέα. Ξυλώνοντας και ράβοντας τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σκληρή απάντηση από Σαμαρά σε Μητσοτάκη. Γιατί έπεσε το φάντομ, πιθανότερη εκδοχή, η απώλεια ισχύως. AFD, Νίκη Εφιάλτης, πολιτικός σεισμός για την Ευρώπη. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα, λοιπόν. Ντάνιελ, 3 χρόνια μετά, ανοιχτό το τραύμα. Ακίνητα, αναλυτικός οδηγός για προγράμματα και φορομπόνους. Αποστολή Βενετία, παγκόσμια πρεμιέρα για τη Κλιτζακλίν Λέντζου.

Απογευματινή. Παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Στο 2030 με οδηγούς στη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. Τα ξεκάθαρα μηνύματα προς Τσίπρα, Σαμαρά, Ερντογάν. 6 δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία. Σκληρές απαντήσεις στην αντιπολίτευση της Κατσαρίδας. Θεσσαλονίκη, 42 εκατομμύρια ευρώ για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Τα Νάγρα, τα σενάρια της συντριβής με 2 νεκρούς πιλότους. Σαρωτική νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΤ με 44,2%. Διπλωματική αποστολή σε Μόσχα, Κίεβο από Ουάσιγκτον είναι ένα ακόμα θέμα από την απογευματινή. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Κάλπι κο, κάλπι με ήττα από την κάλπι. Κάλπικο πακέτο. Ούτε λέξη ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους. Μορφή επιδότησης των εύπορων οικοκυριών. Ο κουμπαράς για τα νήπια. Γερμανία σάρωσε το ΑΕΦΔ στη Σαξονία. Ακροδεξιά πλειοδοσία, ηθικός πανικός με σχολικά βιβλία του Δημοτικού.

Ελεύθερος Τύπος. Τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη. Οι 7 στόχοι και τα 10 άλματα ευημερίας έως το 2031. Η Κυριακή της Κάλπης θα είναι μία. Οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα ή περιπέτεια. Πανελλήνιο πένθος για τους δύο πιλότους του Phantom. Σε σοκ η Γερμανία από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt.

το μανιφέστο. Τέλος τα τεκμήρια. Οδικός χάρτης για μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και σπίτι μου 3. Επίδομα 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους, διπλό ενίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά, ενίσχυση για τους τρίτεκνους αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ για κατεπάγγελμα αγρότες. Μητσοτάκης στο μανιφέστο: επανεκκινούν οι διαδικασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Συγκινητικές στιγμές στο Βελίδιο, ο υψηλός συμβολισμός της αγκαλιάς του Πρωθυπουργού στους γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Θρήνος για τους πιλότους, τι εξετάζουν οι ειδικοί για την πτώση του Phantom, συνέντευξη του Νίκου Πλακιά φιλοξενεί το μανιφέστο και επίσημα στο καλάθι των αχρήστων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το αφήγημα του παράνομου φορτίου.

Χόντρα. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Σε ταπεινωτική έξοδο οδηγείται ο Μέρτς, σεισμός στην Ευρώπη από την επέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Εμπεγμός και ντροπή έστειλαν σε κέντρο υγείας στη Μεσσηνή ασθενοφόρο 30 ετών με 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Κυριάκος Πιερακάκης, έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη η νέα πλατφόρμα Συνέπεια για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έμπειροι δύο αεροπόροι, πώς έγινε η τραγωδία, τα πρώτα στοιχεία και το μεγάλο ερώτημα. Προειδοποίηση ιατρικού συλλόγου, τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου που δεν πρέπει να αγνοήσετε και απαιτούν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη.

Μισό. Political. Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, οι 7 στόχοι της επόμενης τετραετίας. Ξεδίπλωσε τον οδικό χάρτη των παροχών ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ημερολόγιο υλοποίησης των μέτρων, το δίλημα της κάλπης και το μήνυμα για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τι είπε για την αμυντική θωράκιση της χώρας και τα ελληνοτουρκικά. Αποκάλυψη για τη συντριβή του Φάντομ, τι θα είχε συμβεί αν έπεφτε 2 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη, η καταγγελία καμπανάκι του 2020 και τα παιδιά που έμειναν απροστάτευτα. Πόλεμο στο Ιράν, σε 3 άξονες στο σχέδιο Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή.

Δημοκρατία. Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί. Κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Τι έλεγε το 25, πως θα γύρισε εν ώψη κάλπης, τα fake news, οι κυβιστήσεις, οι παραπλανήσεις, οι αποτυχίες. Δεν έκρυψε το φόβο του για το κόμμα Σαμαρά, στον οποίο επιτέθηκε χυδαία και απροκάλυπτα. Αποστομωτική απάντηση από τον πρώην πρωθυπουργό και γιατί έπεσε το F4. Για τον Μέρτς. Νέα πρόκληση, γκρίζες ζώνες και στον Εύρο επιδιώκει η Τουρκία. Διώξεις για τον Ντάνιελ, στο εδόλιο αγοραστός και άλλοι 17 για τους 17 νεκρούς.

Ναυτεμπορική. Η Ναυτεμπορική παρουσιάζει αποκλειστικά το πώς προκύπτει το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών της ΔΕΘ, η κοστολόγηση του πακέτου μέτρων των 2,2 δισεκατομμυρίων. Ικανοποίηση από Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, θετικό πρώτο βήμα για συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία. Γερμανία εκλογές, ιστορική πρωτιά με 44% για το AfD στη Σαξονία Anhalt. Πάμε μουσική γέφυρα για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, Sport Day, τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ποιο ντέρμπι, παιχνιδάκι με δύο γκολ του Τετέι και ένα του Ταμπόρδα, είχε και χαμένο πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο, 3-1 τον ΠΑΟΚ. Ναυάγιο ο ΠΑΟΚ που έπαιξε από το 15 με 10 παίκτες, αποβλήθηκε ο Ελουστόντο. Φωνάζει πάντως για πέναλτι του Φαν Ντρόγκελεν στον Εντιαγέ και ενώ το σκορ ήταν 1-0. Οργή για Τζίλο, έξω φρενών στον Ολυμπιακό με τον Λαρισαίο διαιτητή. Του καταμαρτυρούν ότι έπρεπε να αποβάλει στο 22 με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Τζόκα, όπως και στο 58 τον Κόμπα, με συγχωρείτε, που στο 76 έγραψε το 1-1. Δεν έδωσε πέναλτι στο 63 παρατεταμένο τράβηγμα του Ρέτσου. Χειρουργήθηκε ο LKB, ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό του άτυχου παίκτη. Τι γίνεται με τον αντικαταστάτη του Μαροκινού? Πρωταθλητής. Παρέλυσαν το βράδυ της αγωνίας όλο το παρασκήνιο οι συνταρακτικές στιγμές του ΣΟΚ. Τι έλεγε στο ασθενοφόρο στον κύριο Θεό LKB, ποιες οι πρώτες εκτιμήσεις έπειτα από το χειρουργείο στο αριστερό πόδι, οι κινήσεις των συμπαικτών του και η στάση του Μεντιλίμπαν. Ποιοι βγήκαν μπροστά για να μετριάσουν το ΣΟΚ, τα συγκλονιστικά μηνύματα συμπαράστασης. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, ανέφερε ο LKB στο πρώτο του μήνυμα έπειτα από το χειρουργείο. Ανοιχτό το θέμα, απόφαση τώρα για Center for, ποια κρίσιμη συζήτηση θα καθορίσει την κίνηση για τον παρτενέρ του Γκονζάλες, ποιος είναι ο τρίτος παράγοντας και ποιος ανοίγει το παράθυρο για μεταγραφή, όσα θέλετε να ξέρετε. Τι παίζει με Ρόκα αλλά και με Πιρόλα. Ο κύριος πρόεδρος γράφει στον αγαπημένο Μεντιλίμπαρ, coach δείξε ποιος είναι ο θρύλος που θέλεις. Οργή στον Ολυμπιακό για Τζίλο, ένα ακόμα θέμα από τον πρωταθλητή. Φως. Αλίγιστος. Πετυχημένη η επέμβαση διάρκειας 2,5 ώρων, στην οποία υποβλήθηκε ο Αγιούμ Μπελκάμπη, ξεκινάει η διαδικασία αποκατάστασης. Έκανε ομορφιές, ο Ολυμπιακός έπαιξε κατά διαστήματα εξαιρετικό μπάσκετ και επικράτησε εύκολα του Ερυθρού Αστέρα με 87-77. Στον 7ο ουρανό, τα καναρίνια του Πανετολικού πέρασαν και από τη Λιβαδιά 0-2 και με τρεις νίκες σε ισάριθμα μάτς πετάνε στην κορυφή της Super League. Μπαμπούμ σε 8 λεπτά, ο Όφι επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 2-0 της Κηφισιάς. Το απόλυτο με Τετέι, κορυφαίος ο Έλληνας φορ στο 3-1 του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και το 2-2 στο πρωτάθλημα.

χώρα των σπορ, αρτίστας. Ο Λόβρο Μάγερ παρέδωσε μια ασύλληπτη ποδοσφαιρική παράσταση το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια και απέδειξε γιατί είναι η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της ΑΕΚ. Τρέλα και αποθέωση από τον κόσμο στον Κράτη Πεκταρά, που δήλωσε μοναδική η ατμόσφαιρα στο γήπεδό μας. Ο Πορτογάλος Γκοντίνι, ο διαιτητής του αυριανού αγώνα. Και τώρα αστέρια, η ΑΕΚ ξεχνάει την πεντάρα στον Άρη και συγκεντρώνεται στη ΛΑΣΚ.

Live Sport. Το πάρτι του Ανδρέα. Ο Παναθηναϊκός με σεληνιασμένο τετέι κατάπιε τον ΠΑΟΚ 3-1, ενώ μπορούσε να πετύχει διπλάσια γκολ. Τα πολυβόλα και ο Μάγος για το μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη. Η ζωή χωρίς τον Κίλερ για τον LKB. Και Μέτρο Σπορ. Καταδίκη από Ελουστόντο και Τσβάιερ. Ένα άγαρμπο φάουλ του Ισπανού στόπερ που στήχησε την αποβολή του στο 15 και ο ανεκδιήγητος Γερμανός ρέφερι που έπνιξε Μάρς πέναλτι στον Εντιαγέ και τα έβλεπε όλα πράσινα, υποχρέωσαν σε ήττα τον έτσι κι αλλιώς αδύναμο και γεμάτο κενά ΠΑΟΚ. Αχτίδα ελπίδας, άρεσαν τα πατήματα του Ούγκρεσιτ στο χόρτο και το ωραίο γκολ που πέτυχε. Με επίδειξη δύναμης πήρε το τουρνουά με MVP τον Showman Os Man, που πέτυχε 31 πόντους. Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε την Νάπολη, εξαιρετικός ο Χουγκάς με 13, δεν έπαιξαν Γκρέι και Καλάθης. Η μπάλα είναι πια στο γήπεδο της κυβέρνησης. Ο Άρης με ανακοίνωσή του ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το νέο γήπεδο μέσω της διπλής ανάπλασης που έχει προτείνει. Αυτά ήταν και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Ντορέτα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης. Το άλμπουμ λέει των κοινών διακοπών στα Κουφονίσια.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Λίγο ακόμα καλοκαίρι αποφάσισε να κρατήσει η Ντορέτα Παπαδημητρίου, ταξιδεύοντας τους ακόλουθούς της πίσω στις μαγικές ημέρες που πέρασε στα Κουφονίσια μαζί με τον Γιώργο Γεροντιδάκη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Οι δύο δημοφιλείς ηθοποιοί επέλεξαν τον Κυκλαδίτικο Παράδεισο για μία από τις τελευταίες τους αποδράσεις, απολαμβάνοντας την κρυσταλλένια θάλασσα, τις βουτιές και την ανεπιτίδευτη καθημερινότητα των διακοπών.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δημοσίευσαν διάφορα στο Instagram. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε, λέει, και μια φωτογραφία του Γιώργου Γεροντιδάκη, ο οποίος ποζάρει χαλαρός με τα γυαλιά ηλίου του και φόντο το αφοπλιστικό Κυκλαδίτικο τοπίο. Αφήνω εδώ λίγο ακόμα κουφονίσια, δεν χορταίνονται κιόλας.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της η... όχι ο... η Παπαδημητρίου, αποσπώντας δεκάδες θερμά σχόλια.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με την πάροδο του χρόνου, οι δύο ηθοποιοί άρχισαν να αντιμετωπίζουν με πολύ μεγαλύτερη χαλαρότητα τη δημοσιότητα γύρω από τη σχέση τους. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου έχει ξεκαθαρίσει πως η γνωριμία τους δεν ήταν μία φιλία που εξελίχθηκε σε έρωτα, ενώ ο Γιώργος Γεροντιδάκης έχει περιγράψει τη σχέση τους ως μια πάρα πολύ όμορφη συγκυρία και μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η στιγμή είναι στιγμή, ρε φίλε. Εσύ κοντεβράκλεισε δύο χρόνια. Επιβεβαιώνοντας, λέει, πως διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Νίκος Μουτσινάς, ο εξομολογητικός απολογισμός για τα γενέθλιά του. Μου αξίζει να είμαι χαρούμενος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μια ιδιαίτερη και βαθιά συναισθηματική ημέρα είναι η σημερινή για τον Νίκο Μουτσινά, η χθεσινή δηλαδή, καθώς υποδέχεται τη νέα χρονιά της ζωής του εντελώς διαφορετικά από κάθε άλλη φορά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής, μάλιστα, μα και τόσο καλά τώρα στην τηλεόραση, αλλά λέμε, επέλεξε, τι, κάνει ένα, είδες που δεν ξέρεις, λοιπόν, απολύεσαι από τα gossip, δεν κάνει ένα παιχνίδι τηλεπέ, λέμε, επέλεξε, τι, κάνει ένα...

0: καθώς η είσοδο στη νέα του ηλικία τον βρήκε μέσα σε ένα αεροπλάνο πάνω από τα σύννεφα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η αναπάντεχη αυτή σύμπτωση απέκτησε έναν δυνατό συμβολισμό για τον ίδιο, αποτυπώνοντας την ανάγκη του για απόλυτη ψυχική και σωματική ελευθερία, αλλά και την επιθυμία του να κοιτάζει τη ζωή από ψηλά, απαλλαγμένος από τα βάρη του παρελθόντος. Τι γράφουνε, ρε. Δεν τη Με αφορμή αυτή τη σημαντική ημέρα, ο Νίκος Μουτσινάς προχώρησε σε μια εκτενή και ειλικρινή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα τυπικά εορταστικά μηνύματα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μια ανάσα πριν από τα 50 αποκάλυψε πως βρίσκεται μέσα και εξομολογήθηκε πως μέσα από δύσκολες διαδρομές συνειδητοποίησε την αξία όλων των συναισθημάτων.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Παράλληλα, περιέγραψε τη μοναδική αίσθηση του να γιορτάζει στον ουρανό, βιώνοντας την ουσιαστική απελευθέρωση που ζητούσε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Απελευθερωτικό να χαίρομαι χωρίς τύψεις, είπε ο παρουσιαστής, και έγραψε πολλά άλλα για τα οποία...
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Έλα, σας έχω το νέο. Θα μείνει όμως, θα παραμείνει. Δανάη Μπάρκα για τα... ναι, ναι. Ο ξέγνιαστος χορός στην παραλία και η χιουμοριστική ατάκα για το φίλο του μωρού.
1: Άχου και δεν ενοιάζει.
0: Η δημοφιλής παρουσιάστρια και ηθοποιός πλέει σε πελάγη ευτυχίας μετά την αποκάλυψη της πρώτης της εγκυμοσύνης, διατηρώντας το ακέραιο, το έμφυτο χιούμορ και τον αυθορμητισμό που τη χαρακτηρίζουν σε κάθε της βήμα.
1: Άχου και δεν ενοιάζει.
0: Αυτό που έκλεψε την παράσταση και προκάλεσε βροχή από σχόλια ήταν η ατάκα. Ανέβασε ένα βίντεο τέλος πάντων που χόρευε στην παραλία, που συνόδευε το βίντεο με το γνωστό της τρολάρισμα. Η Δανάη Μπάρκα σημείωσε πως το ζευγάρι δεν γνωρίζει ακόμη αν το μωρό είναι αγόρι ή κορίτσι, συμπληρώνοντας τη λεζάντα πως το νέο αφεντικό βρίσκεται ήδη καθοδόν.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η πρωτότυπη, τι λες, και γεμάτη κέφι ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες προβολές και αποθεωτικά σχόλια, με το κοινό και τους συναδέλφους της να τις κατακλείζουν το προφίλ με τις θερμότερες ευχές για το νέο αυτό κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και να κλείσουμε και με ένα ακόμα ευχάριστο. Η Ιουλία Καλυμάνη ήταν εδώ πριν λίγες μέρες, τραγούδησε στη Ζάκυνθο, στη Λιθακιά. Παντρεύτηκε τον Μιχάλη Τουρατζίδη. Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η δημοφιλής τραγουδίστρια έφτασε ντυμένη νύφη στην εκκλησία το απόγευμα της Κυριακής. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να πάει ντυμένη. Πιερότος. Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε. Λίγα λεπτά πριν από τις 8. Έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι ιδιαίτερα αυστηρά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτός δεν έχει πάρει που το χαμπάρι τώρα που το γράφει ότι ήταν στη ΔΕΘΟ πρωθυπουργός και είχε όλη η Θεσσαλονίκη ήταν αστακός. Πήγε να δει το γάμο της Καλυμάνης, σου λέει, α, μέτρα για την Καλυμάνη είναι αυτά. Η πρόσβαση, λέει, στο χώρο ήταν ελεγχόμενη, ενώ πριν από την έναρξη της τελετής καταγράφηκαν οι πρώτες εικόνες από την εκκλησία και τις προετοιμασίες για το γάμο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να ζήσουνε, αλλά...
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, είπε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημειώνοντας ότι αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμυράς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με την κριτική να επικεντρώνεται σε ακρίβεια, θεσμούς και διαφάνεια. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία αποτελεί σαρωτική νίκη που κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία Anhalt το ακροδεξιό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η υπέστη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες του τοπικού. Κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η εκλογική νίκη προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως τα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμοι, ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα, παρατείνουν το κλείσιμο τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Senses Eyesight.
5: Όραση. Οπτικά.
4: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
5: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
4: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
5: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
4: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποθής.
5: Welcome to the Eyesight World.
4: Eyesight Optics.
5: Eyesight Οπτικά.
6: Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Με... Εδώ, Ερτζακίνθου. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Η Άννα είναι σε άδεια, αλλά μας έχει αφήσει κάβα μουσικές. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Ερτ Ζακίνθου φυσικά, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ, Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα, άντε και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο, με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε εγκαταστήσει. (2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthu@ert.gr είναι το email μας, το βασικό. Το βοηθητικό erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως Ert Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Προβληματισμό ξαφνικά, γιατί από εκεί ξεκίνησαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, θυμίζω. Προκαλεί το γεγονός ότι στη Σαξονία, στη Γερμανία δηλαδή, στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, επεκράτησαν οι ακροδεξιοί με ποσοστό 43,8%. Δεν σχηματίζουν τοπική κυβέρνηση, γιατί όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους ακροδεξιούς του AfD. Ωστόσο και όλοι οι υπόλοιποι μαζί δεν μπορούν να σχηματίσουν, γιατί δεν κάνουν μεταξύ τους, δεν μπορούν, δεν λένε ούτε καλημέρα. Λοιπόν, αυτό είναι ξαφνικά, αυτό που θέλω να σχολιάσω, ποιο είναι? Ότι ξαφνικά ένας πανικός, πω η ακροδεξιά ανεβαίνει, το AfD στη Γερμανία, από εκεί που ξεκίνησε κυρίως, και μιλάνε για μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά του AfD, και τι πρέπει να γίνει, και προτείνουν το ένα και το άλλο, και να σταματήσουν σαν κόμματα και αυτό, να καταδικαστούν, να οι Ναζί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι έχουν την κύρια ευθύνη για την άνοδο του AfD και κάθε ακροδεξιού κόμματος ανά τον πλανήτη. Πού ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα? Έχει κάτσει κανείς να το παρατηρήσει? Δεν είναι και πολύ δύσκολο. Πού έχουν τρελή άνοδο τα ακροδεξιά κόμματα? Εκεί που υπήρχε ένα άλλο ολοκληρωτικό καθεστώς, ο κομμουνισμός. Επειδή ξαφνικά πέφτουμε από τα σύννεφα, η Σαξονία Άνχαλτ τι ήτανε πριν την πτώση του τείχους του Βερολίνου? Ήτανε στην λαϊκή δημοκρατία της Ανατολικής Γερμανίας, στο κομμουνιστικό καθεστώς, στο κομμουνιστικό κομμάτι της Γερμανίας, το μισό που ήλεγχε η Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, δεν μπορεί εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά δημιούργησαν και εκόλαψαν όλα αυτά τα χρόνια το αυγό του φιδιού, ή το δημιούργησαν, γιατί το δημιούργησαν. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι μέσα από ένα ολοκληρωτικό καθεστώς γεννάται με διαφορά μερικών δεκαετιών ένα άλλο επίσης ολοκληρωτικό καθεστώς. Και εδώ ποια είναι η απόδειξη? Είναι η απόδειξη αυτό που λέει ότι τα άκρα συγκλίνουν. Ξεκάθαρο. Στη Ρωσία έπεσε ο κομμουνισμός, έχει φτάσει η ακροδεξιά να κυβερνά, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όπου υπήρχε Σερβία, Ιουγκοσλαβία, Τσεχοσλοβακία, όπου υπήρχε το καθεστώς αυτό, το ολοκληρωτικό καθεστώς, έχει, και επειδή κυνήγησε όπως κυνήγησε τον μισητό αντίπαλο, γιατί οι διαφορές δεν είναι και μεγάλες, μην τρελαινόμαστε. Γι' αυτό και οι δημοκρατικές χώρες, βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν θεσπίσει ημέρα κατά των ολοκληρωτικών καθεστώτων του κομμουνισμού και του ναζισμού. Δεν είναι καθόλου μακριά. Τώρα θα αρχίσουν να φωνάζουν, να λένε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Ο καθένας μπορεί ακόμα να λέει αυτό που θέλει. Έχουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε κανένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Κανένα καθεστώς, δημοκρατία. Και όταν βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ή θέλουν να εκαθιδρύσουν ένα τέτοιο καθεστώς στην Ελλάδα και χαρακτηρίζουν καθεστώς μια εκλεγμένη δημοκρατικά κυβέρνηση, απλά γελάει ο κόσμος. Πέραν από αυτούς οι οποίοι είναι εκεί, μπαμ, δεν αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, εκεί είναι που γιγαντώνεται η ακροδεξιά. Όπου υπήρχε κομμουνισμός και καταπίεση, καθεστώς δηλαδή, καθεστωτισμός, ξεκάθαρος. Γιατί άραγε, γιγαντώνεται η ακροδεξιά σε όλα αυτά τα κράτη, τα πρώην σοβιετικά, πρώην κομμουνιστικά. Γιατί δεν γίνεται πουθενά άλλου? Γιατί η δημοκρατία ευτυχώς έχει άμυνες. Όταν λοιπόν εδώ δεν πρόλαβε, γιατί και εδώ, αν ήταν αλλιώς τα πράγματα και αν ακολουθούσε η κάθε κυβέρνηση μετά την τακτική που ήθελαν να ακολουθήσουν οι αριστεροί, αυτοί, δεν ξέρω εγώ, ή τι άλλο, θα ήταν πρώτη δύναμη Χρυσή Αυγή. Ούτε φυλακή θα είχε μπει, γιατί δεν την έβαλε καμία αριστερή κυβέρνηση φυλακή τη Χρυσή Αυγή, έτσι. Λοιπόν, για να μην παραμυθιαζόμαστε τα λέω. Θα ήταν πρώτη δύναμη. Εάν ακολουθούσαν αυτή την τακτική, του βάλτε τους φυλακίου και αυτό. Επίσης,
Πού γιγαντώθηκε, για να το πάρουμε το παράδειγμα και στην Ελλάδα, έτσι, πού γιγαντώθηκε η Χρυσή Αυγή, πού ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Γιατί καλό είναι να έχουμε και ιστορικά έτσι μια γνώμη, και όσοι το έχουμε ζήσει εν πάση περιπτώσει, είτε μέσω ρεπορτάζ είτε, καλό είναι να τα λέμε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί φοβόμαστε τι θα πει ο ένας ή ο άλλος. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Δημοκρατία. Γι' αυτό και δεν υπάρχει αύξηση της ακροδεξιάς. Γι' αυτό και οι Ναζί είναι φυλακοί. Έτσι, στις περιοχές, στα κράτη που δεν υπήρχε δημοκρατία, είχε ολοκληρωτισμό, βλέπουμε που έχει φτάσει η ακροδεξιά. Πρώτη. Παντού. Παντού. Και ο ναζισμός και οτιδήποτε άλλο. Από Βουλγαρία μέχρι όπου υπήρξε σοσιαλισμός σε εισαγωγικά. Λοιπόν, στην Ελλάδα πού ξεκίνησε αυτό? Γιατί ξαφνικά μας κάνει εντύπωση και είχαμε τη Χρυσή Αυγή, το ΑΕΦΔΕ τώρα. Οι πρώτες μάχες που δόθηκαν, μάχες, ήταν Πέραμα, Κοκκινιά. Μιλάω για Αττική, γιατί εκεί γιγαντώθηκε η Χρυσή Αυγή. Περιοχές όπου ήταν παραδοσιακά πρώτη η αριστερά. Μπορούσες να κατέβεις στο λιμάνι χωρίς να δώσεις αναφορά στους συνδικαλιστές, το μέταλλο που λέγαμε τότε, του ΚΚΕ? Εκεί βγήκε η αντίδραση, εκεί γιγαντώθηκαν διάφοροι λαγοί, κασιδιάριδες και κάνοντας έναν αγώνα κατά, αγώνα σε εισαγωγικά, δεν ήταν αγώνας αυτό, έτσι, κατά εκείνων οι οποίοι έχουν πάρει εργολαβία, την εκπροσώπηση υποτίθεται των εργαζομένων. Νομίζουν ότι έχουν την εκπροσώπηση. Λοιπόν, έτσι είναι όποιος δεν το βλέπει αυτό, ήθελε τυφλή ή έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται το ΑΕΦΔΕ να επικρατήσει στο σύνολο της Γερμανίας. Γιατί υπάρχει και η πρώην Δυτική Γερμανία. Ναι, μεν μεγάλο το πρόβλημα με τους μετανάστες, τεράστιο, έχει άλλη κουλτούρα βέβαια η Γερμανία σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Έχει κρίση οικονομική μεγάλη. Εκεί γιγαντώνονται τα άκρα πάντα. Και δυστυχώς, επειδή ιστορικά, αν το δει οποιοδήποτε, κάνει κύκλους αυτή η ρημάδα ιστορία, δυστυχώς ιστορικά τώρα ήρθε η σειρά της ακροδεξιάς, του άλλου ολοκληρωτικού καθεστώτος. Το θέμα είναι πώς θα τους σταματήσεις. Όχι πάντως έτσι όπως προτείνουν οι αντίπαλοι τους. Δεν σταματιούνται. Αυτά τις ανοησίες που ακούω αυτό και χωρίς ένα και εκτέλεση και αυτό και μια μπούρδες. Δεν μπορεί το ένα ολοκληρωτικό καθεστώς να αντιμετωπίσει το άλλο. Με τίποτα. Αποδεδειγμένο ιστορικά. Θα γυρίσει πάλι ο τροχός. Άρα, πολύ μεγάλη προσοχή, προφανώς και καμπανάκι, καμπαναριό ολόκληρο. Η άνοδος του ΑΕΦΔΕ στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Έτσι, να δούμε τι θα γίνει και στα κρατήδια που ήταν, δεν ήταν σε ολοκληρωτικό καθεστώς. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Γιατί όλοι ψάχνουν ένα ρόλο. Οι μεν πρώην θεωρούν ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να αντιμετωπίσουν και με πολύ σκληρές μέτρα, με πολύ σκληρά μέτρα και πρακτικές ένα καθεστώς. Γιατί ξέρουν πώς είναι να λειτουργείς. Αυτό είναι. Πώς λειτουργείς καθεστωτικά. Και ξέρουν τι περιμένει τον κόσμο. Αλλά την απόλυτη ευθύνη και την εκόλαψη του αυγού του φιδιού που έχουμε συνηθίσει να λέμε, δυστυχώς την έχει κάνει ένα άλλο ολοκληρωτικό καθεστώς και αποδεικνύεται και ιστορικά.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.
1: Αυτό που έχει περάσει έτσι λίγο στα ψηλά είναι η πυρκαγιά στην Κόνιτσα, παιδιά. Είναι 8 μέρες που καίγεται εκεί ο τόπος. Πολύ πυκνό δάσος, δεν μπορούν να επιχειρήσουν επήγειες δυνάμεις. Επιχειρούν ωστόσο 13 εναέρια. Έχει σταλεί και 112 στους κατοίκους για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί εκένωση. Είχε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, τώρα φαίνεται ότι έχουν εξασθενήσει. Προσπαθώ και εγώ να επικοινωνήσω με κάποιον συνάδελφο από εκεί, είναι δύσκολο βέβαια, το καταλαβαίνουμε όλοι. Στο πεδίο επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, 45 υδροφόρα πυροσβεστικά, 20 βοηθητικά, 9 ομάδες δασοκομάντος, 30 εθελοντές από 4 συνεταιρισμούς δασικούς. Έχει ενεργοποιηθεί η ειδική μονάδα ντρόουν της Ηπείρου και από αέρος επιχειρούν κατά διαστήματα 14 εναέρια, δηλαδή ελικόπτερα, καναντέρ και air tractor. Καίει πάντως για 8 μέρες.

Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Παρόλο που έχει μειωθεί ο κόσμος και οι τουρίστες εδώ στο νησί, τα τροχεία δίνουν και παίρνουν. Λοιπόν, είχαμε μέσα σε μια εβδομάδα δύο πάρα πολύ σοβαρά. Είχαμε ένα στους αμπελόκηπους, όπου υπήρξε σφοδρή σύγκρουση μιας μοτοσικλέτας, ενός μοτοποδηλάτου με ένα αυτοκίνητο. Ήταν στο δρόμο εκεί στο ύψος του Γαλινού, πήγαινε το μηχανάκι προς Λαγανά, προς Λιθακιά, σε αυτό το κομμάτι, και βγήκε ένας Γερμανός οδηγός από το στόπ που κατεβαίνει από Ρωμύρη, και έπεσαν πάνω του και τραυματίστηκαν πάρα πολύ σοβαρά οι δύο. Είναι διασωληνωμένοι. Και προχθές είχαμε ένα νέο πάλι ατύχημα, όπου ένας 37χρονος αναβάτης, Σύριος, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε Ζακυνθινό, στην παραλιακή οδό, στη Λοβάρδου, εκεί στο ύψος του σχολείου του Άμμου του Αγίου Διονυσίου, εκεί κοντά. Εκεί έφτασαν άμεσα άνδρες του λιμενικού για την αρμοδιότητα του λιμενικού η παραλιακή, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον τραυματία και είναι πάρα πολύ σοβαρά και αυτός. Σε αυτή την περίπτωση μάλλον δεν φοράγει και κράνος. Δεν είναι οι πληροφορίες. Πρόκειται για έναν Σύρο ο οποίος εργάζεται χρόνια, ζει χρόνια στο νησί και εργάζεται. Εμείς θα πούμε περαστικά σε όλους. Τα τροχαία τώρα, όταν βλέπεις ότι οι μισοί ξένοι έχουν πάρει, επειδή δεν ξέρουν, έτσι, και έχουν νοικιάσει ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι και είναι στο κινητό και στο Google Maps ή στο αυτό όλη την ώρα για να δούνε πού θα πάνε και πού θα στρίψουν και δεν ξεστραβώνονται να δουν μπροστά τους, ή σταματάνε, πόσες φορές σας έχει τύχει, άπειρες, σταματάνε μέσα στη μέση του δρόμου, μέσα στη μέση, όπου είναι, για να δουν το χάρτη που θα πάνε. Σκάει ο άλλος από πίσω, βέβαια ο άλλος μπροστά, χαμός. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Βρε σε στροφές, όπου θέλουν, μπες στη μέση του δρόμου, σε στροφές, όχι σε στενά, δεν κάνουν δεξιά. Να πεις, μες πάνω στη στροφή, γιατί είναι διασταύρωση και σου λέει, όπου η κυρία στο GPS μου είπε να πάω αριστερά και δεξιά και μπερδεύονται. Άλλοι αυτοί. Τέλος πάντων. Και είναι πολλά τα ατυχήματα. Εντάξει, είναι η κατάσταση των δρόμων ελεηνή. Στο νησί δεν το συζητάμε. Ιδιαίτερα μετά τα έργα της ΔΕΙΑΖΟ που δεν έχει γίνει ασφαλτόστρωση εκεί που πρέπει να γίνει. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη δυσκολία δηλαδή, γιατί τέλος πάντων. Τώρα για άλλα ζόρια η ΔΕΙΑΖΟ έχει να γίνει και ο έλεγχος εκεί στο έργο. 8 με 10 του μήνα είπανε, αύριο δηλαδή, μέχρι και δύο μέρες μετά θα γίνει ο έλεγχος. Φαντάζομαι θα μας ενημερώσει ο κύριος Τουρκάκης, ο διοικητής της ΔΕΙΑΖ εκεί, ο προϊστάμενος πρόεδρος, ναι, διοικητή εκεί του νοσοκομείου, έχεις δίκιο, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΖ, τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν έχω δει κίνηση γενικότερα να γίνει κάτι με τους δρόμους. Σε κάποια σημεία, εντάξει, ασφαλτοστρώθηκαν κάποιοι δρόμοι οι οποίοι ήταν και εκείνοι σε ελεηνή κατάσταση, σε άθλια κατάσταση, αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά, ένας δρόμος κάθε τρεις μήνες. Μας φταίνε οι γουρούνες, μας φταίνε πρώτα απ' όλα τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια, τα πατίνια. Ναι, αλλά μήπως να δούμε και τους δρόμους. Πηγαίνουν, είναι στη γουρούνα τώρα, είναι που είναι μεθυσμένη μισή, βαράνε και από γούβα σε γούβα και αποτελειώνεται. Δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν γίνει εξαιτίας της κακής κατάστασης του οδοστρώματος, για να μην παραμυθιαζόμαστε μεταξύ μας, το λέω. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων οφείλεται στην άθλια κατάσταση των δρόμων στη Ζάκυνθο. Σκάει στη Λακούβα, φεύγει, κάνει ακόμα χειρότερα ελιγμό για να αποφύγει τη Λακούβα, πάει και καρφώνεται στον απέναντι. Ή φεύγει από το δρόμο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ήταν χθες και προχθές ο Πρωθυπουργός και έλεγε τι ωραία, και έχει δίκιο σε αυτό,
ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα τα τροχεία σε όλη την Ελλάδα. Η Ζάγκυνθος κρατάει γερά, όπως εκεί σου λέω, όχι, εγώ θα αντισταθώ. Δεν γίνεται τώρα να έχουμε ατυχήματα, να υπάρχει μείωση ατυχημάτων σε όλη την Ελλάδα. Όχι, εμείς θα το σπάσουμε αυτό, θα έχουμε την πρωτιά. Πώς θα γίνει δηλαδή? Και σε αυτό είναι επαναστατικός ο Ζάγκυνθος, δηλαδή. Αφήσω εγώ τους άλλους να μου πάρουν τα πρωτεία.

Λοιπόν, για να συνεχίσουμε και με τα δικά μας εδώ, έχουμε υποβολή αναφοράς για τον έλεγχο και του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαρης Φιλικών από τη Δύναμη Ελπίδας. Εκεί λοιπόν, σίγουρα με τη Δύναμη Ελπίδας, η Δύναμη Ελπίδας ζητά από τις αρμόδιες ελεκτικές και διαχειριστικές αρχές να γίνει ανεξάρτητος τεχνικός, οικονομικός και δημοσιονομικός έλεγχος και επιτόπια αυτοψία, και για να διαπιστωθεί αντιστοίχηση των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί και πληρωθεί με το έργο, με την πρόοδο του έργου και κατά πόσο αυτό λειτουργεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα και έχει συγκεντρώσει η Δύναμη Ελπίδας του κυρίου Τσουρουνάκη, οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 20 Μαρτίου του 2026 ανέρχονται σε 1.138.000 ευρώ και είναι ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 99,5% του εγκεκριμένου ποσού του 1.145.000 ευρώ για το σύνολο του συγκεκριμένου έργου. Ζητούν λοιπόν να ελεγχθεί αν υπάρχει αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν και των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, να ελεγχθεί εάν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του προβλεπόμενου έργου, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι συνδέσεις και οι διακλαδώσεις, εάν το έργο έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, εάν έχει πραγματοποιηθεί παραλαβή είτε προσωρινή είτε οριστική, και αν ο προβλεπόμενος εξοπλισμός μέτρησης ελέγχου τηλεχειρισμού έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί. Επίσης ζητούν να αποσαφινιστεί το οικονομικό σκέλος του εξοπλισμού, αυτοματισμού και τηλεχειρισμού, πόσο κόστησε το συγκεκριμένο κομμάτι, ποιο ήταν το ακριβές ποσό του συγκεκριμένου εξοπλισμού, ποιο μέρος αφαιρέθηκε και ή τροποποιήθηκε. Ζητά απάντηση λοιπόν, ουσιαστικά ζητά να δοθεί απάντηση στο τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Και δίνει λοιπόν στη δημοσιότητα τα χρήματα που έχουν δοθεί ανά ημερομηνία, το 23, 19 Απριλίου το 23 έχουν δοθεί 98.500 ευρώ, 19 Οκτώβριου του 23 έχουν δοθεί άλλες 54.000 ευρώ, 29 Απρίλιο του 24 έχουν δοθεί 78.500 ευρώ, 5 Σεπτέμβριο του 24 62.000 ευρώ, 15 Νοέμβρη του 24 άλλες 54.000, 20 Ιανουαρίου του 25 271, 19 Δεκέμβρη του 25 402.000 και 20 Μαρτίου του 26 άλλες 118.500. Το σύνολο λοιπόν είναι 1.138.000, αντιστοιχεί στο 99,5% του ποσού που έχει εγκριθεί. Από το συνολικό ποσό είναι 1.145 και έχει δοθεί, όπως είπαμε, όπως λέει η Δύναμη Ελπίδας, το 1.138. Η διαφορά είναι 6.600. Και κάνει τις συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον αγωγό ίδρυυσης Μπόχαρης Φιλικών. Περιμένουμε απάντηση λοιπόν από την αρχή, από την ΔΕΙΑΣ, φαντάζομαι και από το Δήμο που κάνει τις πληρωμές, και εμείς και η Δύναμη Ελπίδας που το εγκαταθέσει, αλλά και εμείς και οι Ζακυνθινοί πολίτες, για το τι συνέβη και σε αυτό το έργο, μαζί με το άλλο έργο που έρχεται τώρα η διαχειριστική να κάνει έλεγχο.

Θυμάστε την υπόθεση εδώ με την είχε σχηματιστή δικογραφία που σημαίνει ότι δεν είχαν εντοπιστεί οι δράστες. Έχει εξαρθρωθεί λοιπόν μια εγκληματική οργάνωση εδώ στη Ζάκυνθο, η οποία διακινούσε ναρκωτικά και όπλα. Τα όπλα, θυμίζω, είχαν βρεθεί μέσα σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, σε ειδικές κρύπτες με κωδικούς και ψηφιακά χειριστήρια για να ανοίγουν. Ήταν κρυμμένα πάρα πολύ καλά μέσα σε διπλές ντουλάπες, σε διάφορα σημεία, σε, όπως είπαμε, δωμάτια τα οποία νοικιάζονταν σε τουρίστες. Συνελήφθησαν πριν 5 μέρες, πριν μια εβδομάδα, τα 2 μέλη, τα βασικά μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Πρόκειται για έναν Έλληνα που δραστηριοποιεί εδώ, Ζακυνθινό, και έναν συνεργό του 41 ετών, και ο ένας και ο άλλος αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι διέφευγαν της σύλληψης. Είχαν βρεθεί, έτσι για να θυμίσω, γιατί δεν ήταν λίγα αυτά που είχαν βρεθεί. Λοιπόν, 9 πιστόλια, 22 γεμιστήρες, 2.372 φυσίγγια, ένα κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο, χειροπέδες, υδρογροθιές, σουγιάδες, καλά, μαχαίρια τώρα, αυτό το πράγμα να γράφουν για μαχαίρια και σουγιάδες, τέλος πάντων. Ο μηχανισμός ενεργοποίησης της κρύπτης που ήταν μέσα τα όπλα, 13 χρυσές λίρες, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ζυγαριά ακριβίας, καταγραφικά ασφαλείας, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, έγγραφα κλπ. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο, οι οποίοι ο ένας είναι ο εγκέφαλος, ο άλλος είναι ο πολύ στενός συνεργάτης του. Κατασχέθηκαν 3 κινητά και 8.300 ευρώ, και αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 7 μέρες. Συνεργός τους, ο οποίος διέφευγε και αυτός της σύλληψης και είχε, όπως είχαμε πει, είχε σχηματιστεί δικογραφία, ήταν ένας 19χρονος εδώ Ζακυνθινός, εκκρεμούσε εις βάρος του το ένταλμα, ο οποίος συνελήφθη και αυτός τελικά, και κατηγορείται για παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, παράνομη κατοχή πυροπαχικών, παραποίηση αριθμού όπλου και παράνομη κατοχή όπλων, όπως είπαμε. Ο 19χρονος όπλων, παράνομη κατοχή πυροπαχικών, παραποίηση αριθμού όπλου και παράνομη κατοχή όπλων, όπως είπαμε.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής, της πρώτης για αυτή την εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω, έχει ζέστη πάλι σήμερα. Θα δούμε πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα, ήδη έχει καταντήσει. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Άντε να χειμωνιάσει να τελειώνουμε. Ή τουλάχιστον να δροσίσει λίγο, αυτό το πράγμα δεν υποφέρεται. Λοιπόν, ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Αύριο τα λέμε εμείς. Το νου σας, γεια και χαρά σας.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πρώτο πλάνο σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 παρουσιάζει στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμυράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως σημείωσε, τα μέτρα αφορούν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμυράς υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Όσο η οικονομία ανεβαίνει, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους θα διευρύνεται. Πρώτοι εμείς θα θέλαμε ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών να δώσουμε και άλλα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας και αν παρουσιαστούμε ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτά που κάνουμε και το κυριότερο θα βάλουμε σε περιπέτειες στη χώρα. Πολιτικές αναταράξεις και νέο κεφάλαιο από το 43,8% του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στις χθεσινές εκλογές της Αξονία-Ανχάλτ απέτυχε ωστόσο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Βαριά ήταν η πέστη, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η λογική νίκη του ΑΒΔΕ προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, ενώ εξαπέλυσε απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και σε ακόμη 10 περιφέρειες της χώρας. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούταν ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ στην θαλάσσια περιοχή Δίσκος Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμια ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα παρατείνουν το κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
3: άθυρα ακούσματα.
2: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρίκλια Μενότου
2: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

έρχεται καταιγίδα. Δεν το λέει κάποιος μετεωρολόγος. Το λέει ο επικεφαλής του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Γιώργος Τσουρνάκης. Δηλαδή καταιγίδα αποκαλύψεων. Και να δούμε. Αν και έχουμε πει στο φθινόπωρο, θα έχουμε ένα θερμό επόμενο διάστημα. Καυτό. Σε ό,τι αφορά την τοπική επικαιρότητα. Στα του Δήμου κυρίως. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 11 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα 11 με 1. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Άκου τώρα 9 με 11. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για τις καλημέρες σας και όχι μόνο στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας και δύο παρακαλώ. ertzakynthou@er.gr, erazakena@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάση, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Και πάλι καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και σήμερα είναι Δευτέρα όλη μέρα, 7 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, και όσον ούπου αρχίζουν και τα σχολεία. Άλλο που δεν θέλουν από την ανάποδη. Οι μαθητές, μικρότεροι και μεγαλύτεροι. Πολλά και διάφορα θα πούμε σήμερα. Λοιπόν, την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη θα φιλοξενήσει η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα σήμερα. Ήταν για αυτή την ώρα αλλά δεν μπορεί, καθώς συμμετέχει σε μια σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Η κυρία Μουζάκη θα μιλήσει για τις πρόσφατες αυτοψίες της υπηρεσίας της, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καποδίστρια και τις επαναλαμβανόμενες καταπατήσεις σε ρέματα, χαντάκια κτλ. Με αυθαίρετα σωληνωτά σκουπίδια κ.ο.κ. σε διάφορες περιοχές του νησιού, Καλαμάκη, Μαχηράδο, Γαλάρο και Αλικανά, στο πλαίσιο υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων τόσο στις συγκεκριμένες περιοχές όσο και την προώθηση μεγάλης κλίμακας αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων σε Άγιο Κύρη, Καρομήρη ή και προσωρινών όπως τον Άγιο Σώστη. Επίσης η κυρία Μουζάκη θα αναφερθεί και στους ορφανούς, προσέξτε, δρόμους όπου τελικά λέει δεν ανήκουν ούτε στην περιφέρεια ούτε στο Δήμο, καθώς και για τα υπόλοιπα θέματα αρμοδιότητάς της, δίνοντας παράλληλα και κρίσιμες πληροφορίες στους πολίτες, ειδικά για θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας.

0: Και όπως σας είπαμε, θα ξεκινήσουμε με την εκπομπή και την εβδομάδα μαζί. Ελπίζουμε να μας κάνει καλό ποδαρικό, αν και για προβλήματα θα μιλήσουμε. Πλημμύρες, αντιπλημμυρικά, καταπατήσεις κτλ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Μαρία Μουζάκη, πάντα ετοιμοπόλεμη. Κυρία Μουζάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μέγκα.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα. Και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Αν υπάρχει ένα καλό και θετικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που μας αποχαιρετά σιγά σιγά, ημερολογιακά βέβαια αυτό έχει ήδη συμβεί, είναι ότι φέτος στο νησί δεν είχαμε πυρκαγιές πλην ελαχίστων περιπτώσεων, κυρία Μουζάκη. Τουλάχιστον αυτό.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής.
1: Πραγματικά είμαστε, ναι, είμαστε.
0: Να μην το γλουσουζεύω,
1: δεν είναι το να μην το γλουσουζεύετε, αλλά έτσι είναι πλέον η κατάσταση διαμορφωμένη. Και ο Σεπτέμβρης είναι ένα πολύ επικίνδυνος μήνας. Το Σεπτέμβρη παραδοσιακά η Ζάχνος είχε πολύ μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές. Το 19 στο Κερί, Αγαλάνη, Θακιά. Το 17 το θυμόσαστε κάει και ο Βυζάκητος, κάει και ακόμα και η Μπόχαλη. Πέρυσι πάλι είχαμε πάρα πολύ σοβαρά φαινόμενα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Σεπτέμβρης είναι πάντα ένας δύσκολος μήνας και όχι μόνο για πυρκαγιές.
0: Δύσκολος και περίεργος.
1: Είναι περίεργος μήνας ακόμα και για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, σε ό,τι έχει να κάνει με τοπικές βροχές, καταιγίδες. Θυμάστε και πέρυσι, νομίζω 28 Σεπτέμβρη ήταν, με τη μεγάλη, έτσι, για 4-5 ώρες που έβρεξε έτσι ασταμάτητα, πλημμύρισε σχεδόν η Ζάκη.
0: Ναι, είμαστε στο μετέχμιο δύο εποχών. Μόνος μου το σκέφτηκα και το είπα. Μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπόρου.
1: Και είναι και πολύ σωστό, και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα και, ότι είμαστε μόνο μεταξύ δύο εποχών, είναι ότι η Ζάκυνθος έχει έτσι ένα πολύ, έτσι, είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο μέρος του πλανήτη. Είμαστε, εννοείται, με στη Μεσόγειο και είμαστε από εκείνα τα σημεία εμείς και η Κεφαλονιά, ναι, που οι θερμές αέριες μάζες που ανεβαίνουν από την Αφρική με τις ψυχρές αέριες μάζες που κατεβαίνουν από την Ευρώπη συναντιούνται πάνω από τις δικές μας περιοχές και γι' αυτό, ναι, έχουμε και τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο των μεσογειακών κυκλώνων. Αν θυμάστε τον Ιαννό, τον Ντάνιελ και...
0: Αλήθεια είναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν συντελούν σε όλα αυτά τα τρελά σε εισαγωγικά καιρικά φαινόμενα που τη μία μέρα μπορεί να κάνει ζέστη και να έχουμε υψηλή θερμοκρασία και την άλλη στιγμή να γίνει ένα καιρικό φαινόμενο. Κάτι τέτοιο είχαμε, ξέρετε, και με τον Ιαννό.
0: Ναι.
1: Την ημέρα που δηλώθηκε ο Ιαννός, το πρωί, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται πραγματικά να το ξεχάσει κανείς από όσους είχαμε, είμαστε μπλεκόμενοι εκείνη την περίοδο, το πρωί είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά στη Λούχα.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ εκδηλώθηκε το φαινόμενο Ιαννός. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε, δηλαδή, πάντα σε ετοιμότητα και πάντα σε επιφυλακή.
0: Άλλωστε, η Μεσόγειος και η Ευρώπη κατ' επέκταση επηρεάζεται άμεσα από την κλιματική αλλαγή.
1: Εννοείται.
0: Πολύ περισσότερο από τις άλλες περιοχές του πλανήτη.
1: Ναι. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το κλίμα και τουλάχιστον αυτά τα οποία κατά καιρούς μας λένε και στις εκπαιδεύσεις που κάνουμε, αλλά και στα διάφορα διεθνή κυρίως συνέδρια στα οποία συμμετέχουμε, ναι, είμαστε από τα πιο επικίνδυνα σημεία στον πλανήτη Γη.
0: Δυστυχώς, ναι. Κυρία Μουζάκη, να έρθουμε στο διατάφτα. Πρόσφατα από κοινού με τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καποδίστρια, κάνατε αυτοψίες σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού, προκειμένου να δείτε πώς έχει η κατάσταση σε σχέση με καταπατήσεις, αυθαιρεσίες και ούτω καθεξής, και στο πλαίσιο έτσι προώθησης αντιπλημμυρικών έργων. Τι ακριβώς διαπιστώσατε εκεί που πήγατε?
1: Καταρχήν, δεν είναι μοναδικές αυτοψίες οι οποίες έγιναν και δεν έγιναν μόνο αυτή τη φορά, έγιναν με την πολιτική προστασία, αλλά αυτοψίες γίνονται το τελευταίο δεκαήμερο.
0: Ναι.
1: Κάποιες έχουν ξεκινήσει και από τον Αύγουστο.
0: Σε περιοχές ευάλωτες για πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Του αντιπεριφερειάρχη με τις τεχνικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Εμείς, σαν πολιτική προστασία, συμμετέχουμε, επειδή ακριβώς είμαστε εκείνη η υπηρεσία η οποία αντιμετωπίζει όλα τα πλημμυρικά φαινόμενα. Είμαστε οι πρώτοι που φτάνουμε σε κάθε συμβάν.
0: Όπως στις πυρκαγιές, έτσι και στις πλημμύρες.
1: Ναι. Ακριβώς. Είναι και κάποια σημεία τα οποία δεν είναι και τόσο γνωστά. Είναι σημεία τα οποία είναι και καινούργια σημεία που εμφανίζονται κάθε χρόνο. Λοιπόν, μισό λεπτό να τελειώσω. Μου κόβεται τον ρυθμό της σκέψης μου. Και είμαστε εκείνη η υπηρεσία η οποία σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες δρομολογούν όλες τις παρεμβάσεις, είμαστε αυτοί οι οποίοι τους υποδεικνύουμε πολλές φορές τα σημεία τα οποία δεν είναι και αντιληπτά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Με μια πρώτη ματιά.
1: Να σας πω κάτι. Όπως έχει εξελιχθεί σχεδόν παραπάνω από την Ξυζάκηθο, έχει θέμα του με πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα τα χωριά του κάμπου.
0: Ναι.
1: Όλες οι περιοχές της Νότιας Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Οι περιοχές αυτές οι οποίες στο παρελθόν έχουν καταπονηθεί από πυρκαγιές. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν άπαντες πλέον. Εάν έχει καεί μία περιοχή, έχουν εξαφανιστεί οι φυσικοί φράκτες του νερού, αυτοί οι οποίοι μπορούν να από τις πέτρες, τα χώματα, όταν λοιπόν έχουν εξαφανιστεί τα δέντρα, είναι φυσικό επακόλουθο να δημιουργηθούν και κατολιστικά φαινόμενα και πλημμυρικά φαινόμενα στις κάτω περιοχές. Οι αυτοψίες που κάναμε την αντιπεριφερειά την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Μαχαιράδου, Αλικανά, Καλαμάκι, θα ακολουθήσουν όμως κι άλλες. Και όλα αυτά για να δούμε πλέον τώρα τα τελευταία επιμέρους σημεία τα οποία χρειάζονται επιπλέον καθαρισμούς, γιατί ήδη οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τους καθαρισμούς, τους αντιπλημμυρικούς καθαρισμούς σε όλη τη Ζάκηθο.
0: Σε χυμάρους και καλή πανά υποθέσεις.
1: Ναι, ψηφίδας από την τουλάχιστον όνειρη μέρα και εγώ είναι έτοιμος.
0: Είπατε, δεν σας άκουσα.
1: Το ποτάμι, το Ξεφύτα και η γέφυρα του Ξεφύτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλο το ποτάμι.
0: Πώς συνήθως τέτοια εποχή. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Ακολουθούν η γέφυρα την περιοχή, το ποτάμι του Ούγκαρου, η Παλαιοκαμάρα.
0: Στο
1: Ρωμύρι. Αυτή τη εβδομάδα θα μπαίνουν και θα καθαρίσουν. Ήδη έγιναν οι πρώτοι καθαρισμοί με χολποκοπτικά στο ποτάμι του Σκούρτη και του Τσιρογιάννη.
0: Αλικές.
1: Σαλικές, ναι. Είναι πάρα πολλά και είναι και πάρα πολλά επιμέρους μικρά ρέματα τα οποία δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα εάν φρακάρουν. Προσέξτε όμως το ότι αυτά τα οποία γίνονται φέτος κυρίως είναι συντήρηση των παλιών αντιπλημμυρικών. Αυτός είναι αυτή η συντήρηση που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες και ο αντιπεριφερειάρχης έχουν στοχεύσει και στη συντήρηση.
0: Ναι.
1: Των παλιών αντιπλημμυρικών. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα από την περιφερειακή όντα Ζακύνθου. Ήταν ευχής έργονται όλοι οι αντιπεριφερειάρχες που πέρασαν, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ στην περιφέρεια. Όλοι έχουν ρίξει το βλέμμα τους επάνω και την προσοχή τους επάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το καθαρίζουμε τώρα και μετά από ένα μήνα θα είναι τελείως καθαρό. Γιατί από εκεί και πέρα πρέπει να φροντίσουμε και εμείς οι ίδιοι, κύριε Νέγκα. Όταν δηλαδή τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει το μάζεμα της ελιάς.
0: Ναι.
1: Είναι πλέον γνωστό, έχει καταντήσει να το πω. Δηλαδή πραγματικά.
0: Ότι γεμίζουν τα χαντάκια με κλαδιά, με κομμένα κλαδιά κτλ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και με την πρώτη νεροποντή. Όλα
0: κάνουν τα χαντάκια, τα ρέματα.
1: Καταλήγουν στα ποτάμια. Mm. Λογικό δεν είναι να πλημμυρίσουν. Σκουπίδια. Τα σκουπίδια δηλαδή πάμε και κάνουμε καθαρισμούς, οι τεχνικές υπηρεσίες κάνουν καθαρισμούς.
0: Και βρίσκεται παντού σκουπίδια και είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το κυριότερο και απ' όλα είναι οι συνεχείς καταπατήσεις, αυτό που είπατε στην αρχή, καταπατήσεις, αυθαιρεσίες οι οποίες γίνονται σχεδόν σε όλη τη Ζάκηθο. Κάθε χρόνο το λέμε αυτό. Ναι. Κάθε χρόνο το λέμε αυτό. Δεν θα πούμε τώρα επιμέρους.
0: Με αφαίρετα σωληνωτά και τα λοιπά. Ναι. Τι καταπατήσεις, τι ακριβώς.
1: Δεν είναι μόνο αφαίρετα, δεν είναι σωληνωτά. Είναι ότι πίνουν χαντάκια, βάζουν κάποια σωληνωτά τα οποία δεν χωράνε απολύτως τίποτα. Το λέω ακριβώς.
0: Και δεν μπορεί να περάσει το νερό,
1: Ναι, ακριβώς. Επίσης, δεν βάζουν, χτίζουν τα σπίτια τους, δεν βάζουν ένα φρεάτιο, ώστε εκεί που έχουν ρίξει αυτές οι μπασίες που λέμε,
0: ναι,
1: να μπορεί να μπει μετά, αν προκύψει κάτι, να μπουν οι ίδιοι να το καθαρίσουν. Χτίζουν πάνω σε δίπλα σε ρέματα ή πάνω σε ρέματα. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα, θα πω κάτι το οποίο έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια και τώρα θυμήθηκαν οι κάτοικοι, τα τελευταία 2-3 χρόνια θυμήθηκαν οι κάτοικοι. Να πούνε ότι ξέρετε, πλημμυρίζουμε το ποτάμι κάτω στο Ακαδιανού, στον Άγιο Σώστη.
0: Ναι.
1: Όλο το ξενοδοχείο είχε χτιστεί επάνω και τόσα χρόνια δεν μίλησε κανένας για τους χύψη λόγους. Όλη αυτή η ευρύτερη περιοχή ήταν μια λίμνη. Παρόλα αυτά, Έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος σχεδιασμός. Ήδη και φέτος έγινε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Έχει γίνει από αρχές Αυγούστου αυτή η παρέμβαση, κάτω εκεί στον Αγιοσώστη. Νομίζουμε ότι θα λαφρύνουμε το πρόβλημα. Αλλά ήδη έχουν δρομολογήσει οι τεχνικές υπηρεσίες και κάποιες καινούργιες μελέτες.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω πολλά, δεν θα πω λεπτομέρειες, είναι κάτι το οποίο θα το ανακοινώσουν οι ίδιοι. Μία πάντως από αυτές είναι μία πολύ μεγάλη έτσι, μελέτη, νομίζω γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, και μέσα σε αυτή τη μελέτη που είναι για όλη τη Ζάκυνθο υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την ευρύτερη περιοχή του Ρομυρίου. Είναι μία περιοχή η οποία πραγματικά πνίγεται κάθε χρόνο. Έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Αναγκαζόμαστε και κλείνουμε και την επαρχιακή οδό.
0: Τέταρτη επαρχιακή οδό εκεί στο ύψος της Παλιοκαμάρας, του Καλπακίου και ούτω καθεξής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Που και εκεί, κύριε Νέντα,
0: υπάρχει έντονο πρόβλημα με αυθαιρεσίες και καταπατήσεις. Ναι. Αυτό θέλω
1: ακριβώς,
0: να πω.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια περιοχή που την ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Ακριβώς. Και το ξέρουν και οι ίδιοι κάτοικοι που οι ίδιοι κάτοικοι φωνάζουν.
0: Αυτό δεν συμβαίνει και στην Αλικανά.
1: Τι ακριβώς έχει γίνει, πού έχουν παρέμβει. Να σας πω το απλό, στο Ρομύρι, στην επαρχία κοντός για τον Ρομύριο, εδώ ποτάμι ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουν κάτι
0: εκεί. Και είναι δρόμος εκεί τώρα.
1: Ακριβώς, είναι δρόμος. Και έχουν πτυχθεί και κατοικίες και εκεί κάθε χρόνο κάνουν απεγκλωβισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μια περίπτωση δεν μπορεί να διορθωθούν τώρα, γιατί τώρα δεν μπορείς ούτε μετά από τόσα χρόνια, γιατί είναι χρόνια όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν

0: τις τεχνικές υπηρεσίες να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να ακουφίσουν το πρόβλημα στην κάθε περιοχή. Η λίμνη μακρύ.
1: Στο Καλαμάκι.
0: Το λέει και μόνη της. Στην Αγριλιά. Η λίμνη, το ρόι, η Αγριλιά εκεί μέσα. Ναι. Η λίμνη η μακρύ. Το λέει και μόνη της η λέξη.
1: Ήταν παλιά λίμνη που είχε αποξηρανθεί.
0: Ναι, αποξηράνθηκε.
1: Οι παλιότεροι τι θυμούνται.
0: Μα εντάξει, είναι κάτι, είναι καταγεγραμμένο, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει κανένας. Πήγαν και χτίσαν. Αυτό είναι σεβαστό. Είναι η περιουσία των ανθρώπων.
1: Η περιουσία των ανθρώπων είναι το θέμα πώς χτίσανε εκεί.
0: Πώς χτίσανε.
1: Ακριβώς.
0: Πώς χτίσανε, τι έχουν κάνει.
1: Άρα κάποιες υπηρεσίες έχουν ευθύνη και πολιτική προϊστάμενη μαζί.
0: Κύριε Νέγκα, να σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε, σε αυτή τη λογική.
1: Το λέω εγώ, δεν.
0: Γιατί εδώ μου τα λένε.
1: Μα είναι κάτι αυτονόητο, δεν θέλει πολύ σκέψη.
0: Και οι υπηρεσίες πόσες αυτοψίες να κάνουν, ακόμα και στις καταγγελίες που έχουν. Πιστεύετε ότι επαρκεί το προσωπικό προκειμένου να υπάρχει ένας μηχανικός, γιατί μηχανική...
1: Εδώ που ζούμε το προσωπικό δεν θα επαρκεί ποτέ.
0: Εν πάση περιπτώσει, τα σοβαρά θέματα και τις σοβαρές περιπτώσεις πηγαίνουν. Και όχι μόνο από την περιφέρεια, αλλά και από το Δήμο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει του Δήμου. Γιατί κυρίως τα περισσότερα προβλήματα είναι πολυοδομικά, αφαίρετα, είναι... καταλαβαίνετε. Αλλά εμείς σαν κάτοικοι τι κάνουμε? Γιατί πρέπει δηλαδή να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και από μια δικιά μας αστοχία και μια δικιά μας καταπάτηση να πνίγεται μια ολόκληρη περιοχή?
1: Εάν θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να τιμωρούνται, τότε είναι λογικό να ξανακάνουν τα ίδια. Το θέμα είναι, κυρία Μουζάκη, κάνετε αυτοψίες, διαπιστώνετε καταπατήσεις, επαναλαμβανόμενες καταπατήσεις και το καθεξής. Στη συνέχεια τι κάνετε?
0: Μισολυτακή, η δουλειά της πολιτικής προστασίας δεν είναι να κάνει αυτοψίες για να κάνει μετά παρεμβάσεις, ούτε για να τιμωρήσει, ούτε για να επιβάλλει πρόστιμα. Η δική μας δουλειά είναι...
1: Ενώ ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές.
0: Ναι, μισολυτό. Καταρχήν, να το πούμε για άλλη μία φορά. Η πολιτική προστασία, η δουλειά της πολιτικής προστασίας είναι μόνο η συνδρομή.
1: Ναι, το ξέρω, δεν είναι για να επιβάλλει ποινές, το ξέρω αυτό.
0: Ναι, το έχουμε πει, έχει λίγο ούτε να καταγγείλουμε, ούτε να ελέγξουμε, στον το κάθε συμβάν και επικουρικά. Από εκεί και πέρα, αυτό που σας είπα, η αυτοψία έγινε για να εντοπίσουμε κάποια σημεία τα οποία γνωρίζουμε σαν πολιτική προστασία ότι είναι ευπαθή, προκειμένου να ενημερώσουν τεχνικές υπηρεσίες. Από κάποια σημεία εννοείται, τα ήταν και ίδιος ότι η περιφερειά της τα είδε. Από εκεί πέρα, οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, σε κάποιο βαθμό, αλλά κυρίως οι υπηρεσίες του Δήμου, είναι αυτές οι οποίες θα επιληφθούν σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
1: Άρα ρίχνετε το μπαλάκι στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
0: Δεν άκουσα.
1: Άρα ρίχνετε τον μπαλάκι στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
0: Καταρχήν, να σας πω κάτι. Αυτή η έκφραση δεν μου αρέσει καθόλου, κύριε Νέγκα.
1: Καλά, έτσι το είπα.
0: Το να το ρίχνουμε τον μπαλάκι.
1: Δημοσιογραφική
0: αυτό,
1: αργό.
0: Εμείς τουλάχιστον στον υπηρεσία ποτέ δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Μιλάμε για το ποιος έχει αρμοδιότητα και ποιος δεν έχει αρμοδιότητα.
1: Ναι. Καμιά φορά υπάρχει αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων.
0: Υπάρχει μια παράνομη οικοδομή, κατασκευή. Ποια είναι η δουλειά, κύριε Νέγκα?
1: Της πολυοδομίας.
0: Γιατί λοιπόν ρίχνουμε τον μπαλάκι?
1: Η πολυοδομία ανήκει στο Δήμο.
0: Ναι, γιατί θα υπάρχει αυτή η έκφραση ρίχνουμε τον μπαλάκι?
1: Θα συγκλίσω, το είπα να δω τι θα πείτε.
0: Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι και τις ευθύνες μας αναλαμβάνουμε και είμαστε ξεκάθαροι ό,τι και να λέμε. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν αυτή η έκφραση. Σας παρακαλώ να θέλω να μην την άκουσα.
1: Ναι, εντάξει, κυρία Μουζάκη. Μην εκνευρίζεστε.
0: Δεν εκνευρίζεστε κάτι. Επειδή κατανοώ τα προβλήματα και των συναδέλφων από όλες τις άλλες υπηρεσίες.
1: Σωστά.
0: Γιατί μόνο πλανήτη από μέσα μπορεί να κατανοήσει. Αλλά μπορώ να κατανοήσω όμως και το πώς σκέφτεται και ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια. Μετά από 30 χρόνια υπηρεσίες που έχω.
1: Πώς σκέφτεται, κυρία Μουζάκη?
0: Που έχω στην πλάτη μου. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να πάρει μια λέξη να την χρησιμοποιήσει κατά τον δοκού. Λοιπόν, μπαλάκια δεν ρίχνουμε πουθενά.
1: Ναι.
0: Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Εμείς διαπιστώσαμε κάποια πράγματα. Μέχρι ενός σημείου μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Μέχρι κάποιο ενός σημείου. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται? Εδώ είναι το θέμα.
0: Το σημείο το δικό μας είναι να ενημερώσουμε με βάση αυτά τα οποία έχουμε δει.
1: Ναι, εννοώ ότι μετά πρέπει να αναλάβουν.
0: Παρεμβάσεις δεν κάνουμε. Δεν μπορώ να σας πω μετά την πορεία.
1: Οι αρμόδιες υπηρεσίες, ο καθένας εφού ετάξει. Είτε πολυοδομία, είτε τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, είτε.
0: Η κάθε υπηρεσία λειτουργεί όπως εκείνη.
1: Κρίνει.
0: Όπως εκείνη κρίνει.
1: Ωραία.

0: Ναι, εννοώ ότι είναι και περιπτώσεις που πρέπει να επιληφθεί η εισαγγελική αρχή. Πώς να το πω δηλαδή. Απλά
1: δεν, λέει, είμαι αυτή, δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνει.
0: Ναι. Όχι, το λέω εγώ, κυρία.
1: Η δουλειά μου είναι μόνο να αντιμετωπίσω το κάθε φαινόμενο. Και συμβουλευτικά η πολιτική προστασία συνοδεύει τον και τον αντιπεριφερειάρχη, ναι, για να του πει ότι ξέρετε κάτι, εδώ σε αυτή την περιοχή πνίγονται. Και να σας πω κάτι, κύριε Νέγκα. Όταν υπάρχει ένα συμβάν, ναι, σοβαρό, κυρίως τα πλημμυρικά φαινόμενα εννοείται, έτσι, για την αντιμετώπιση του κάθε συμβάντος, που αυτή είναι η δουλειά της πολιτικής προστασίας, τις περισσότερες φορές, όταν είναι μια δύσκολη περίπτωση, όταν πηγαίνεις σε μια περιοχή και βλέπεις μια θάλασσα, ένα νερό, δηλαδή να είναι όλοι καλυμμένοι από νερό,
0: ναι,
1: εννοείται ότι δεν είμαστε οι δήμονες για να μπορέσουμε να παρέμβουμε οπουδήποτε. Καλούμε εννοείται τους πρόεδρους, οι οποίοι έχουν και την κύρια ευθύνη, ναι, για την, ναι, περιοχή τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεχνάει ο κόσμος. Οι πρόεδροι και τα κοινοτικά συμβούλια.
0: Οι τοπικοί πρόεδροι είναι, δηλαδή, δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα και δυνατότητα παρέμβασης.
1: Γιατί δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Εγώ σας μιλάω βάσει νομοθεσία, τι λέει ο νόμος, το Εθνικό Σύνταγμα. Και ο κώδικας δίνουν και κοινοτήτων, κύριε Νέγκα.
0: Μάλιστα.
1: Εάν υπάρχει κάποιος πρόεδρος ο οποίος λέει ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος, νομίζω εντάξει. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς από αυτούς.
0: Ωραία.
1: Όταν κατεβαίνεις για να θέτεις τον εαυτό σου για να σε εκλέξει
0: και να εκτεθείς ακινά,
1: από κάτω, πρέπει να έχεις και γνώση των υποχρεώσεων
0: και να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Ναι, εννοείται αυτό.
1: Λοιπόν, οι πρόεδροι και τα κοινοτικά του συμβούλια είναι αρμόδιοι και για την πυροπροστασία και για την αντιπλημμυρική θωράκιση των χωριών τους.
0: Πάντα σε συνεργασία με το Δήμο, την περιφέρεια, τις αρμόδιες υπηρεσίες κτλ. Γιατί δεν μπορούν από μόνοι τους.
1: Εννοείται. Εννοείται. Μα εμείς δεν κάνουμε, δεν προβαίνουμε σε κανένα αντιπλημμυρικό έργο χωρίς την ενημέρωση και τη συνδρομή των Προέδρων.
0: Που ξέρουν και τα κατατόπια σε κάθε περιοχή και ξέρουν τα προβλήματα από πρώτο χέρι.
1: Εννοείται. Μα εννοείται.
0: Μάλιστα. Άρα η εικόνα φέτος σε σχέση με πέρσι είναι στα ίδια επίπεδα, χειρότερα, καλύτερα.
1: Κοιτάξτε,
0: ή μία από τα ίδια, έτσι, εννοείται, κυρία Μουζάκη.
1: Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα φέτος, ότι παρόλο που έγινε τουλάχιστον στα σημεία αρμοδιότητας της περιφέρειας.
0: Της περιφέρειας, που είναι μεγάλη χήμανη κτλ.
1: Έγιναν πολύ μεγάλοι καθαρισμοί σε σχέση με τους επαρχιακούς δρόμους. Και σε κάποια σημεία καθαρίστηκαν και δύο και τρεις φορές. Δηλαδή φέτος ο αντιπεριφερειάρχης, δεν ξέρω, έχει πάρει πολύ έτσι προσωπικά.
0: Το θέμα μετά την πλημμυρικά.
1: Ναι, δηλαδή ο ίδιος, να φανταστείτε, γυρίζει ανά δεύτερη μέρα πάνω κάτω στο βιντεζάκι του και εντοπίθηκε ο ίδιος πλέον σημεία από μόνος του τα οποία έχουν πρόβλημα. Αλλά τα φετινά προβλήματα οφείλονται και στις περσινές βροχοπτώσεις, στον έντονο χειμώνα που είχαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουν βγει, δηλαδή οι πράσινα άλατα αναζωπυρώνονται, έχουν συνέχεια φουντώνουν, με όλα αυτά τα προβλήματα. Και τώρα φέτος στα χαντάκια, ναι, αυτά τα οποία κάνουμε τους καθαρισμούς, εκτός πριν γίνει ο βαθύς καθαρισμός, πρέπει να περάσει φέτος, υπάρχει και χορτοκοπτικό να καθαρίσει πρώτα τα χόρτα που έχουν βγει για τρίτη και τέταρτη φορά, και ας είχαμε όλη αυτή την πληροφορία το καλοκαίρι, προκειμένου να μπορούν μετά να μπουν τα μηχανήματα για να κάνουν τους καθαρισμούς.
0: Ναι. Κυρία Μουζάκη, μιας και σας έχουμε στον αέρα, να ρωτήσω, υπάρχουν ορφανοί δρόμοι που τελικά ανακαλύψατε ότι δεν ανήκουν ούτε στην περιφέρεια ούτε στο Δήμο? Θέλω να σας
1: ρωτήσω. Δεν είναι το ανακαλύψαμε τώρα. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι, ναι, δεν έχουν δηλαδή, δεν ανήκουν κάπου τουλάχιστον.
0: Όπως για παράδειγμα, αν μπορείτε να μας πείτε.
1: Όπως παραδείγματος χάρη, ο δρόμος από Ιθακιά και Λιωμένο. Αυτό το δρόμο παλιά τον είχε φτιάξει τότε νομαρχία.
0: Ναι.
1: Αλλά στην ουσία όμως δεν ανήκει στην περιφέρεια. Δεν είναι καταγεγραμμένο στην περιφέρεια.
0: Στο Δήμο?
1: Από ό,τι γνωρίζω, ότι και στο Δήμο.
0: Και τι γίνεται με αυτούς τους δρόμους? Ποιος έχει αρμοδιότητα τελικά να παρέμβει σε αυτούς τους δρόμους? Σε αυτούς τους δρόμους, με συγχωρείτε.
1: Και τώρα παρεμβαίνει η περιφέρεια σε ό,τι χρειάζεται. Δεν ξέρω πραγματικά τώρα ένα θέμα τεχνικών υπηρεσιών, δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στην ανήκει στην υπηρεσία μου. Αλλά σύντομα, και εγώ τουλάχιστον τώρα τελευταία ενημερώθηκα για το συγκεκριμένο δρόμο. Πάντως, από ό,τι τουλάχιστον έχω την αίσθηση, χωρίς όλα να ονοματίσω, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι δρόμοι οι οποίοι είναι ακόμα έτσι σε... είναι έτσι λίγο αιωρούμενο το που ανήκουν.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει με τα έργα και τις ημέρες των εκάστοτε αιρετών και πολιτών μαζί.
1: Είναι παλιά, παλιές ιστορίες, οι οποίες, ναι, τώρα στέλνονται μέχρι σήμερα και... Υπάρχει τώρα όλο αυτό το μπλέξιμο.
0: Με λίγα λόγια, πρόκειται για αυθαίρετους δρόμους. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Αυτό είναι. Παράνομο όμως. Εδώ υπάρχουν δύο τέτοιοι υπέρ του κάστρου.
1: Κοιτάξτε,
0: περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία. Θα πούμε περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία.
1: Όταν η τότε νομαρχία άνοιξε ένα δρόμο σε δημόσιο, σε δημόσιο εκτάσεις, γιατί η εκτάσεις στο δημοσίο είναι έτσι, δεν μπορεί να τον δεις παράνομο, κύριε Μέρκα. Ήταν ένα δρόμο ο οποίος έσωσε τους Ζακυνθινούς σε πολύ μεγάλο βαθμό, μίκρινε την. Τους έβγαλε την ταλαιπωρία, το να κάνουν τον κύκλο για να πάνε από ένα χωριό στο άλλο. Δεν μπορεί να τους πεις παράνομο. Μην χρησιμοποιούμε τώρα με τις εκφράσεις οι οποίες.
0: Ναι, και αφού αυτοί οι δρόμοι δεν ανήκουν πουθενά.
1: Αφού δεν έγιναν οι ενέργεια, οι γραφειοκρατικές ενέργειες των τόπων υπηρεσιών, μπορεί να είναι και 40 χρόνια πριν.
0: Είναι σαν να μην υπάρχουν όμως, κυρία Μουζάκη, αυτοί οι δρόμοι. Είναι σαν να μην υπάρχουν.
1: Ναι. Ο δρόμος υπάρχει και.
0: Αν συμβεί εκεί κάτι, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Ναι. Το ερώτημα.
1: Και συντηρείται, και συντηρείται. Έτσι ο δρόμος μέχρι στιγμής από την περιφέρεια. Αλλά μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, κύριε Μενικά. Αυτός ο δρόμος, απλώς η τότε, εδώ και 40-50 χρόνια πότε φτιάχτηκε, δεν έκανε εκείνες ενέργειες για να τον καταγράψουν κάπου. Να βγει μια, νομίζω μέσα με προεδρικό διάταγμα, κάπως να βγει ένα φεκ προκειμένου να μεταφράσει.
0: Ωραία, εγώ κακώς σας λέω παράνομους δρόμους. Τότε πώς μπορούν να χαρακτηριστούν, κυρία Μουζάκη, εν λόγω δρόμοι, με συγχωρείτε δηλαδή, για να καταλάβω.
1: Δεν μπορώ να θα τον χαρακτηρίσουμε.
0: Είδατε λοιπόν.
1: Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν
0: τον ίδιο παρανομαστή καταλήγουμε.
1: Και να σας πω κάτι, κύριε Νέγκα.
0: Ακούω.
1: Αυτοί, τέτοιοι δρόμοι, νομίζω ότι υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Δεν είναι κάτι καινούριο μόνο για τη Σάκηθο.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, πολλά έχουν γίνει από τις εκάστοτε αρχές. Για εξυπηρετήσεις, μικροπολιτικά ωφέλη και. Μην νομίζετε. Τέλος πάντων, δεν είναι τις παρούσες τώρα να πούμε περισσότερα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι και να δώσετε και τις.
1: Όχι, εγώ απλώς αυτό το οποίο θέλω να, να παρακαλέσω τους πραγματικά
0: τους πολίτες.
1: Συμπολίτες. Γιατί όλοι σε αυτόν τον τόπο ζούμε. Ο καθένας μπορεί να κάνει 5 πράγματα. Προκειμένου να μην πλημμυρίσει αύριο το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι νομίζω τραγικό, ούτε πέφτει υπόλοιψη κάποιου να βγει έξω να καθαρίσει το χαντάκι του. Κυρίως οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, οι οποίοι έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Μπορούν να καθαρίζουν τα χαντάκια τους, μπορεί να είναι από πάνω όλο το χειμώνα για τυχόν με σκουπίδια ή κλαδιά κλπ. Τους υλοπαραγωγούς, τους καλλιεργητές μάλλον, να είναι πολύ προσεκτικοί και να μην πετάνε τις τσίνες και τα κλαδιά αυτά που περισσεύουν από τις ελιές οπουδήποτε. Και το κυριότερο απ' όλα, όσοι έχουν κάνει αυτές τις κακές, να τις συνομιματίσω έτσι.
0: Τις λέτε κακές για να μην τις πείτε παράνομες και αυθαίρετες.
1: Ναι,
0: αφήστε να το πω εγώ.
1: Μπροστά από τις κατοικίες τους, τις λεγόμενες βασίες τους, ξέρουν ότι η κατασκευή που έχουν κάνει δεν είναι σωστή. Να κοιτάξουν, να τις διορθώσουν. Να έρθουν εδώ στις τεχνικές υπηρεσίες, αν είναι επαρχιακός ο δρόμος.
0: Και αν είναι δημοτικός στο Δήμο.
1: Αν είναι δημοτικός
0: στις τεχνικές υπηρεσίες στο Δήμο, σιγά μην το κάνουν.
1: και να μπορέσουν να αλλάξουν τα σωληνωτά. Γιατί μία ζωή θα έχουν προβλήματα. Και να ξέρουν ότι δεν είναι δυνατόν ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Δήμο,
0: και
1: μιλάω για τις πολιτικές προστασίες τώρα, να έχουμε ένα μηχάνημα, να υπάρχει ένα μηχάνημα έξω από την περιουσία ή το σπίτι του οποιοδήποτε, του καθενός.
0: Αυτό ισχύει και για τα πυροσβεστικά οχήματα και για τα περιπολικά της αστυνομίας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι όμως ότι δεν συμμορφώνονται, κυρία Μουζάκη, κλείνοντας. Δυστυχώς, ναι. Και εσείς το ξέρετε από πρώτο χέρι αυτό, ότι αυτό συνεπάγεται έτσι και για τους υπόλοιπους που δεν φτάνουν σε τίποτα και πληρώνουν τα σπασμένα μαζί.
1: Εμείς οφείλουμε σαν πολιτική προστασία να κάνουμε αυτές τις επίσκεψεις.
0: Εσείς καλά κάνετε και κάνετε καλά τη δουλειά σας.
1: Θα φτάσει σημείο να παρακαλάμε
0: τους πολίτες για τα αυτονόητα και τα νόμιμα. Αν είναι δυνατόν.
1: Για τα αυτονόητα.
0: Αυτό προσπαθώ και εγώ να πω τόση ώρα. Δεν είναι. Ωραία. Ευχόμαστε να αποφευθούν και φέτος το χειμώνα τα χειρότερα. Λέμε τώρα. Και να μην τρέχουμε κατόπιν εορτής για να σώσουμε ό,τι και αν σώζεται.
1: Όλοι δεχόμαστε, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στις προσευχές.
0: Για τη τελευταία ανάλυση μιλάμε και για την ασφάλεια των πολιτών, έτσι.
1: Η Νικόλα μου βόηθα και λέει κούνα και τα χέρια σου.
0: Ναι, γιατί μιλάμε σε τελευταία ανάλυση για την ασφάλεια των πολιτών, έτσι. Για τη σωματική ακαιρότητα και ασφάλεια των πολιτών σε τελευταία ανάλυση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι, κύριε Μουζάκη. Μαρία Μουζάκη, πάντα έτοιμο. Πόλεμη, τι άλλο να πω για εσά. Έμπειρη. επί το έργο και επί ποδόσφαιρο πολέμου.
1: Και να ξέρετε ότι πίσω από μένα υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων, δεν είναι μόνη μου.
0: Είναι συλλογική προσπάθεια, βέβαια.
1: Ναι. Είναι κάποια παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία πραγματικά βοηθάνε σε όλο αυτό, το οποίο βλέπετε, βλέπουν όλοι οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία με τους μηχανικούς διεύθυνση ειδικών υπηρεσιών. Είναι όλοι νέοι επιστήμονες, νέα παιδιά. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά και
0: έχουν όρεξη, μεράκι.
1: Αυτό είναι γνωστό νομίζω πλέον σε όλη τη Ζάκηθο.
0: Διαφορετική νοοτροπία, θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο τους.
1: Και αυτή τη φορά ευτυχώς έχουμε και έναν αντιπεριφερειάρχη ο οποίος έχει σκύψει πάνω σε εμάς. Σε αυτό είμαστε τυχεροί τα τελευταία χρόνια.
0: Εννοείται πάνω από τις υπηρεσίες.
1: Εννοείται, ναι. Τουλάχιστον και στην πολιτική προστασία και στην τεχνική υπηρεσία είναι από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ο αντιπεριφερειάρχης, είναι ξέρετε πολύ σημαντικό να μπορείς να συνεργαστείς. Να έχεις
0: το κάποιον
1: οποίος, να έχεις αυτή την πλάτη που λέτε εμείς υπάλληλοι από πίσω.
0: Μάλιστα. Και σε κάθε περίπτωση να σας ευχαριστήσουμε γιατί έχετε και πολύ καλή συνεργασία με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα έλλειμμα και κενό ενημέρωσης από εσάς προς τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι αλήθεια.
1: Να σας πω κάτι που δεν
0: όχι,
1: το
0: πρέπει να το πούμε και αυτό. Γιατί,
1: είναι κάτι που δεν
0: γιατί σε πολλές περιπτώσεις βρίσκουμε τείχο και δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
1: Τα θέματα πολιτικής προστασίας, η ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι υποχρέωση.
0: Αν και εσείς μπορείτε να μιλήσετε σε υπηρεσιακό επίπεδο και όχι σε πολιτικό επίπεδο, το διευκρινίζω και αυτό.
1: Ναι, εντάξει,
0: υπηρεσιακά μπορείτε να τοποθετηθείτε και όχι πολιτικά.
1: Δεν έχουμε καμία σχέση με την πολιτική. Μπορεί να λέγεται πολιτική.
0: Καλά, όλα πολιτική είναι, αλλά τελικά.
1: Ναι, αλλά είναι με ΙΤΑ, δεν είναι με ομικρολογιώτα η πολιτική. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους πολιτικούς. Πολιτική προστασία σημαίνει προστασία των πολιτών.
0: Ναι,
1: η ενημέρωση πάντως των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας και τις υποχρεώσεις μας.
0: Έτσι.
1: Στον απολογισμό που
0: για
1: κάνουμε,
0: να ενημερώνονται σε τελευταία ανάλυση και οι τελικοί αποδέκτες που είναι οι πολίτες.
1: Είναι οι πολίτες.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει κυρία Μουζάκη, σας ταλαιπώρησα αρκετά και είχατε και σύσκεψη νωρίτερα. Έχετε καλημέρες από όλους εδώ.
1: Αν ήμουν και λίγο έτσι απότομη σε κάποια σημεία, απλώς είναι κάποιες εκφράσεις πραγματικά. Δεν θέλω να χρησιμοποιούνται καθόλου, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μας υπηρεσία.
0: Εντάξει, κυρία.
1: Ναι. Εσύ είμαι ο δημοσιογράφος.
0: Για την οικονομία της κουβέντας, να σας τσικλίσω λιγάκι για να αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον η συζήτηση. Πάρτε το έτσι.
1: Πολλές φορές όμως κάποια πράγματα τα οποία λέγονται μπορεί να τα λάβουν οι πολίτες τελείως διαφορετικά από αυτό το οποίο.
0: Μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο, μια τέτοια φράση που τέλος πάντων είναι ένα πτασματάκι. Να σας ευχαριστήσω πολύ και πολλές καλημέρες από όλους εδώ.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να
0: καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Και καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
1: Αμήν. Με καταλαβαίνετε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Έρτζα Γκίνφου.

0: 11 και 48 πρώτα λεπτά, Ερτ Ζακίνθου, είναι η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα», 11. Με μία καλημέρα σε όλους, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την Ερτ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Και πάλι πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Μια καλημέρα και στην καλή μας φίλη ακροάτρια Σούλα Βαρυπάτε από τα Καμίνια. Κυρία Σούλα, κράτα γερά. Η καλή μας φίλη εδώ και πολλά χρόνια. Σταθερή αξία. Καλημέρα και στον κύριο Σέλινα που επικοινώνησε μαζί μας. Συχνά πυκνά το κάνει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίαν, συντόμως θα επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί κάτι θέλει να μεταφέρουμε στον αέρα σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε πριν με την κυρία Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακίνθου, και προφανώς για τα αντιπλημμυρικά. Μια άνω τελεία εδώ, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για πρώτη φορά, σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και πάντα επίκαιρη συνέντευξη, τον πρόεδρο της Ένωσης Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς και Ιθάκης και το μεάρχη του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστικής, Απόστολο Καραΐσκο, για όλα τα θέματα που απασχολούν το συγκεκριμένο κλάδο, κυρίως η μονιμοποίησή τους. Καλή σας μέρα, κύριε Καραΐσκο, καλημέρα στην Κεφαλονιά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα, καλημέρα στους ακροατές σας και στις ακροάτριές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που μας δίνεται να ακουστεί η φωνή του εποχικού πυροσβέστη στα νησιά μας.
0: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να ακούγονται φωνές όλων.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και επειδή κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει σε επίπεδο Ζακίνθου, απευθυνθήκαμε στο δικό σας συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο και εκπροσωπείτε, επάξια θα έλεγα, προκειμένου να μας μεταφέρετε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση με τους εποχικούς πυροσβέστες, γιατί ό,τι συμβαίνει στην Κεφαλονιά, για παράδειγμα, συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Άρα κοινά είναι τα προβλήματα και τα αιτήματα.
1: Ακριβώς, κύριε Νέγκα. Να σας μιλήσω λίγο για την ένωσή μας, η οποία είναι ενωσύστατη. Πέρσι τη φτιάξαμε. Ναι. Αποτελείται από το 100% των εποχικών πυροσβεστών που υπηρετούν στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη και δημιουργήθηκε για να έχουμε φωνή εμείς εποχικοί στο νησί, να εκπροσωπούμαστε επίσημα σε συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς και τις υπηρεσίες τοπικές για τη βελτίωση των εσωτερικών εργασίας μας και για άλλα θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία. Εμείς, κύριε Νέγκα, σαν εποχικοί πυροσβέστες, ζητάμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο για όλο τον κόσμο, εκτός από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η δωδεκάμηνη απασχόλησή μας. Και δεν είναι κάτι που το απαιτούμε εμείς αυτό. Το απαιτούν τα γεγονότα. Θα σας μιλήσω με αριθμούς εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα, το μόνιμο προσωπικό, χρωστάει περίπου 3 εκατομμύρια ημέρες οφειλούμενων ρεπό, να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Στους εποχικούς.
1: Στους μόνιμους.
0: Στους μόνιμους, χρωστάει.
1: Κάποιοι μιλούν ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι πλήρης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή με 19.000 άτομα προσωπικό.
0: Σε όλη τη χώρα εννοείται.
1: Σε όλη τη χώρα.
0: Και οφείλονται 3 εκατομμύρια ρεπό, αν άκουσα
1: 3
0: καλά.
1: 3 εκατομμύρια ημέρες οφειλούμενων ρεπό στο μόνιμο προσωπικό. Και 550.000 μέρες οφειλούμενων ημερών κανονικής άδειας στο μόνιμο προσωπικό. Μόνο και μόνο αυτό δείχνει το πρόβλημα του πυροσβεστικού σώματος.
0: Αυτό τα λέει όλα. Βεβαίως.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι.
1: Και θα σας μιλήσω
0: για κάτι άλλο. Και να μάθουν και οι ακροατές που λένε διάφορα κατά καιρούς.
1: Έτσι. Και θα σας μιλήσω για μετά κάτι άλλο
0: και
1: πρόσφατο.
0: Για τους εποχικούς. Ναι.
1: Μπράβο. Θα σας μιλήσω και για το πρόσφατο συμβάν στην Αττικοβιωτία, το μεγάλο συμβάν που είχαμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα σας δώσω να καταλάβετε με νούμερα. Την κύρια φάση της πυρκαγιάς επιχειρούσαν 120 οχήματα περίπου με 420 πυροσβέστες.
0: Μάλιστα.
1: Την κύρια φάση, έτσι.
0: Ναι.
1: Η καμένη έκταση την υπολογίσαν γύρω στα 112.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Το Κοπέρνικους. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε όχημα αντιστοιχούσαν 931 στρέμματα γης να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται. Είναι αδιανόητο.
0: Οι αριθμοί που λένε την αλήθεια, ναι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Για κάθε όχημα περίπου 1.000 στρέμματα.
1: Αυτό ακριβώς. Κατά τα άλλα είμαστε πλήρεις. Το πυροσβεστικό σώμα δεν μας χρειάζεται.
0: Αυτό
1: χρειάζεται για 8 μήνες.
0: Εντατικοποίηση της εργασίας.
1: Έτσι. Εμάς μας χρειάζονται για 8 μήνες, είμαστε απαραίτητοι, αλλά για τους 4 υπόλοιπους είμαστε περιττοί.
0: Στη διάρκεια από τους 4 υπόλοιπους, στη διάρκεια των 3 μηνών παίρνετε επίδομα ανεργίας.
1: Βεβαίως. Και τον ένα μήνα δεν έχουμε καμία απολαύση.
0: Τίποτα. Ναι, ναι.
1: Απολύτως τίποτα. Μας δίνουν για 3 μήνες 600 ευρώ ταμείο περίπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το μισό μισθό από όσο θα παίρναμε, όπου με άλλα τόσα θα μπορούσαν να μας είχαν και να επιχειρούσαμε.
0: Ναι.
1: Είτε σε πλημμύρες είτε σε οτιδήποτε. Γιατί οι καταστροφές δεν είναι εποχικές. Οι καταστροφές είναι όλο το χρόνο οι φυσικές καταστροφές, κύριε Νέγκα.
0: Ναι. Σε ανάρτηση, ανακοίνωση της Ένωσης Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς και Ιθάκης μετά την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφέρει ότι οφείλει να επισημαίνει ότι παρά την αναγνώριση της εμπειρίας των εποχικών πυροσβεστών, καμία ουσιαστική λύση δεν δίνεται για την υπηρεσιακή τους προοπτική. Με λίγα λόγια, λέτε ότι η εμπειρία μας μοριοδοτεί.
1: Το 19, το οποίο έχουμε προσληφθεί και έπειτα, ναι. εμείς εποχικοί, έχουν βγει κατά καιρούς κάποιες προκηρύξεις.
0: Ναι.
1: Τις οποίες δίνει δυνατότητα σε μέρος των εποχικών πυροσβεστών να κάνουν τα χαρτιά τους. Και όταν λέω μέρος, εννοώ ότι από τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, με τα όρια ηλικίας που βάζουν,
0: ναι.
1: αποκλείονται περίπου 2.000 άτομα.
0: Τα όρια ηλικίας είναι το 300 έτος.
1: Το 300 έτος ηλικίας.
0: Ναι.
1: Εγώ να σας δώσω να καταλάβετε που αυτή τη στιγμή είμαι 41 χρονού. Από το 2019 δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία να κάνω σε καμία προκήρυξη τα χαρτιά μου να μπω.
0: Σε καμία.
1: Την πυροσβεστική. Και η προϋπηρεσία μου δεν μετράει πουθενά.
0: Όταν λέτε πουθενά, στην πυροσβεστική και οπουδήποτε αλλού.
1: Ακριβώς.
0: Άρα το 300 έτος που έχει μπει ως όριο ηλικίας, κρύβει μια σκοπιμότητα πίσω του.
1: Δίνει την ευκαιρία σε περισσότερους πολίτες παρά εποχικούς πυροσβέστες να κάνουν τα χαρτιά τους.
0: Ναι.
1: Και να μπουν στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Μόνο γι' αυτό.
1: Μόνο γι' αυτό.
0: Και όχι για τη μονιμοποίηση των εποχικών.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, είναι κάτι που δεν συμβαίνει μόνο στην πυροσβεστική. Με λίγα λόγια, είσαστε μόνιμοι συμβασιούχοι.
1: Ακριβώς κάπως. Όχι, δεν θα το λέω ακριβώς μόνιμοι, γιατί
0: ναι.
1: η σύμβασή μας είναι πενταετούς διάρκειας. Αν στην δηλαδή το 2030 θα βγει νέα προκήρυξη προφανώς.
0: Ναι.
1: Για μας. Αν πληρούμε τα όρια ηλικίας που θα μπουν τότε, που δεν τα γνωρίζουμε ακόμα, θα ξαναμπούμε σαν εποχική.
0: Αλλά μέχρι τότε ζει σε μάη μου να φας τριφύλι που λέει 20
1: ακριβώς φορά. Αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό.
0: Αν έχετε εικόνα, κύριε Καραΐσκο, οι περισσότεροι εποχικοί πυροσβέστες ανά την Ελλάδα είναι άνω των 30 ετών. Αν έχετε εικόνα.
1: Αυτή τη στιγμή, από τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, περίπου οι 2.000 είναι άνω των 30 ετών. Αυτή τη στιγμή.
0: Άρα η μεγάλη πλειοψηφία δεν μπορεί να συμμετέχει σε προκηρύξεις. Τυχαίο.
1: Θα να καταλάβετε. Ναι. Αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα περίπου 3.000 κενά. 3.400 με 3.500 κενά. Και εμάς τους εποχικούς να πάρει όλους αυτή τη στιγμή, τους 2.500, πάλι θα έχει έλλειψη.
0: Και πάλι θα έχει έλλειψη.
1: Μάλιστα. Και δεν μας τόνει.
0: Μάλιστα.
1: Τους εποχικούς να πάρει όλους αυτή τη στιγμή,

0: Μισός.
1: Ναι. Είστε πολλά
0: στο
1: χρόνια.
0: 18 εδώ μόνιμος.
1: Είστε πολλά χρόνια εποχικός πυροσβέστης.
0: Ναι, είμαι 20.
1: Από το
0: 20. Διανύω την 7η αντιπυρική.
1: 2020 είπατε.
0: Ναι, διανύω την 7η αντιπυρική.
1: Αυτό ισχύει και για τους περισσότερους συναδέλφους σας εκεί εποχικούς.
0: Υπάρχουν, 4-5 άτομα τα οποία είναι από το 19 και οι υπόλοιποι είμαστε από το 20 και μετέπειτα.
1: Αν μη τι άλλο, ζείτε συνέχεια με μια επαγγελματική αβεβαιότητα.
0: Ασφαλώς. Αυτό θέλουμε, αυτό ζητάμε και εμείς. Ζητάμε το δεκάμενο επασχόληση.
1: Σαν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για να υπηρετήσουν κάθε σχολική χρονιά και μετά απολύονται πάλι και είναι άνεργοι και το καλοκαίρι. Και πάλι από την αρχή.
0: Σαν αναπληρωτές
1: εκπαιδευτικούς.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε επενδύσει περισσότερο στην πρόληψη.
1: Ναι.
0: Και όχι κατευθείαν στην καταστολή, κύριε Νέγκα.
1: Αυτό συνήθως
0: θα μπορούσαμε να χρησιμοποιηθούμε στην πρόληψη. Αυτού του μήνας να χρησιμοποιηθούμε στην πρόληψη.
1: Ναι. Έχετε κάνει μια τέτοια πρόταση και δεν έχετε βρει ανταπόκριση, να υποθέσω.
0: Ασφαλώς.
1: Δηλαδή την ίδια αντιμετώπιση έχετε από όλες τις κυβερνήσεις, κύριε Καραΐσκο, για να μην νομίζουν κάποιοι ότι το περιορίζουμε μόνο στην παρούσα κυβέρνηση και ούτω καθεξής.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς εγώ από το 20 που είμαι μέσα, με την ίδια κυβέρνηση έχουμε να είμαστε αντιμέτωποι. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αγοροφήσει αρκετούς εποχικούς πυροσβέστες.
1: Όταν λέτε προηγούμενες κυβερνήσεις, ποιος εννοείται, εκτός και αν δεν θέλετε να ονοματίσετε. Και το κατανοούμε, δεν είναι.
0: Καλύτερα να μην ασχοληθώ με τα.
1: Ναι,
0: θα ήθελα να μην ασχοληθώ με τα κομματικά.
1: Ναι.
0: Η προηγούμενη κυβέρνηση, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν αναφέρθηκε κάτι από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά την πολιτική προστασία. Παρόλο που όλες οι άλλες παρατάξεις.
1: Ναι.
0: Ζητάνε και το καταλαβαίνουν ότι είμαστε αναγκαίοι. Ότι είμαστε. Όλοι είναι στο πλευρό μας, εκτός από την κυβέρνηση.
1: Σε ποιες άλλες ενέργειες σκέφτεστε να προβείτε από τούδε και στο εξής? Από κοινού προφανώς με το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστικής.
0: Ασφαλώς. Δεν επισυγχαζόμαστε. Συνέχεια οργανωνόμαστε και διεκδικούμε. Τώρα, μετά το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, θα γίνει μια μεγαλειώδη
1: κινητοποίηση
0: στην Αθήνα, ναι. Έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και προχωράμε. Δεν τα παρατάμε. Δεν θα δικαιωθούμε, κύριε Νέγκα.
1: Στη Ζάκηθο υπάρχει κάποιος εποχικός πυροσβέστης που να εκπροσωπεί τους υπόλοιπους εποχικούς πυροσβέστες στο νησί?
0: Υπάρχει ο τομεάρχης Ζακίνθου, βεβαίως, και έχουμε έρθει και σε επικοινωνία και στην πρόσφατη.
1: Ποιος είναι?
0: Είναι ο κύριος Μάργαρης, ο κύριος Σάκης Μάργαρης.
1: Σάκης Μάργαρης, ναι.
0: Ναι.
1: Και είχαμε συναντηθεί
0: και στην πρόσφατη συγκέντρωση που είχαμε κάνει στο Σύνταγμα, δεν ξέρω αν παρακολουθήσαμε.
1: Ναι.
0: Προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Μαζί φύγαμε τα δύο νησιά από την Κυλλήνη με το ίδιο λεωφορείο. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση.
1: Έχετε κάποιο σημείο αναφοράς ως συνδικαλιστικό όργανο? Δηλαδή στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο εκεί?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Απλά όλα τα Ιόνια νησιά, το κέντρο επιχειρήσεων είναι στην Κέρκυρα. Δηλαδή, μαζική η Κέρκυρα.
1: Όταν λέτε κέντρο επιχειρήσεων, εννοείται σε υπηρεσιακό επίπεδο.
0: Ναι, σε επιχειρησιακό επίπεδο πάντα.
1: Ναι, εγώ μιλάω για συνδικαλιστικό επίπεδο.
0: Σε συνδικαλιστικό επίπεδο δεν υπάρχει κάτι όσον αφορά τους εποχικούς πυροσβέστες.
1: Άρα είναι το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών που σας εκπροσωπεί όλους έτσι κι αλλιώς.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, να αφήσετε και ένα μήνυμα προς τους φίλους ακροατές, γιατί να ξέρετε ότι ακούγεστε και στην Κεφαλονιά. Ακούγόμαστε.
0: Θα ήθελα να ευχηστήσω την προσοχή των ακροατών μας για την αντιπυρική περίοδο μέχρι να λήξει. Να μην έχουμε άλλα συμβάντα στα νησιά
1: μας. Για
0: μας,
1: τα δικά σας θέματα, προβλήματα και αιτήματα, γιατί ουσιαστικά και εσείς κάνετε το ίδιο έργο όπως και οι μόνιμοι.
0: Ακριβώς.
1: Πληρώνεστε ανάλογα με τους μόνιμους, αντίστοιχα?
0: Η μισθοδοσία μας είναι καλή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Είμαστε καλά. Δεν έχουμε τα ίδια.
1: Ακριβώς δικαιώματα.
0: Δεν είμαστε στο ίδιο καθεστώς με το μόνιμο προσωπικό.
1: Εννοείται, ναι.
0: Αλλά. Είμαστε καλά, κύριε Νέντα.
1: Να αφήσετε ένα μήνυμα για τα δικά σας προβλήματα και αιτήματα.
0: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μας στηρίξει ο κόσμος και στους αγώνες μας για την 12η απασχόληση.
1: Ναι.
0: Ο εποχικός πυροσβέστης είναι πάντως στο πλευρό του πολίτη. Και είναι τα παιδιά με τα μπέζ. Είμαστε, για όσοι δεν μας αναγνωρίζουν, και μας βλέπουν συνέχεια στους δρόμους.
1: Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καραΐσκο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί εδώ ακούγονται όλες οι φωνές και όλες οι απόψεις. Καλημέρα σε εσάς και στην Κεφαλονιά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νέγκα. Να είστε καλά.
1: Απόστολ...

Του Καραΐσκος, πρόεδρος της Ένωσης Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς και Ιθάκης και τομεάρχης του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Δελτίο ειδήσεων και τα ξαναλέμε.

Ναι, δεν έχει δελτίο ειδήσεων αυτή την ώρα, καθώς σε απευθείας μετάδοση από το Earth News παρακολουθούμε την εξειδίκευση του πακέτου μέτρων 2,2 δις από το Οικονομικό Επιτελείο, δηλαδή τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Διαφημίσεις, σποτάκια, μουσική, επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
3: Άκου τώρα.
2: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Δίθυρα ακούσματα.
6: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
5: με τη Χαρή Κλιαμενότου
6: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
7: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
8: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
9: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ανακοίνωση της εξειδίκευσης του πακέτου μέτρων 2,2 δις από το Οικονομικό Επιταλείο. Απευθείας μετάδοση από το Earth News. Γι' αυτό δεν είχαμε και δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα στις 12. Πολλές καλημέρες σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και πάλι. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα. Τελευταίος και καταϊδρωμένος Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου, αλλά έχει πολλά βάσανα και σκοτούρες. Και σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι έχουν γνώση οι φυλάκες. 1-1 και σιγά σιγά θα τα βγάζουμε στη φόρα. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα παραχωρήσει μια έτσι αρκετά επίκαιρη συνέντευξη στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών η ποιότητας της ζωής, εν συντομία εκπιζώ Παναγιώτα Καλαποθαράκου, για την αποκαλούμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία υποτίθεται βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αφορά μειώσεις σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς να προαναγγέλει νέους κωδικούς με μεγαλύτερες εκπτώσεις και ένα εκτεταμένο, λέει, πλέγμα ελέγχων για τιμή τήρηση του μέτρου και μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που αποτελεί μια βάση για τη σύγκριση τιμών. Με την κυρία Καλαποθαράκου να μεταφέρει την πραγματική εικόνα όπως την έχει αποτυπώσει από την αρχή της εφαρμογής της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, τόσο η εκπιζώ όσο και οι καταναλωτές, κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό του συγκεκριμένου μέτρου από την πλευρά του καταναλωτικού κινήματος, ενώ θα αναφερθεί και σε παρεμβάσεις της Ένωσης Καταναλωτών η ποιότητα της ζωής για την προστασία του καταναλωτικού κοινού, καθώς και σε χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές. Η ΕΚΠΙΖΟ, Ένωση Καταναλωτών η Ποιότητα της Ζωής, είναι μια πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους. Δημιουργήθηκε το 1988 ως ανεξάρτητος φορέας, υπερασπίζεται τους καταναλωτές απέναντι σε αθέμητες εμπορικές πρακτικές αυξήσεις ή προβλήματα με υπηρεσίες και τράπεζες, παρέχει νομική και πρακτική καθοδήγηση, πραγματοποιεί έρευνες και ενημερώνει το κοινό, δέχεται αναφορές και καταγγελίες για την επίλυση διαφορών. περισσότερα με την κυρία Κάλλη Αποθαράκου, καθώς και για τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΕΚΠΙΖΟ. Να καλημερίσουμε έναν καλό φίλο και σταθερό ακροατή της ΕΡΤΣ Ακίνθου, δεν είναι άλλος από τον κύριο Διονύση Σέλινα, ο οποίος για μια ακόμη φορά μεταφέρει το ίδιο πρόβλημα που προφανώς παραμένει άλυτο, ότι δηλαδή το ποτάμι στο κομμάτι από τη γέφυρα του Μαχηράδου, την κεντρική γέφυρα του Μαχηράδου, όπως αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά, μέχρι την Παλιοκαμάρα, τη γέφυρα στην περιοχή Ρομυρίου, είναι ακαθαριστό. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν στάσιμα νερά εκεί και κουνούπια και έντονη δυσοσμία και να έχει φρακάρει ο χώρος και από τα άκοπα καλάμια. Αν τα μεταφέρω σωστά όλα αυτά. Κάποια στιγμή νομίζω χρειάζεται να βγει ο ίδιος στον αέρα να τα εξηγήσει καλύτερα. Μακάρι να είχαμε το ερώτημα στη διάθεσή μας κατά τη διάρκεια συνέντευξη με την κυρία Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη της πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ακίνθου, αν είχε τη δυνατότητα να απαντήσει. Αλλά πρέπει να βρούμε και εμείς την απαιτούμενη απάντηση για να ενημερωθεί και ο κύριος Σέλινας. Τι μελή γενέστε με το συγκεκριμένο πρόβλημα που παραμένει άλυτο προφανώς. Και δεν είναι το μοναδικό.

0: Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την ευχαριστούμε πολύ για αυτό, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών Η Ποιότητα της Ζωής, Παναγιώτα Καλαπαθαράκου, πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση, αρκετά γνωστή, δεν χρειάζεται νομίζω ιδιαίτερες συστάσεις, για να ασχοληθούμε με την αποκαλούμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών και τι γίνεται στην πράξη, γιατί αυτό είναι που μετράει. Κυρία Καλαπαθαράκου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Ανέφερα και προηγουμένως μερικά στοιχεία για την ΕΚΠΙΖΟ, Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα της Ζωής. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα,
0: και καλό φθινόπωρο και καλό μήνα, επίσης, λέμε τώρα.
1: Επίσης, η τελευταία πρωτοβουλία μείωσης τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην πράξη όπως αποκαλείται,
0: ναι,
1: την παρακολουθούμε, ξεκίνησε από την προηγούμενη Δευτέρα να λειτουργεί στα ράφια 12 αλυσίδων σούπερ μάρκετ, μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, για αφορά 1.740 κωδικούς περίπου, όπου είναι κωδικοί επώνυμων προϊόντα, ιδιωτικής ετικέτας και σχολικά είδη. Συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία και 3 αλυσίδες παιδικών παιχνιδιών σχολικών ειδών.
0: Είναι μέσα και τα παιδικά παιχνίδια ή κάποια από αυτά και τα σχολικά είδη ή κάποια από αυτά.
1: Ναι, ακριβώς. Και βέβαια 100 εταιρείες προμηθευτικές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς το παρακολουθούμε επαναλαμβάνως μέτρο, ωστόσο είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι είναι ένα προσωρινό μέτρο, θα ισχύσει για 2-4 μήνες. Είναι εθελοντικό, μια εθελοντική πρωτοβουλία που πίεσε το Υπουργείο να συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες και προμηθευτές κλπ. Με τιμές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα πω, ήδη διαμορφωμένες σε πολύ ψηλά επίπεδα σε βασικά προϊόντα διαβίωσης. Ήδη ξεκινούμε από μια βάση η οποία είναι αδικαιολόγητη για μας. Οι τιμές δηλαδή, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, είναι πολύ υψηλές και μάλιστα σε βασικά προϊόντα διαβίωσης. Το μέτρο αυτό δεν θεωρούμε ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ακρίβειας, όπως και τόσα άλλα μέτρα έχουν ληφθεί την τελευταία τετραετία, πενταετία από την κυβέρνηση. Αυτό μοιάζει με το καλάθι του νοικοκυριού που δεν απέδωσε ιδιαίτερα στους καταναλωτές. Δεν μειώθηκαν οι τιμές, δηλαδή δεν εποφελήθηκε ο καταναλωτής.
0: Για να μην υπάρχει παρανόηση, αυτή είναι δική σας προσωπική εκτίμηση? Ότι ας πούμε δεν απέδωσε το καλάθι του νοικοκυριού, δεν αποδίδει μέχρι τώρα
1: η πρωτοβουλία. Είχαμε κάνει και έρευνα. Είχαμε κάνει και έρευνα σχετική για το θέμα και αν ενθυμούμε σωστά πάνω από το 70, το 80% ήταν αρνητικό με το καλάθι, διότι δεν έβλεπε ότι μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα. Ήταν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ιδίως δεν ήταν προϊόντα βασικά τα οποία βάζει το καλάθι κλπ. Κλπ. Άρα μετά από έρευνα που είχαμε πραγματοποιήσει πριν 3 χρόνια, όταν δηλαδή λειτουργούσε το καλάθι μετά από τον πρώτο χρόνο κλπ, ήταν η άποψη των καταναλωτών με έρευνα γνώμης την οποία είχαμε πραγματοποιήσει. Κάτι ανάλογο θεωρούμε ότι είναι και αυτό. Ωστόσο, αν εξοικονομήσει ο καταναλωτής έστω και λίγα ευρώ, θα είναι θετικό για τον ίδιο.
0: Όμως, ναι, θα εξοικονομήσει λίγα ευρώ, εάν και εφόσον, αλλά μπορεί να τα έχει εξοδέψει σε χρόνο και σε μετακίνηση.
1: Ναι,
0: σε χρόνο και σε μετακίνηση.
1: Έτσι είναι. Και το άλλο που βλέπουμε.
0: Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Ναι, υπάρχει ειδική σήμανση, ναι, ειδικό ταμπελάκι δηλαδή, μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην πράξη, όπως ναι, φαίνεται. Ψάχνει αρκετά ο καταναλωτής, δηλαδή πολύ σωστά είπατε, χρειάζεται χρόνο για να βρει ποια είναι αυτά τα προϊόντα και το κυριότερο είναι ότι δεν έχει την.
0: Δεν αναγράφεται η προγενέστερη τιμή.
1: Ακριβώς. Όχι σε όλα, σε πολλά από αυτά. Σε κάποια αναγράφονται 2 προγενέστερες τιμές, όπου και αυτό δημιουργεί μια σύγχυση στους καταναλωτές. Δηλαδή αναγράφεται η τιμή των προηγούμενων 30 ημερών, πριν, ναι, 30 μέρες ήταν αυτή η τιμή, και αναγράφεται και μια άλλη μέση τιμή.
0: Α, μάλιστα. Αυτό λέτε ότι γίνεται σκόπιμα και να παντεύει τους
1: καταναλωτές. Με πολύ ψηλά γράμματα, ιδίως στα ζυμαρικά είδαμε ότι υπάρχει αυτό, με δεδομένο ότι δεν έχουν περιοριστεί προσφορές με βάση τις τελευταίες νομοθετικές διατάξεις. Έχουν βρει διαφορετικά τα σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό δημιουργεί και μια σύγχυση στους καταναλωτές. Έτσι λοιπόν είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι αυτό το μέτρο θα συμβάλλει στο να εξοικονομήσει ο καταναλωτής κάποια λίγα χρήματα. Χρειάζονται δομικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και πραγματικά να νιώσει μια ανακούφιση ο καταναλωτής.
0: Τώρα ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει συνέχεια έρευνα αγοράς,
1: ναι,
0: και να,
1: ναι,
0: κάθεται την ίδια ώρα να ψάχνει στην πλατφόρμα πόσο κάνει.
1: Το πόσο κάνει ακριβώς, και
0: για
1: αυτό
0: να δει
1: είναι
0: ένα προϊόν που έχει ενταχθεί στη λίστα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωση Τιμών, αν έχει πραγματική μείωση και ποια είναι αυτή. Είναι εύκολο κάτι τέτοιο?
1: Λέτε, δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει η προγενέστερη τιμή, η προηγούμενη τιμή πριν την εφαρμογή του μέτρου.
1: Και ούτε και το ποσοστό έκπτωση.
0: Ούτε και,
1: δηλαδή,
0: το ποσοστό έκπτωση. Όπως είναι στα ίδια υπόδεισης ένδυσης κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.
1: Ναι, ναι, δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν ούτε την προηγούμενη τιμή, ούτε το ποσοστό έκπτωση. Άρα ο καταναλωτής αυτό που βλέπει είναι ένα ταμπελάκι και μια τιμή στα περισσότερα προϊόντα.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει να επαφίεται σε αυτό ότι έχει υπάρξει κάποια μείωση. Τώρα τη μείωση είναι 5-8% κτλ. Επίσης, από ό,τι μας λένε οι καταναλωτές.
0: Μπορεί δηλαδή να μην υπάρχει καμία μείωση.
1: Κοιτάξτε, έχουμε και κάποιες τέτοιες κλήσεις καταναλωτών όπου ήταν ανεβασμένη η τιμή, την ανέβασαν πριν 2 μήνες περίπου.
0: Προσέξτε. Ναι, πείτε το αυτό. Τεχνιέντος.
1: Ναι, τεχνιέντος την ανέβασαν και φαίνεται τώρα ότι είναι μειωμένη η τιμή, και συγκεκριμένα μας είπαν για κάποια κοτόπουλα τυποποιημένα κλπ. Πριν 2 μήνες αύξησαν την τιμή και τώρα τη μείωσαν στα επίπεδα που ήταν πριν 2 μήνες. Δηλαδή, καταλάβατε, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει αυτό ο καταναλωτής. Δεν μπορεί,
0: βέβαια,
1: να το δει. Δεν μπορεί να το δει. Άρα μιλούμε για ένα μέτρο.
0: Γιατί
1: που
0: είναι και άνθρωποι ηλικιωμένοι και ανήμποροι και άνθρωποι
1: και
0: οποίοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και.
1: Ναι, και όλα αυτά. Υπάρχει
0: και όλοι οι υπόλοιποι που τρέχουν και δεν φτάνουν και πάνε τελευταία στιγμή στο σούπερ μάρκετ πριν κλείσει.
1: Ναι, για να
0: τις αγορές τους,
1: προμηθευτούν τα βασικά, αυτά που θέλουν. Ούτε είναι εύκολο να, πολύ σωστά είπατε κι εσείς πριν, να γυρίζουν σε 3-4 σούπερ μάρκετ για να πάρουν τα προϊόντα τα εβδομαδιαία 20-25 προϊόντα.
0: Και εντωμεταξύ τα χρήματα που υποτίθεται ότι θέλουν να εξοικονομήσουν τα ξοδεύουν στη μετακίνηση, στα καύσιμα.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Καύσιμα, χρόνος, δηλαδή. Έτσι. Είναι πολλά. Άρα χρειάζονται άλλου είδους μέτρα για να υπάρξει και αύξηση του εισοδήματος, διότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή είναι στα τάρταρα. Και να σημειώσω ότι με όλα αυτά τα προσωρινά μέτρα ο πληθωρισμός αυξάνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυξήθηκε κατά μία μονάδα τον Αύγουστο. Βέβαια, θα μου πείτε ότι είναι και γεωπολιτικές συνθήκες, εξωτερικοί παράγοντες.
0: Καλά, πάντα υπάρχει μια
1: δικαιολογία. Το ενεργειακό κόστος, ναι, ιδίως το ενεργειακό κόστος. Αλλά δεν δικαιολογούνται αυτές οι τιμές που έχουμε, και αυτό το αποδεικνύει και το αναδεικνύει και το πόσο κάνει, όπου υπάρχει συγκρισιμότητα και με ευρωπαϊκές χώρες, και εκεί φαίνεται ότι τα ίδια προϊόντα πολυεθνικών εταιριών ή ελληνικών εταιριών ο Έλληνας καταναλωτής τα πληρώνει περισσότερο από ότι ο Γάλλος, ο Ισπανός, ο Πορτογάλος κλπ. Ο Ιταλός.
0: Ναι. Πρόσφατα επισκέφτηκα μεγάλο σούπερ μάρκετ πολύ γνωστής αλυσίδας στο νησί της Ακίνθου, που πέρασα από όλους τους διαδρόμους, ξαναπέρασα, είδα και ξαναείδα τα προϊόντα και τα ράφια και εντόπισα μόνο ένα καρτελάκι που να λέει για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών κάτω από ένα σαμπουάν. Και ο νοόν νοήτο. Αυτό λέει πολλά. Και ένα σούπερ μάρκετ πολύ μεγάλο, με πάρα πολλή κίνηση, που κάνει χρυσές δουλειές, όπως τα περισσότερα, αν όχι όλα τα σούπερ μάρκετ του νησιού, τα οποία επισκέπτονται και οι τουρίστες.
1: Ναι, και υποτίθεται ότι έχουν οι μεγάλες αλυσίδες, έχουν τουλάχιστον 300 με 400 κωδικούς διαφορετικά προϊόντα, δηλαδή από τα 1740 ή τα 1800 περίπου που έχουν ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα. Οι καταγγελίες των καταναλωτών προς την Εκπιζό, κυρίως σε τι αφορούν, κυρία Καλαποθαράκου?
1: Μιλάτε,
0: ρωτάω σε σχέση με το συγκεκριμένο μέτρο και όχι μόνο. Και σε σχέση με το συγκεκριμένο μέτρο και όχι μόνο.
1: Γενικότερα με το θέμα των τιμών, μας καταγγέλνουν άλλες τιμές στο ράφι και άλλες στο ταμείο, ή κάποιοι που έχουν επισκεφτεί το πόσο κάνει βλέπουν ότι προϊόντα τα οποία είναι στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν τα βρίσκουν στο φυσικό κατάστημα, στο σούπερ μάρκετ, που είναι σε προσφορά που τα έχουν επιλέξει, διότι τους είπαν ότι τελείωσαν, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Υπάρχει απόκληση τιμών, όπως είπα. Δεν είναι καθόλου εύκολο ο καταναλωτής να συγκρίνει Και ούτε να θυμάται φυσικά.
0: Ούτε
1: και
0: να θυμάται ακριβώς.
1: Και επίσης το γεγονός ότι πάρα πολλά προϊόντα έχουν διατηρείται η ίδια συσκευασία με μικρότερη ποσότητα.
0: Και, και αυτό. Η ίδια συσκευασία με μικρότερη ποσότητα, αλλά η τιμή παραμένει δεν μειώνει.
1: Όχι, απλώς δεν μειώνεται, αλλά μπορεί και να έχει αυξηθεί.
0: Μπορεί και να έχει αυξηθεί. Η ίδια συσκευασία, μικρότερη ποσότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά που ίδια προϊόντα σε σούπερ μάρκετ της ίδιας αλυσίδας μπορεί να έχουν διαφορετικές τιμές.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Το έχω διαπιστώσει και προσωπικά. Ίδια προϊόντα της ίδιας αλυσίδας, διαφορετικές τιμές από κατάστημα σε κατάστημα της ίδιας αλυσίδας.
1: Και αυτό, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν πολλά προβλήματα που οι καταναλωτές καταγράφουν και γενικώς υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης ως προς τις αλυσίδες, διότι όταν πάει στο επιλέγει ένα προϊόν το οποίο φαίνεται ότι έχει μια συμφέρουσα τιμή για τον καταναλωτή και πάει στο ταμείο και το πληρώνει αυξημένα. Η δικαιολογία είναι ότι δεν πρόλαβαν να αλλάξουν τον κωδικό ηλεκτρονικά. Ναι. Έχει παραμείνει δηλαδή η τιμή στο ράφι χαμηλή. Κλονίζεται η πίστη του καταναλωτή, διότι είναι μεγάλη θέση.
0: Και η ψυχική του υγεία μαζί.
1: Ασφαλώς, οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα του καταναλωτή και όχι ο καταναλωτής να ελέγχει, να προσπαθεί να ελέγξει, δεν μπορεί να ελέγξει.
0: Ο καταναλωτής στην Ελλάδα νιώθει έρμεο των πολυεθνικών, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, και δεν ξέρει πού θα βρει το δίκιο του.
1: Έτσι. Έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Γιατί δεν υπάρχει και ανεπτυγμένο καταναλωτικό κίνημα ή καταναλωτική συνείδηση στην Ελλάδα όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν και το θέμα δεν είναι μόνο τέτοιο. Είναι πρωτίστως κατά πολιτικό, κατά την ταπεινή μου άποψη. Ναι. Και με συγχωρείτε που τη λέω.
1: Είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Πόσο δηλαδή θα στηρίξει τον καταναλωτή, τον απλό καταναλωτή, το καταναλωτικό κίνημα ή όποια κυβέρνηση. Και παράλληλα θα αυξήσει τους ελέγχους και θα επιβάλλει τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.
0: Που... κατά καιρούς επιβάλλονται τσουχτηρά πρόστιμα.
1: Ναι, είναι σταγόνα στον ουκιανό.
0: Σε σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Δεν ξέρω κατά πόσον πληρώνεται και ούτω καθεξής. Πιστεύετε ότι υπάρχουν και τώρα εναρμονισμένες, όπως λέγονται, πρακτικές μεταξύ των σούπερ μάρκετ? Και να πούμε τι είναι οι εναρμονισμένες πρακτικές, γιατί σίγουρα πολλοί δεν καταλαβαίνουν.
1: Κοιτάξτε, συμφωνούν είτε τα σούπερ μάρκετ είτε ο προμηθευτής, ο εκάστοτε προμηθευτής, οι εταιρείες, οι μεγάλες δηλαδή πολυεθνικές εταιρείες, για την τιμή, την τελική τιμή η οποία θα πωληθεί στον καταναλωτή. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε και διαφορές.
0: Ιδιαίτερες διαφορές.
1: Ακριβώς. Τώρα ένα λεπτό ή δύο λεπτά δεν συνιστούν διαφορά. Ή ακριβώς την ίδια τιμή. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ο προμηθευτής με τα σούπερ μάρκετ παράδειγμα ή τα σούπερ μάρκετ μεταξύ τους ότι θα
0: και σούπερ μάρκετ πωλείτε... διαφορετικών αλυσίδων, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί υποτίθεται ότι έχουν ένα θέμητο ανταγωνισμό από τη μία ή ανταγωνισμό από την άλλη ή υγιή ανταγωνισμό, αλλά μια χαρά τα βρίσκουν μεταξύ τους για τα κοινά τους συμφέροντα.
1: Ναι, και το άλλο που γίνεται μεταξύ των σούπερ μάρκετ, μεταξύ ένα έκαστο σούπερ μάρκετ, είναι οι ενδομηλικές συναλλαγές που έχουν δημιουργήσει δηλαδή διάφορες αλυσίδες το ίδιο το σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αλυσίδα, ας πούμε, στα προϊόντα, όπου αυξάνονται οι τιμές μέχρι να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Και έτσι να εμφανίζονται τα σούπερ μάρκετ με μικρά ποσοστά κέρδος, ενώ έχουν κερδοσκοπήσει με τις ενδιάμεσες εταιρείες που έχουν δημιουργήσει.
0: Κυρία Καλαποθαράκου, επικοινώνησε μαζί μας ένας φίλος ακροατής από την περιοχή του Αγρινίου, γιατί να ξέρετε ακούγόμαστε παντού, και έθεσε το θέμα σε σχέση με τα προϊόντα τα οποία δεν είναι γραμμένα, δηλαδή δεν είναι γραμμένα στα ελληνικά, δεν αναγράφονται στα ελληνικά, αλλά είναι στα ξένα. Αν κατάλαβα καλά, δεν ξέρω.
1: Κανονικά η ετικέτα πρέπει να είναι, η ετικέτα του προϊόντος πρέπει να είναι και στην ελληνική γλώσσα, είτε στο καρτελάκι, είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Τώρα δεν ξέρω γιατί προϊόντα μιλάει, αλλά θα πρέπει να είναι και στην ελληνική γλώσσα.
0: Προφανώς έχει εντοπίσει ένα τέτοιο θέμα.
1: Θα πρέπει να το καταγγείλει στη Δημαία, στην ανεξάρτητη αρχή, για να κάνει έλεγχο για το συγκεκριμένο προϊόν που έχει
0: εντοπίσει. Τι ακριβώς να κάνει, να το
1: καταγγείλει? Θα πρέπει να κάνει καταγγελία στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι η νέα αρχή που έχει δημιουργηθεί.
0: Με ποιο τρόπο μπορεί να το κάνει?
1: Έχει πλατφόρμα, έχει καταγγελία. Αν μπει δηλαδή στην ανεξάρτητη αρχή
0: εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή,
1: ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, για καταγγελία βγαίνει μια πλατφόρμα και στην πλατφόρμα αυτή καταγγέλει το πρόβλημα το οποίο βλέπει ο καταναλωτής και είναι χρήσιμο να καταγγέλουμε οι καταναλωτές, διότι ναι, είπατε και προηγούμενα ότι δεν έχουμε αναπτυγμένη καταναλωτική συνείδηση.
0: Είναι κάτι που το έχετε πει και εσείς. Την ίδια άποψη έχει και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργος Λεκουρής, που έχουμε μιλήσει ούκο λίγες φορές μαζί του.
1: Ναι, δεν έχουμε αναπτυγμένη καταναλωτική συνείδηση οι Έλληνες καταναλωτές. Είμαστε του δε βαριέσαι, δεν το προχωράμε περαιτέρω. Οι καταναλωτές έχουμε δύναμη. Αν λοιπόν το διαπιστώσουμε οτιδήποτε που κρίνουμε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά μας, πρέπει να το καταγγέλουμε.
0: Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε τα δικαιώματά μας.
1: Πρέπει να τα ξέρουμε, ναι. Πρέπει να τα ξέρουμε.
0: Καταρχάς.
1: Και γι' αυτό δεν έχει φροντίσει η πολιτεία ούτε να
0: ως πολίτες και ως καταναλωτές.
1: Ακριβώς, να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές που ένα αίτημα των ενώσεων καταναλωτών είναι να εισαχθεί με βιωματικό τρόπο η προστασία του καταναλωτή από τον υπηαγωγείο κιόλας. Πώς πρέπει να ψωνίζουμε, πώς πρέπει να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, να συγκρίνουμε κλπ.
0: Μα γιατί να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες, κυρία Καλαποθαράκο? Το θέμα είναι γιατί να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Ναι, και να αποτελεί μια ολόκληρη οδύσσια και περιπέτεια μαζί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Κοιτάξτε, το αυτονόητο δεν ισχύει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Να κάνει κάποιος τις αγορές του και τα ψώνια του, σαν τελευταία ανάλυση.
1: Ναι, και απ' την άλλη θα πρέπει να το καταναλωτικό κίνημα είναι θελοντικό. Υποστηριζόμαστε στο παραμικρό και άρα με τις συνδρομές των μελών και κάνουμε έκκληση στους καταναλωτές να εγγράφονται στις ενώσεις καταναλωτών για να στηρίξουμε μια συνδρομή για να στηρίξουν το έργο μας. Και η ΕΚΠΙΖΟ έχει να παρουσιάσει ένα πολύ σημαντικό έργο, ιδίως στον τραπεζικό και ασφαλιστικό χώρο και ιδίως στον τραπεζικό χώρο, με αγωγές που κάνει κατά των τραπεζών, γιατί και εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα, με τις προμήθειες που μας χρεώνουν σε κάθε συναλλαγή. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα ολιγοπόλια και η καρτελοποίηση των αγορών είναι σε όλους τους τομείς.
0: Στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα.
1: Είτε τρόφιμα, είτε καύσιμα.
0: Είτε ενέργεια.
1: Ή τηλεπικοινωνίες. Ακριβώς. Άρα δηλαδή υπάρχει ένα έλλειμμα στη λειτουργία, σημαντικότατο έλλειμμα στη λειτουργία των αγορών, που θα πρέπει αυτό να βελτιωθεί, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την εκάστοτε κυβέρνηση, από την πολιτεία.
0: Πάντως αυτό εμείς που βλέπουμε και τώρα το καλοκαίρι, που γίνεται μαζική επιδρομή των τουριστών στα σούπερ μάρκετ, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, έχουμε τουρισμό του σούπερ μάρκετ, αυτό βέβαια ισχύει και με τους ντόπιους καταναλωτές, αδειάζουν τα ράφια με τα φτηνότερα προϊόντα και μένουν τα ακριβότερα στα αζήτητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει τους περισσότερους ούτε ποιότητα ούτε τίποτα.
1: Ακριβώς, πρέπει να εστιάσουμε και στην ποιότητα, διότι αυτό μακροχρόνια δημιουργεί προβλήματα στην υγεία, στο σωματική και ψυχική υγεία. Έτσι, και το πληρώνουμε πολλαπλάσια ενδεχομένως. Δηλαδή χρειάζεται και μια ποιότητα και μια τιμή η οποία να ανταποκρίνεται στην πραγματική αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή.
0: Ναι, να πούμε λιγάκι για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Κατά κύριο λόγο, ποια προϊόντα αφορά, για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προϊόντων.
0: Ναι.
1: Από τα γαλακτοκομικά, τα τυριά, τα
0: καθαριστικά.
1: Ναι, καθαριστικά είναι μια μεγάλη κατηγορία που αφορά ήδη
0: υγιεινής,
1: τα καθαριστικά. Ήδη υγιεινής, τα ζυμαρικά. Είναι πολλές οι κατηγορίες που μπορεί ο καταναλωτής να δει, αλλά εάν επισκεφτεί μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα δει ότι είναι πολύ λίγα τα ταμπελάκια αυτά μείωση τιμών.
0: Το έχουμε προσέξει και εμείς.
1: Το έχετε και εσείς και εμείς εδώ στην Αθήνα και οι ίδιοι, αλλά και οι καταναλωτές όπως μας το περιγράφουν.
0: Άρα το κάθε σούπερ μάρκετ κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Κάνει ό,τι θέλει και λογαριασμό θα δίνει. Και ποιοι είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί, πείτε μου τώρα.
1: Κοιτάξτε, υπολείπονται σημαντικά οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Σε επικοινωνία που έχουμε, τακτική επικοινωνία με την νεοσύστατη ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, βλέπουμε ότι πρόκειται να προσληφθούν 300 άτομα στον ελεκτικό μηχανισμό. Αργούν οι διαδικασίες όμως. Είναι περιορισμένοι οι ελεκτές στον τομέα αυτό των τροφίμων.
0: Όπως συμβαίνει με όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ περιορισμένοι. Βέβαια, πρέπει να αξιοποιηθούν και ψηφιακά εργαλεία για τους ελέγχους.
0: Ναι.
1: Ότως ώστε να γίνονται πολλοί έλεγχοι και από απόσταση. Ξέρετε, όχι επιτόπι μόνο έλεγχοι, αλλά και από απόσταση με τον έλεγχο των τιμών ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ή αλλοδαποί τουρίστες, ας πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως είναι στο έλεος της μοίρας τους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι σε ένα ξένο τόπο, προφανώς δεν ξέρουν ναι. τι να κάνουν, πού να απευθυνθούν για να βρουν το δίκαιο τους, εάν και εφόσον διαπιστώσουν κάτι επιλήψιμο.
1: Ναι. Και εκεί υπάρχει μια δυνατότητα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή που στεγάζεται στο συνήγορο του καταναλωτή.
0: Α, του συνήγορου του καταναλωτή, ναι.
1: Ναι, ναι. Που εκεί μπορεί να κάνει κανείς καταγγελία εάν έχει εξαπατηθεί για το οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί στους οποίους μπορεί να απευθύνεται ο καταναλωτής, αλλά και δεν τους γνωρίζει, γιατί δεν έχουν γνωστοποιηθεί ιδιαίτερα ώστε να τους αξιοποιεί. Και επίσης, όπως σωστά είπατε κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε τα δικαιώματά μας και είμαστε ακόμα του δεν βαριέσαι, εντάξει, με εξαπατήθηκα, δεν φτάνει παρακάτω, ή φτάνει μέχρι το να φωνάξουμε στο κατάστημα, να εκτονωθούμε εκεί και να.
0: Και συνήθως σε αυτούς που δεν φταίνε και αυτοί είναι οι υπάλληλοι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Με πρόσωπα φοβισμένα και με στόματα ερμητικά κλειστά. Που λένε ότι δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν άκουσαν.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Κάποια στοιχεία επικοινωνίας, αν θέλετε να ξαναδώσετε σε σχέση με την ΕΚΠΙΖΟ, την Ένωση Καταναλωτών, ποιότητα της ζωής.
1: 210-330-44-44 είναι το τηλεφωνικό κέντρο της ΕΚΠΙΖΟ. Και επίσης στην ιστοσελίδα μας, www.ekpizo.gr, μπορεί να βρει ο καταναλωτής υποδείγματα, περίπου 50 υποδείγματα καταγγελίας για οποιοδήποτε θέμα. Τράπεζες, ενέργεια, ελαττωματικά προϊόντα, αγορά, ηλεκτρονικές αγορές κλπ. Να το συμπληρώσει εύκολα και να το στείλει όπου λέμε, δηλαδή εκτός από την εταιρεία και στις αρμόδιες εφοπλικές αρχές. Έχουμε τα email, τα τηλέφωνά τους κλπ. Άρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε σημαντικά τους καταναλωτές, ούτως ώστε να αποκτήσουν καταναλωτική συνείδηση και να αντιδρούν. Είναι πολύ σημαντικό να αντιδρούμε οι καταναλωτές, γιατί
0: αν όχι μόνο μεμονωμένα, αλλά και συλλογικά.
1: Ακριβώς, μαζικά οι καταναλωτές, κάποιος θα ακούσει. Η συλλογική δράση ασφαλώς είναι το αποκορύφωμα, αλλά και μεμονωμένα ο κάθε καταναλωτής, γιατί αυτό, το ίδιο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζει και άλλος και άλλος καταναλωτής.
0: Να πούμε ότι παρέχεται και νομική στήριξη στους καταναλωτές.
1: Ναι, έτσι δεν βέβαια, είναι. Στα μέλη μας και νομική στήριξη σε όλους τους καταναλωτές μέσα από τις συλλογικές, τις αντιπροσωπευτικές αγωγές που κάνουμε ως ΕΚΠΙΖΟ.
0: Μάλιστα. Κυρία Καλαποθαράκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αρκετά ενδιαφέρουσα και δραματικά επίκαιρη συζήτηση μαζί σας.
1: Όπως και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, Ποιότητα της Ζωής.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε και εμείς.

0: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Και όχι μόνο γιατί είναι συλλογική προσπάθεια. Καλά, αυτό το μουσικό χαλιέ, τι μου θυμίζει. Παλιές καλές εποχές. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις ή την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Πολιτικές αναταράξεις και νέο κεφάλαιο από το 43,8% του ακροδεξιού AFD στη Σαξονία. Ο γρίφος για σχηματισμό κυβέρνησης και η συντριβή Μέρτς. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύγκρουση αεροσκάφους στο έδαφος. Οι ερευνητές αναζητούν την αιτία του δυστυχήματος ή τα αίτια. Το ίδιο είναι η στιγμή, όπα, που βγαίνει εκτός διαδρόμου προσγείωσης. Ναι, το βλέπουμε. Live η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο των Μέτρων για την Οικονομία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Η εξειδίκευση του πακέτου μέτρων 2,2 δις ευρώ από το Οικονομικό Επιτελείο αναλυτικά οι αλλαγές σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, τρίτεκνους και συνταξιούχους. Υπάρχει και στη Ζάκηθο Σύλλογος Τρίτεκνων και θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία παρεπιπτόντως. Πατήσια, βίντεο ντοκουμέντο μετά την ένοπλη επίθεση σε 55χρονο. Αναζητούνται δύο δράστες. Γερμανία έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης στη Σαξονία. Συντριβή Φάντομ στην Τανάγκρα. Χαμηλό ύψος, μεγάλη ταχύτητα και κλειστή στροφή. Τι λένε οι ειδικοί. Ό,τι και να πούν, οι πιλότοι δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Λίβανος. Τουλάχιστον 11 νεκροί από Ισραηλινές επιδρομές, ανάμεσά τους δύο βρέφη. Συγχαρητήρια. Ινδία. 6 νεκροί από κατάρρευση πενταόροφου κτηρίου στο Νέο Δελχή. Συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια. Πυρκαγιές και καύσωνες απειλούν την ποιότητα του αέρα παγκοσμίως. Προειδοποίηση του ΟΗΕ. Ινδονησία. 7 αεροδρόμια παρατείνουν το κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης. 2.300 πτήσεις ακυρώθηκαν ή θα καθυστερήσουν. Καιρός. Αλλαγή του σκηνικού από το τέλος της εβδομάδας. Υποχωρεί η ζέστη και ενισχύονται οι βοριάδες. Ο Πύργος θρηνεί τον υπτάμενό του, ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια. Καλημέρα και στον Πύργο και στην ΕΤΠ Πύργου και στους καλούς συναδρέφους εκεί, διοικητικούς, δημοσιογράφους και τεχνικούς που έχουν συμπαρασταθεί και στο δικό μας σταθμό και έχουν συνδράμει ενεργά και καθοριστικά στη λειτουργία τους σε δύσκολες εποχές. Καλημέρα και στον καλό συνάδελφο Μπάμπη Πλάγο, που έχει τιμήσει και αυτά εδώ τα μικρόφωνα για να μην ξεχνιόμαστε. Πασόκ, ο αγροτικός κόσμος έχει έτοιμη κόκκινη κάρτα, κύριε Μητσοτάκη. ΓΕΣΕ, οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής. ΓΕΣΕ, ποια ΓΕΣΕ, ΟΕΟ. ΟΕΟ, το άλλο ανέκδοτο με το τότε, το ξέρετε. Εξιχνίαση νέας εγκληματικής ομάδας διακεκριμένων κλοπών στη Βόρεια Ηλία. Συλληπιτήρια ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για το θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας της χώρας μας. Αμοιρά στο Earth News, Radio 105,8, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News, σε 24 ώρες εννοείται βάση. Πάμε και εδώ στα δικά μας αδιόρθωτα χάλια να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους από την ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς το ημέραζάντε.gr. Νικήτα Σαρετάκης, πρώην δήμαρχος Ζακύνθου, δύο σοβαρές παραβάσεις στο έργο ίδρευσης Λούχα Γύρη. Ο Δήμος οδηγείται σε οικονομικό αδιέξοδο, λέει ο πρώην δήμαρχος. Δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Υποβολή αναφοράς για τον έλεγχο και του έργου του κεντρικού αγωγού ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών. Με τον ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει και το έργο ίδρυψης Αγίας Μαρίνας, Λούκας Γυρίου, Αγίου Λέοντα. Περισσότερα σε συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ δίνει το Επιμελητήριο Ζακύνθου. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη. Ανακοίνωσε από τον βουλευτή Ζακύνθου, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης της στέγης στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους. Εκεί στο ποτάμι βλέπουμε τις καλωσιές που έχουν στηθεί εκεί, μια όντως θετική εξέλιξη για έναν ιστορικό ιερό ναό του νησιού όπως αυτός του Αγίου Χαραλάμπους. Διονύσης Ακτύπης, τοπικός βουλευτής, σταθήκαμε δίπλα στο αίτημα της τοπικής εκκλησίας. ΔΕΘ 2026, το ημερολόγιο των νέων μέτρων. ο Διονύσης Ούρμπης μάγεψε το κοινό στην μεγάλη συναυλία της φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρο στον Πειραιά. Στο κόκκινο για πυρκαγιές η Δυτική Ελλάδα, τη Δευτέρα χάρτης με τις επικίνδυνες περιοχές. Λαύρος Σαμαράς, να ανησυχεί ο Μητσοτάκης για τη δική του ιστεροφημία, θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της διαφθοράς. Αυτό λέει ο Σαμαράς για το Μητσοτάκη. Καλά, αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε Ράση? Ήξερες μόνο από σταφίδα και από εκεί και πέρα ουδέν. Καραμπόλια με 6 οχήματα στην Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα. Κεφαλονιά συγκλονίζει το ευχαριστώ της οικογένειας της 12χρονης που χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου. Ταμείο Ανάκαμψης τέλη Σεπτεμβρίου το τελικό αίτημα για επιπλέον 6,7 δις. Η γαστρονομία της Κεφαλονιάς γίνεται γέφυρα με τη νέα γενιά της Διασποράς. Κεφαλονιά στα κυκλειδώματα έπεσε γιο ταχύ στο δρόμο της Κρανιάς. Δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός, ευτυχώς. Απολογισμός του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Τάκη Βριώνη για τις δράσεις του καλοκαιριού, ικανοποίηση για την ανταπόκριση του κόσμου. Και εδώ να πούμε κάτι. Έχουμε επικοινωνήσει πολλές φορές με τον κύριο Βριώνη να μας κάνει την τιμή να έρθει από το στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου και να μιλήσει για τα πολιτιστικά δρόμενα στο νησί και ένα απολογισμό του καλοκαιριού που φεύγει ή έφυγε. Πότε συμβαίνει το ένα, πότε το άλλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει και δική μας δεν είναι η ευθύνη. Πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα για τον Σεπτέμβριο. Παραδοσιακά γλέντια, γιορτή κρασιού, χορός και μουσική. Με ισοπαλία ξεκίνησε στη Super League 2 η Ζάκυνθος. Έμεινε στο 1-1 με τον Νέστο Χρυσούπολης. Η Ζάκυνθος που έχει ξενιτευτεί και παίζει εκτός έδρας και δει στο Άργος. Ορίστηκε προσωρινή διοικούσα επιτροπή στην ΕΠ Ζακύνθου. Προχωράνε οι διαδικασίες για εκλογές. Περισσότερα στη συνέχεια ή στις επόμενες εκπομπές, πιο σωστά, με τη νέα προσωρινή διοίκηση ή διοικούσα επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματιών Ζακύνθου. Δόξα Πηγαδακίων, σέντρα με τον Πίγασο Θριασίου στις 27 Σεπτεμβρίου για τη δεύτερη Εθνική Γυναικών. Καλημέρα και στον Ανδρέα Γκούσκο. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσω μαζί του. Έπιασε δουλειά και ανακοινώθηκε επίσημα στη Ζάκυνθο ο νέος προπονητής Περικλής Αμανατίδης. Έγινε η επίσημη φωτογράφηση της ομάδας. Πρόσφατα μιλήσαμε με τον Γενικό Αρχηγό του ΑΠ Ζάκυνθος, Διονύση Κορονιό. Θα επανέλθουμε και με άλλους παράγοντες. Ζάκυνθος πρωτομπυλών ενός πιθανού τουριστικού ναυαγίου, ερωτηματικό. Από την εποχικότητα σε μια Ζάκυνθο 365 ημερών, γράφει ο Χρήστος Σαράντης. Ούτε stop ούτε flash βγάζουμε σε άλλο σημείο. Ένα άλλο άρθρο και συμφωνούμε γι' αυτό. Σοβαρά τροχέα. Αναφέρθηκε και νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου και τα περισσότερα από αυτά καταλήγουν με αεροδιακομιδή σε νοσοκομεία της Αθήνας. Δυστυχώς, ναι.

ή και καλημέρα. Γιώργος Νταλάρας ή Νταράλας, αυτό είναι το κανονικό του. Βασίλης Παπακουσταντίνου, με συγχωρείτε αλλά ψηφίζω τον δεύτερο. Και περαστικά στον Βασίλη τον αιώνιο έφηβο, αντιμετωπίζει ένα θέμα με πνευμονία. Περαστικά του. Μόνο έτσι μπορεί να ακυρώσει μια συναυλία ή και περισσότερες. Παρά τα 76 χρόνια του. Στο ίδιο έργο θεατές, εγώ και εσύ τραγουδιστές ή και αρνητικοί πρωταγωνιστές. Και το ίδιο σκηνικό. Ταιριάζει γάντι το τραγούδι και στα της Ζακύνθου. Και όχι μόνο. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, αλλά και ανακοινώσεις από την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, από την ΠΕΝΕΝ και ούτω καθεξής, που αναφέρουν πολλά και διάφορα για τη Λεβάντε Φέρις. Όπως μια τελευταία που αναφέρει: αυτό συμβαίνει όταν έχει την μονοπωλιακή εκμετάλλευση στις γραμμές και εξωστράκει σε κάθε άλλο πλοίο. Γιατί όπως είναι γνωστό, η Λεβάντε Φέρις εξυπηρετεί Ζάκυνθο, Ιθάκη, Κεφαλονιά. Και υπάρχει και η γραμμή Σάμι, Ιθάκη, Πάτρα. Με διάφορα παράπονα. Θα επανέλθουμε. Έρχεται, λέει, καταιγίδα αποκαλύψεων ο επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Γιώργος Τσουρουνάκης, επικεφαλής του σχεδιασμού της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Η υποβολή αναφοράς για τον έλεγχο και του έργου του, κέντρου, του κεντρικού αγωγού ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών. Μετά την αναφορά που έγινε για το έργο ίδρευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα, που μονοπόλησε τις προηγούμενες ημέρες την τοπική επικαιρότητα, κάνει μια αντίστοιχη κίνηση και για το έργο και για τον έλεγχο του έργου του κεντρικού αγωγού ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών, και εκεί με προβλήματα και με τον ίδιο εργολάβο. Αναφέρει λοιπόν η δύναμη Ελπίδας σε πρόσφατη ανακοίνωση: στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου και με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, προχωράμε στην υποβολή επίσημης αναφοράς προς τις αρμόδιες ελεκτικές και διαχειριστικές αρχές για τη διενέργεια ανεξάρτητου τεχνικού, οικονομικού και δημοσιονομικού ελέγχου, καθώς και επιτόπιας αυτοψίας στο έργο Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Υδροδότησης Πόλης Ζακύνθου, Δεξαμενή Μπόχαλης Οδός Φιλικών. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποσκοπεί στην απόδοση ευθυνών ούτε στην προδικασμένη διατύπωση οποιασδήποτε αιτίασης. Αντίθετα, αποσκοπεί στο να υπάρξει σαφής, επίσημη και τεκμηριωμένη απάντηση για την πραγματική κατάσταση ενός σημαντικού έργου υποδομής της πόλης μας, ιδίως ως προς τη σχέση μεταξύ του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου, της πραγματικής κατασκευής, πάλι τα ίδια και εδώ από ό,τι φαίνεται, της λειτουργικότητας του έργου και της οικονομικής του εκτέλεσης. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Το έργο που εγκρίθηκε, τροποποιήθηκε και χρηματοδοτήθηκε έχει πράγματι ολοκληρωθεί και λειτουργεί σήμερα πλήρως σύμφωνα με το εγκεκριμένο τελικό φυσικό αντικείμενο? Ερωτηματικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, αναφέρει δύναμη Ελπίδας, οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί έως 23/2026 ανέρχονται σε 1.137.918,28 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 99,45% του έργου, δηλαδή στο 100% περίπου του εγκεκριμένου ποσού των 1.144.156,98 ευρώ που αφορά το Δήμο Ζακύνθου. Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής εκτέλεσης καθιστά, κατά την άποψή μας, απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί σήμερα. Για το λόγο αυτό, ζητάμε να ελεγχθούν μεταξύ άλλων εάν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του προβλεπόμενου φυσικού αντικειμένου, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες συνδέσεις και διακλαδώσεις, εάν το έργο έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, εάν έχει πραγματοποιηθεί προσωρινή ή οριστική παραλαβή, ποιος είναι ο πραγματικός τρόπος λειτουργίας του συστήματος και αν ο προβλεπόμενος εξοπλισμός αυτοματισμού μέτρησης ελέγχου και τηλεχειρισμού έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης να αποσαφινιστεί από τη διαχειριστική αρχή το οικονομικό σχέδιο του εξοπλισμού, αυτοματισμού και τηλεχειρισμού. Συγκεκριμένα, ζητάμε να γνωστοποιηθεί ποιο ήταν το ακριβές κόστος του συγκεκριμένου εξοπλισμού στο αρχικό έργο, ποιο μέρος του αφαιρέθηκε ή τροποποιήθηκε, και όπου αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός περιλαμβάνεται στη σύμβαση τηλεμετρίας, σε ποια πράξη εντάχθηκε τελικά και πού χρεώθηκε η αντίστοιχη δαπάνη. Ζητάμε να έρθει θεσμική και τεκμηριωμένη απάντηση για ένα έργο ίδρευσης τέτοιας σημασίας. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Η δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να ασκεί το θεσμικό της ρόλο με υπευθυνότητα, επιδιώκοντας διαφάνεια, λογοδοσία και προστασία του δημοσίου χρήματος, χωρίς υπερβολές και χωρίς προκαταλήψεις. Γιατί η διαφάνεια δεν είναι κατηγορία, είναι υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Έχουν ανοίξει για τα καλά η ασκή του Αιώλου στο Δήμο και τη Δημοτική Αρχή και σε σχέση με την αντιπολίτευση και τα έργα.
Το πρώτο έργο που αφορά στην ίδρυψη Αγίας, Αγίας Μαρίνας Λούχα Γυρίου Αγίου Λέοντα έχει πάει και στον εισαγγελέα. Γιουλέοντα έχει πάει και στον εισαγγελέα.

τόσο η πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, Ιωάννα Αρβανιτάκη, όσο και η πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου, επαναλαμβάνω, τόσο η πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, Ιωάννα Αρβανιτάκη, όσο και η πρόεδρος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου, τότε ακτύπη πέτα. Γιατί συνεργάζονται οι δύο συλλογοί. Και πρόσφατα είχαν κάνει παρέμβαση στη κρηματική υπηρεσία για τα τεκτενόμενα και τα διαδραματιζόμενα στις παραλίες του νησιού σε σχέση με αυθαίρετες παρεμβάσεις, κατασκευές, ομπρέλες, ξαπλώστρες. Επίσης σε σχέση με τον επανακαθορισμό του Αιγαλού και παραλίας στην περιβόητη θέση Μπούκα στο Τραγάκι, εκεί που είναι υπό ανέγερση μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, γνωστό είναι και αυτό το θέμα, αλλά και σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις, με την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων σε αμοθήνα στην θέση Πάστρα στην περιοχή Καλαμάκη, όπου εκεί έχουν ισοπεδωθεί οι αμοθήνες και έχουν τοποθετηθεί ξαπλώστρες και ομπρέλες, όχι μόνο σε ένα αλλά σε δύο σημεία, που όπως μαθαίνουμε και εκεί λέει οι αμοθήνες είναι ιδιωτικές και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε μιλήσει νωρίτερα για το θέμα, θα επανέλθουμε με περισσότερα στοιχεία, γιατί δεν κάνει να τα αφήνουμε να περνούν στα ψηλά.

0: ευτυχούς.
1: Και εν ώψη της σχολικής χρονιάς πυκνώνουν οι ανακοινώσεις τόσο από την Ελμέζα Κίνθου, το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στο νησί, που έχει και την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ. Είναι η παράταξη.
2: Η οικογένειά του και διατήρωσε μέχρι και χθες πολύ στενή σχέση με τον τόπο καταγωγής της μητέρας του. Είδαμε ότι τις προηγούμενες μέρες ο ίδιος ο Δήμαρχος Βορείου Τζουμαέρκου, Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε με μια λιτή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση: «Δημήτρη μου, όλοι οι πραγματιώτες σήμερα θρυνούμε για τον άδικο χαμό σου». Το ίδιο βαρύ κλίμα επικράτησε και στην περιοχή που μας μετέφερε σήμερα το πρωί, μιλώντας στον Περιφερειακό Σταθμό, ο Αντιδήμαρχος Βορείου Τζουμαέρκου Παντελής Βλάχος. Ο κ. Βλάχος μίλησε για το σοκ και τη βαθιά θλίψη των κατοίκων των Πραμάτων, περιγράφοντας τον Δημήτρη Πέτρου ως ένα δικό μας παιδί. Έναν άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και επέστρεφε τακτικά στον τόπο του. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς. Τόνισε ότι η τραγωδία αυτή αποκτά πιο σκληρή και ανθρώπινη διάσταση, καθώς, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος ο Δημήτρης Πέτρου, επρόκειται σε λίγες ημέρες να βαφτίσει την κόρη του. Ο Παντελής Βλάχος ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος υπάρχει ήδη σαν σκέψη να αναζητήσει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τιμηθεί στο μέλλον η μνήμη του 37χρονου Σμιναγού, ενός ανθρώπου που βαρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Δράματα και τους κατοίκους. Ο ίδιος ακόμα εξέφρασε τα θερμά συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Πέτρου, μεταφέροντας παράλληλα τη συμπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Πίσω από αυτή την τραγωδία της ανάγκας και το βαθμό του αξιωματικού βρίσκεται ένας 37χρονος άνθρωπος, όπου ήταν σύζυγος, ήταν πατέρας, ήταν ένας υπηρώτης που παρέμεινε μέχρι τέλους και δεμένος με τις ρίζες του. Από τα πράγματα μέχρι και το πολυστάφυλλο Ήπειρο σήμερα αποχαιρετά τον Δημήτρη Πέτρου, την ώρα που η οικογένειά του, οι φίλοι και οι αδέλφοι του στην πολεμική αεροπορία καλούνται να διαχειριστούν μια ανίποτη απώλεια.
3: Έτσι ακριβώς, Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως στον πύργο, που και ο πύργος είναι σε βαρύ πένθος για την απώλεια του πιλότου Γιάννη Μπλέσια, ενός ιδιαίτερα αγαπητού νέου στην τοπική κοινωνία. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
4: Είναι βαριά η ατμόσφαιρα και στον πύργο, στην ηλιακή πρωτεύουσα, της οποίας ήταν γέννημα θρέμα ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέτσιας. Σοκαρισμένη κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί ακόμη τον θάνατό του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ένας άνθρωπος νέος που τον αγαπούσαν όλοι εδώ, γιατί και λόγω του χαρακτήρα του ήταν πάντα με το χαμόγελο, ήταν γεμάτος ενέργεια και συμμετείχε σε πολλές από τις δράσεις που γίνονταν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Ο Γιάννης Μπλέτσιας ήταν από πολύ μικρός, είχε βάλει ως όνειρο να γίνει πιλότος. Το έλεγε και στον πατέρα του μάλιστα επίμονα, καθώς ο πατέρας του ήταν και ο ίδιος επί σειρά ετών στην 117 πτέρυγα μάχης, εκεί όπου είναι η 338 μοίρα από όπου πέταξε το Φάντουμ για την επίδειξη. Και ήταν τεχνικός αεροσκαφός και η τραγική ηρωνία είναι ότι ίσως σε ένα από αυτά τα αεροσκάφη Φάντουμ που ο ίδιος επισκέφθηκε

0: κατασκεύαζε για να κρατούνται ζωντανά αυτά τα θρηλυκά αεροσκάφη. Mm-hmm. Σε ένα τέτοιο αεροσκάφος δυστυχώς βγήκε τον τραγικό θάνατο το παιδί του. Και όχι απλά το παιδί του, το μοναχοπέδι του.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος ο Μπλέτσας έχει ένα παιδί, μοναχοπέδι και αυτό πλέον, που θα αναζητήσει τα πώς και τα γιατί, μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του, τον οποίον συνήθιζε να τον έχει πάντα κοντά του. Τον βλέπαμε συνεχώς στην πλατεία να κάνει τις βόλτες, στο γυμναστήριο που πήγαινε, στις αθλοπαιδιές που συμμετείχε. Πάντα ήταν ο μικρός του γιος μαζί, τον έπαινε κοντά του και είχαν ένα ισχυρό δέσιμο. Αυτό το πεντάχρονο αγοράκι τώρα έμεινε χωρίς τον πατέρα του και θα αναζητήσει έτσι τις αιτίες αυτού του θανάτου. Να πούμε ότι ο Γιάννης Μπλέτσας ήταν και ένας από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος, που είχε μιλήσει πριν από 3-3,5 χρόνια με τον Μάριο Τουρούτσικα, τον άλλο άτυχο αεροπόρο μας που έχασε τη ζωή του ανοιχτά εδώ επίσης του κατακόλου, πάλι σε πτώση φάντομ, και ήσαν οι κολλητοί φίλοι μέσα στο αεροδρόμιο της 117, και να που τα έφερε έτσι η μοίρα να πάει να τον συναντήσει τώρα στους ουρανούς. Μας μίλησαν στην ΕΤ Πύργου οι φίλοι του Γιάννη Μπλέτσα, οι συμμαθητές του από το σχολείο, οι συναθλητές του, γιατί όπως είπα έπαιρνε μέρος σε πολλές δράσεις, ήταν και αθλητής. Έπεσε σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, συμμετείχε σε διάφορους αγώνες και στα κοινωνικά δρόμενα. Κρατεί ένα δράμα αυτή τη στιγμή πίσω από τον θάνατό του και ένα σοκ που δεν ξέρουμε πώς θα ξεπεραστεί. Η κηδεία του επισμηναγού θα γίνει την Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να ξαναπάμε πάλι στα Γιάννενα και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Από το πρωί μάλιστα για την κατάσβεσή της συνδράμουν και ελικόπτερα, Χρήστο. Καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, με το πρώτο φως της ημέρας, 6 τον αριθμό ελικόπτερα, επιχειρούμε στοχευμένες ρήψεις, γιατί εκεί πέφτει και όλο το βάρος, τα εναέρια μέσα, λόγω του δύσβατου και ανάγλυφου της μορφολογίας βουνού, δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι 117 περίπου πυροσβέσεις που βρίσκονται στο σημείο με τα δεκάδες οχήματα. Έτσι λοιπόν όλο το βάρος πέφτει στα εναέρια μέσα. Σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν άνεμοι, δεν πνέουν άνεμοι, κάτι που λειτουργεί ως σύμμαχο για την επιχείρηση κατάσβεσης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν απειλείται ο οικισμός της Κόνιτσας, δεν απειλείται το μοναστήρι της Ιεράς Μονής στο Μίου, και βασικός στόχος παραμένει ο περιορισμός των ενεργών εστιών που υπάρχουν διάσπαρτα εδώ στο σημείο, καθώς και η αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης και όπως μαθαίνουμε το μεσημέρι θα υπάρξουν νεότερα όσον αφορά μια επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως επίσης και η επιχείρηση κατάσβεσης, Βίκυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας, Γεώργιος Μίτσος, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Έχει μέτωπο αρκετό. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα και παλεύουμε για το καλύτερο. Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με ένα αέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη και ρόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.
1: Τώρα να πούμε πως έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκταση, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 11 σήμερα το πρωί στην περιοχή των Κοφών Αλμυρού, στο δρόμο προς το Τσατάλι, στην Μαγνησία. Ενώ η πυρκαγιά στο Μουρίκι Αχαΐας έχει ήδη οριοθετηθεί. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ είναι και σήμερα όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού της Χίου, λόγω του ότι ο νομός είναι στο επίπεδο 4, πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πράγμα σήμερα είναι Και στην Ρακή αύριο πρέπει να πούμε, Βίκη, πριν από λίγο ήρθε το δελτίο το σχετικό. Είμαστε στην κατάσταση του Αγερμού 4, που σημαίνει ότι όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως επίσης και οι εθελοντές, είναι σε ετοιμότητα μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου. Σε περίπτωση που έχουμε κάποια πυρκαγιά, πρέπει να πούμε ότι σταθήκαμε τη χέρι, θα έλεγα, το Σάββατο και δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο νησί, αφού το μεσημέρι του Σαββάτου υπήρξε μια πυρκαγιά που προκλήθηκε σε κινητήριο στο χωριό Νένιτα, όπου κάποια κυρία που πήγε να ανάψει το καντήλι κάτω από άγνωστες συνθήκες, έτσι μεταφέρθηκε φωτιά στα ξερά χόρτα και στη συνέχεια στο γύρω περιβάλλον. Ευτυχώς όμως την έζησαν άμεσα οι εθελοντές του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε εκεί ένα πρόστιμο που δείχνει και αυτό η προσπάθεια που γίνεται, έτσι ώστε να έχουν υπόψη τους πολίτες ότι είναι πολύ αυστηρά τα διοικητικά πρόστιμα. Σε αυτή την περίπτωση ήταν 2.060 ευρώ για την περίπτωση αυτή. Και θα έλεγα εγώ, ευτυχώς η προφορική εντολή του εισαγγελέα ήταν να θεθεί ελεύθερη η γυναίκα που είχε ανάψει το καντήλι σε κάποιο δικό της άνθρωπο και ξαφνικά μπορεί να βρισκόταν μπλεγμένη για ένα τέτοιο.
1: Για πρόκληση πυρκαγιάς, ναι.
4: Έτσι ακριβώς. Επίσης το βράδυ του Σαββάτου, που δείχνει και την ετοιμότητα σαν πολίτες που πρέπει να έχουμε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι στην δασική περιοχή στον Άγιο Μάρκο είναι κοντά στη νέα μονή της Χίου, στην κεντρική Χίο. Εκεί η ηρωνία θέλει ότι το 2012 από εκεί ξεκίνησε, βέβαια από τότε ήταν με επεισόδιο από κολόνες της ΔΕΗ που ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε ξαναστικό χώρια. Κάποιος πέταξε αναμένο τσιγάρο από το αυτοκίνητό του, τον ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και πράγματι ευτυχώς καταρχήν δεν είχαμε πρόκληση πυρκαγιά, αλλά ένα βαρύ διοικητικό πρόστιμο των 1.500 ευρώ για αυτό που πέταξε τον ασθενή, το οδηγό που πέταξε το τσιγάρο από το παράθυρο του.
1: Μάλιστα, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρα, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Και Νίκο, πριν πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, να μας ενημερώσεις λίγο αν είναι εύκολο για την φωτιά στο Μουρί και Χαΐας. Αν δεν κάνω λάθος, έχει οριοθετηθεί.
5: Όπως είπες και εσύ και νωρίτερα, όντως έχει οριοθετηθεί, ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το Μουρί και Αχαΐας βρίσκεται στην περιοχή των Καλαβρίτων. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση και αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 21 άτομα μαζί με πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ αλλά και ένα ελικόπτερο το οποίο έκανε ρήψεις από αέρος, με αποτέλεσμα να μην επιτρέψουν στην φωτιά να πάρει διαστάσεις. Και το λέμε αυτό γιατί η περιοχή της Αχαΐας σήμερα βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Είμαστε σε επίπεδο ετοιμότητας 4 και ήταν επιτακτική ανάγκη τη άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση αυτής της φωτιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα βαίνουν καλώς με το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα από εδώ και στο εξής τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βέβαια, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες ανασβεβαίωσης και γι' αυτό το λόγο οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να πάμε όμως τώρα σε ένα περιστατικό, καθώς πόσο φαίνεται η βία μεταξύ ανηλίκων εξακολουθεί και παραμένει. Είχαμε ένα νέο περιστατικό στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του με μαχαίρι.
5: Δυστυχώς βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά ανήλικοι δεν διστάζουν να τραβήξουν ακόμα και μαχαίρι για να λύσουν τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο Μεσολόγγι, έξω από το ΙΚΑ του Μεσολογγίου, έξω από το πρώην ΙΚΑ του Μεσολογγίου, όταν οι δύο συνομήλικοι, ανήλικοι, ήρθαν σε αντιπαράθεση, καθώς φέρεται ο ένας να έβρισε τον πατέρα του άλλου. Το δεύτερο παιδί τράβηξε μαχαίρι, άκουσον, με αποτέλεσμα να απειλήσει αρχικά τον άλλον 15χρονο. Του κατάφερε ένα τραύμα ευτυχώς ελαφρύ στην παλάμη του χεριού. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, βέβαια δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Και από εκεί και πέρα, από την πλευρά της αστυνομίας, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 15χρονου για την επίθεση αυτή, αλλά και σε βάρος των γονιών του, με την κατηγορία βέβαια της παραμέλησης ανήλικων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Καθώς, Κώστα, περισσότερα από 200.000 ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν άγνωστοι από ATM στην Στούπα, στη Δυτική Μάνη.
6: Και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, Βίκη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ανατείναξαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην περιοχή της Στούπας, στη Δυτική Μάνη, και διέφυγαν, σύμφωνα τις πληροφορίες τους, με ηλία που αγγίζει τις 217.610 ευρώ. Η ισχυρή έκρηξη, Βίκη, σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής και ήταν λίγο πριν τις 4 όταν η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης για την ενεργοποίησή του συναγερμού στο ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Αραιόπολης, στην περιοχή της Τούπας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα είχε ανατιναχθεί με άγνωστη μέχρι στιγμής εκρηκτική ύλη, ενώ από το οστικό κύμα καταστράφηκε τόσο ολοσχερό στο ATM, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσωψη του σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς όμως δεν αναφέρθηκε κανείς τραυματισμός. Τώρα οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν 3 ή 4, 2 από αυτούς φέρεται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό Βίκη και να αφαίρεσαν τα χρήματα, ενώ συνεργός τους φέρεται να τους περίμενε σε όχημα διαφυγής. Η έρευνα τώρα την έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξίχνιας εγκλημάτων της Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποτελέσματα. Αξίζει να πούμε, Βίκη, ότι το ATM είχε ανεποδιαστεί το μεσημέρι της Παρασκευής με 200.000 ευρώ. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στη Στούπα, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι έχουν ανατινάξει τουλάχιστον άλλες 3 φορές στην ευρύτερη περιοχή μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σφοδρές αντιδράσεις εκδηλώνονται από φορείς του Λασιφίου, όπως των συλλόγων εστίασης της περιοχής, για το κλείσιμο από σήμερα και για μία εβδομάδα του τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
7: Ακριβώς στο σημείο από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο έχει κλείσει ο δρόμος για μία εβδομάδα. Έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης και των τριών περιοχών, δηλαδή και η Αγίου Νικολάου, η Ιερά Πατριαρχής, με κοινή ανακοίνωση, όπου ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση, να μπορέσει να λειτουργήσει εξορθολογικά η εταιρεία, η ανάδοχη εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, προκειμένου να δουλεύει βράδια, διότι απομονώνονται αυτές τις περιοχές, υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά και μάλιστα σε μια περίοδο που έλεγε κανείς ότι φέτος έχουμε μια καλύτερη ισχύ σεζόν. Και όπως αναφέρουν, ειδικά οι περιοχές της Ιεράπετρας και της Αιτίας έχουν χάσει αρκετό κόσμο και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ακόμη γίνεται μια αναφορά και για τις διακομιδές που γίνονται από το νοσοκομείο, ότι η καθυστέρηση είναι πέραν των 40 λεπτό περισσότερο, έως και μία ώρα για να φτάσει κανείς στο Ηράκλειο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Υπάρχει μια πάντως μεγάλη πίεση και από την περιφέρεια, η οποία έχει επισημάνει στην εταιρεία το πρόβλημα αυτό, και μία εβδομάδα κλειστός ο δρόμος μέσα από επαρχιακά παλιά δίχτυα να γίνεται επικοινωνία είναι πάρα πολύ χρόνος. Φυσικά και ο τόπος, όπως αναφέρουν ήδη στην επιστολή τους, θέλει ένα καινούργιο δίκτυο. Ήταν ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα όμως είναι η κατασκευή αυτού να μην δημιουργεί αυτά τα μεγάλα προβλήματα που αναφέρουν και στην επιστολή τους οι τρεις σύλλογοι.
1: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς είχαμε αίσιο τέλος τελικά Σταυρούλα, στην περιπέτεια ενός ανήλικου τουρίστα, ο οποίος είχε βγει στη θάλασσα με σανίδα ΣΑΠ και αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο.
8: Πρόκειται για έναν 11χρονο Γερμανό, ο οποίος παρασύρθηκε από τα κύματα. Οι γονείς του στην παραλία του Δισκού τον έχασαν από τα μάτια τους και αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές για το γεγονός ότι το παιδί τους χάθηκε στη θάλασσα. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στα νότια της Κρήτης σήμερα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ. Υπήρξε αμέσως κινητοποίηση από τις αρχές με ένα σκάφος, με δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, με σκάφος της δύναμης Frontex, με ένα μη επανδρομένο σκάφος επίσης της Frontex, ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, ιδιωτικά σκάφη άρχισαν να χτενίζουν την περιοχή. Το απίστευτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο μικρός, αν και είναι μόλις 11 ετών, mm-hmm. επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία, δεν πανικοβλήθηκε, κατάφερε να κολυμπήσει μόνος του στην ακτή, κατάφερε να βγει από τη θάλασσα σε αρκετά μεγάλη απόσταση σε σχέση με την παραλία του δισκού από όπου μπήκε στη θάλασσα. Περπάτησε λίγο και στη συνέχεια τον εντόπισαν οι αρχές. Το παιδί ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένο, σοκαρισμένο, είπε και αρκετό νερό.
1: Είναι.
8: Και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο το μετέφερε στο κέντρο υγείας Μυρών για προληπτικούς λόγους. Είχε έσει ο τέλος λοιπόν η περιπέτεια, αλλά είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό ότι το παιδί και ήξερε πολύ καλό μπάνιο και επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία.
1: Ναι, βέβαια. Και ψυχραιμία, αλλά και γνώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Και,
1: ναι.
8: Να σας πω και μία είδηση επίσης σημαντική, mm-hmm. Γιατί είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από τις 11 και μετά σε όλη την Κρήτη και υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι μια περίοδος που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε ουσιαστικά στο απόγειο της τουριστικής κίνησης με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Είχαμε διακοπές ρεύματος σχεδόν ταυτόχρονα σε μεγάλο τμήμα του νομού Ηρακλείου, από το κέντρο της πόλης, τα προάστια, mm-hmm. του Δήμου Χερσονήσου, Μαλβιζίου, Βιάνου. Είχαμε επίσης στο κέντρο της πόλης των Χανίων και σε χωριά της Ενδοχώρας, σε περιοχές του Ρεθύμνου και στον Άγιο Νικόλαο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, σε διακοπές οφείλονται σε πρόβλημα που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με το Ηράκλειο, το μεγάλο καλώδιο που λέμε. Mm-hmm. Και συνεργεία βρίσκονται υποδός για την αντικατάσταση της, για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα, μονάδες του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, τον Αθερινόλακο, τα Αλληνοπεράματα και τα Χανιά, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρεύμα σε όλη την Κρήτη, είναι 100%, αλλά βέβαια πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που υπάρχει με το μεγάλο καλώδιο.
1: Έτσι, σίγουρα, γιατί έχετε πολύ κόσμο εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με τους κατοίκους της Υπαίθρου, χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ. Οι χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς προμηθευτές αγροτικών εφοδίων εξακολουθούν να δημιουργούν ένα ασφικτικό κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, το οποίο αναμένεται μάλιστα να τεθεί επιτάπητος και στο πλαίσιο πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στη Λάρισα. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται το επόμενο δίμηνο να συνεδριάσει, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο, στην οικία της Λάρισας, για να αποτιμήσει την όλη κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό τομέα. Τα μηνύματα βεβαίως που εκπέμπουν οι αγρότες, μιλώντας και ο κ. Καραγιώργος σήμερα από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μου Λάρισας, στην ΕΡΤ Λάρισας, αναφέρθηκε βέβαια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν βέβαια με το κόστος παραγωγής, το κόστος των λιπασμάτων και όλα αυτά βεβαίως και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα ασφικτικό, πολύ ασφικτικό πλαίσιο στους αγρότες που δεν τους αφήνει περιθώρια βεβαίως επιβίωσης, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μέσα σε όλο αυτό βεβαίως το πλαίσιο, οι εξαγγελίες που έγιναν στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης δεν μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν επί της ουσίας τόσο τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βεβαίως, ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά εδώ και 2 χρόνια μετά την πανόλη των εγωπροβάτων, αλλά και την ευλογιά που εξακολουθεί βεβαίως να στη Θεσσαλία να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του χρόνου. Αυτό που ζητούν οι αγρότες βεβαίως και θα το θέσουν και επιτάπητος είναι γενναία μέτρα που θα μπορούν να τους βοηθούν να συνεχίσουν να μένουν στα σπίτια τους και να παράγουν, γιατί ο αγροτικός πληθυσμός γερνάει και οι νέοι αγρότες που έχουν μπει βλέπουν ότι δεν μπορούν ουσιαστικά να παραμείνουν και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. κλείνοντας, να πω ενδεικτικά μερικά παραδείγματα που έχουν να κάνουν σχέση με το σιτάρι. Όπως μας είπε ο κ. Καραγιώδης, όλοι οι παραγωγοί σιτηρών μπήκαν ουσιαστικά μέσα από 20, ανάλογα με την περίπτωση και το ποσοστό της σωσοδιάς που είχε ο καθένας, μέχρι 80 ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του σιταριού που ήταν στα 20 λεπτά. Και το βαθμάκι, το οποίο φαίνεται να έχει καλύτερη τιμή σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η τιμή αυτή δεν φτάνει πάλι για να καλύψει τα καλλιεργητικά έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα προϊόντα, είναι και τα άλλα προϊόντα για τα οποία βεβαίως ζητούν οι αγρότες και στήριξη, εγγυημένες τιμές βεβαίως και γενναίες επιδοτήσεις και υλοποίηση όλων όσων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των πολυήμερων αγροτικών κινητοποιήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, καθώς σήμερα κλείνουν 2 χρόνια από την εμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Μαρία.
11: Έχουμε μπει πλέον στον 3ο χρόνο, έχουμε κλείσει τα 2 χρόνια και συνήθως γίνονται έτσι απολογισμοί, διαπιστώσεις και προτάσεις. Ο πρώτος απολογισμός είναι νούμερα, 166.000 θανατώσεις στην περιφέρεια και 32.000 περίπου θανατώσεις στον Εύρο αποκλειστικά. Συνομιλήσαμε με τον αντιπεριφερειάρχη, πρώην αντιπεριφερειάρχη κτηνιατρικών υπηρεσιών, τον κύριο Βασίλη Δελισταμάτη, ο οποίος είναι και κτηνίατρος ο ίδιος στο πεδίο, αλλά είναι και από τους κτηνιάτρους που ως εθελοντής πήγε τις πρώτες μέρες που ξέσπασε ο φόδος στην Λέσβο και έχει εικόνα και από εκεί, πήγε για να προσφέρει. Πέρα από τη συρρήγνωση εννοείται της εγωπροβατοτροφίας στην περιοχή, ο παρήγορο είναι ότι ευτυχώς τον Εύρο ορεινός όγκος παραμένει καθαρός. Πέρα από τον αντίκτυπο στην υγειοργία και στα ζωοτροφάδικα και στα εργοστάσια επεξεργασίας μεταποίησης γάλακτος, αλλά και στα απλά τυροκομεία, όπως και στο επάγγελμα των κτηνιάτρων, υπάρχει μια μεγάλη πικρία για το μεγάλο χρονικό διάστημα που παραμένει στη χώρα η ζωονόσος αυτή, γιατί παλαιότερα κρατούσε 7 έως 8 μήνες, όπως τονίζεται. Φαίνεται όμως, διαπιστώνεται, ότι η νόσος πάει να γίνει ενδημική στη χώρα μας και αναζητούνται τα αίτια για το ποιος φταίει και τι δεν έγινε σωστά. Ο κύριος Δελισταμάτης μας μετέφερε, γιατί αυτός αφουγκράζεται και με τους κτηνιοτρόφους μιλά και με τους κτηνιάτρους μιλά, έχει μια έτσι σαφή εικόνα της κατάστασης. Προτάσεις που θέτουν όλοι είναι για τη δημιουργία και τη σύσταση ενός εθνικού κέντρου καταπολέμησης επιζωοτιών με τη συμμετοχή και κτηνιάτρων από το πεδίο και έμειροκτηνιάτρων από όλη την περιφέρεια και τα νησιά, και πανεπιστημιακών και του Υπουργείου. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που ζητούν, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα έπρεπε να εκτελεστεί κατά γράμμα ή να εκτελείται κατά γράμμα με γρήγορες διαγνώσεις και αποφάσεις. Για τις 2 περιοχές του Εύρου και της Λέσβου, που ιστορικά από εδώ ξεκινούν οι επιζωοτίες, θα έπρεπε να είναι θωρακισμένες και με κτηνιατρικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Σε αυτές τις 2 περιοχές λειτουργία, όπως είπαν, κέντρο εργαστηρίων άμεσης διάγνωσης, που ακόμα στις 2 αυτές περιοχές δεν λειτουργούν. Η διαπίστωση επίσης είναι ότι έχει αργήσει η ανασύσταση των εκτροφών στον Εύρο. Οι αγρότες έχουν στραφεί σε άλλες εργασίες και είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν. Οπότε ανασύσταση με σχέδιο, οργάνωση και έλεγχο, ώστε να μην χρειαστεί να τα θανατώσουμε αργότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Παράταση έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το έτος 2023. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαρακτηρίζει τη νέα παράταση θετικό βήμα, ωστόσο, όπως τονίζει, παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα, για τα οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να σου πω ότι η παράταση αφορά τις δικαιούχες επιχειρήσεις των 3 πρώτων κατηγοριών νησιών και ουσιαστικά δίνει επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις της Λέσβου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της υποβολής. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαιρετίζει την απόφαση, καθώς η παράταση ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα που είχε θέσει προς το αρμόδιο Υπουργείο. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν αποτελεί το τέλος του ζητήματος, καθώς ζητά επίσης την αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι επιλέξιμες αιτήσεις των επιχειρήσεων, αλλά και επίσης ζητά και την άμεση επαναλειτουργία της πλατφόρμες για τα έτη 2024-2025, ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος σε τροχαίο μέσα στον αστικό ιστό της Κομωτινής. Το τραγικό αυτό συμβάν σημειώθηκε σε διασταύρωση Καρμανιόλα, όπου τα τροχαία είναι συχνό φαινόμενο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, δυστυχώς. Είναι μουδιασμένη η τοπική κοινωνία της Κομωτινής και του οικισμού Μαρόνιας, καθότι ο νεαρός που σκοτώθηκε ήταν κατοικός Μαρόνιας, είχε την καταγωγή του από τη Μαρόνια. Βρέθηκε στην Κομωτινή προφανώς για διασκέδαση με φίλους του, με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του. Ξημερώματα Κυριακής, λίγο πριν τις 6 το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, εκινήτο σε αυτή τη διασταύρωση, όπως είπε πολύ σωστά, Καρμανιόλα, των οδών Κουρτίδη και Θάσου, συναντιούνται καθέτος δύο οδοί και εκεί συναντιούνται συνολικά, επειδή είναι διπλής κατεύθυνσης και οι δύο οδοί, 8 ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι ένα σημείο που κάθε τρεις και λίγο, που λέμε, πάρα πολύ συχνά σημειώνονται τροχαία. Μέχρι τώρα αυτά ήταν υλικών ζημιών και με τραυματίες ελαφρώς. Δυστυχώς ήρθε η ώρα να θρυνήσουμε και ένα θύμα. Ένα παλικαράκι, 22 ετών. Οι φίλοι του ακόμη βρίσκονται εκεί στο σημείο, αφήνουν κεριά, κλαίνε, δεν μπορούν να πιστέψουν πως από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τη ζωή του. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στη γενετηρά του, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρόνιας. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από εμάς.
1: Ναι. Και από εμάς, Γιάννη, και ίσως καλό θα είναι να δοθεί εκεί κάποια λύση, ίσως να...
13: Βίκη, γίνεται πολύ συχνά δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πινακίδες stop. Υπάρχει stop επί του οδοστρώματος. Υπάρχει ορατότητα. Χρειάζεται να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.
1: Έτσι.
13: Και να τηρούμε τα όρια ταχύτητας.
1: Να.
13: Βέβαια, υπάρχει και μια σειρά κάδων απορριμμάτων,
1: ναι,
13: σε μία από τις γωνίες, οι οποίες δυσχεραίνουν κάπως την ορατότητα, αλλά όλοι συμφωνούν ότι εάν σταματήσουμε στο stop και ελέγξουμε τους δρόμους, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εμείς καμιά φορά ως οδηγοί,
1: ναι,
13: επειδή βιαζόμαστε δυστυχώς πολύ στην καθημερινότητά μας και δεν πρέπει να το κάνουμε, είμαστε υπεύθυνοι για τα τροχαία.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση στη Δυτική Σάμμο εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σάμμου, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η αξιοποίηση υγειονομικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου για την πραγματοποίηση διακομιδών λόγω της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα της σύλληψης διασωστών. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι μεταφέρει το βάρος των διακομιδών στο πάσης φύσης υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Σύμφωνα με την καταγγελία για την κάλυψη των αναγκών, καλούνται να απομακρύνονται από τις οργανικές τους θέσεις και να συμμετέχουν σε διακομιδές εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων γιατροί, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ, χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων και παρασκευαστές. Η πρακτική αυτή, βέβαια, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί παράλληλα λειτουργικά κενά την ίδια ώρα στη δομή της υγείας. Ο Σύλλογος θέτει το επίσης το ζήτημα της αξιοποίησης στρατιωτικών οδηγών ασθενοφόρων και βέβαια αυτό το οποίο λένε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μόνιμη στελέχωση του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένους διασώστες. Η διακομιδή δεν είναι απλή μεταφορά, καταλήγουν στην καταγγελία τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Νομικά τώρα θα κινηθεί η μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκαν τρία μέλη της από αγωγιάτες στην Σαντορίνη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν για ακόμη μια φορά τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης μετά από ένα βίαιο περιστατικό που εκτελήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όταν τρεις ακτιβίστριες της ΠΕΤΑ διοργάνωσαν δράση κατά της χρήσης των υποειδών για τη μεταφορά των τουριστών, καταγράφοντας με κάμερα τη δράση τους καθώς και όσα ακολούθησαν. Οι ακτιβίστριες είχαν μεταβεί στη Σαντορίνη προκειμένου να παρουσιάσουν μια πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση για την ανάβαση των περισσότερων από 500 σκαλιών που συνδέουν το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης με τα Φυρά. Η ΠΕΤΑ καταγγέλει ότι η ομάδα αγωγιατών επιχείρησε να σταματήσει τις ρήξεις των ακτιβιστριών, κατέστρεψε τα πανό τους, τις εξύβρισε και τις ανάγκασε σπρώχνοντας τις βία να απομακρυνθούν. Ενώ σύμφωνα με την οργάνωση και όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που έκανε το γύρο του διαδικτύου και καταγγέλει μία ακτιβίστρια, ένας εξ αυτών τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η ΠΕΤΑ έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για το περιστατικό, ενώ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό της ΠΕΤΑ σε κάθε νομική και ακτιβιστική της κίνηση.
1: Μάλιστα.
15: Ο Δήμος Θήρας τώρα έβγαλε ανακοίνωση για το συμβάν, δηλώνοντας πως παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το περιστατικό και υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να προκαταλάβει την έρευνα των αρχών και πως αναμένει την πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει στην ανακοίνωση του Δήμου, η προστασία των ζώων και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν είναι έννοιες ανταγωνιστικές, είναι αυτονόητες αξίες της κοινωνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελίνα. Εγκρίθηκε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ο νέος πίνακας έργων για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης και της Γορτινίας Αρκαδίας μέσα από τα χρήματα του έκτου ειδικού αναπτυξιακού πόρου. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
16: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πέρασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου πρόσφατα η επικαιροποίηση, τροποποίηση του προϋπολογισμού για τον ειδικό αναπτυξιακό πόρο του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης. Είναι το έκτο ΕΑΠ, όπως το ξέρουν εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τον κύριο Μανδρώνη, στο έκτο ΕΑΠ περιλαμβάνονται διάφορα έργα αρκετών εκατομμυρίων που ήδη έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές. Είναι προτάσεις του Δήμου Μεγαλόπολης, του Δήμου Γορτινίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τώρα, το ΕΑΠ αυτό έχει ταμιακά διαθέσιμα 11,8 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι και χρήματα που λαμβάνει ως ανταποδοτικά από τη ΔΕΗ, ως μέρισμα δηλαδή, ως ανταποδοτικό για τη χρήση παλιά των λιγνητικών μονάδων. Τα έργα του ΕΑΠ θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιοχής που εφαρμόζεται, στην αναβάθμιση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τονίζουν μεταξύ άλλων οι υπεύθυνοι. Μετά το τέλος, πάντως, Βίκη, της λιγνητικής περιόδου, τα χρήματα που είναι να αποδίδονται από αυτό το ειδικό πόρο προς την περιοχή της Μεγαλόπολης από τη ΔΕΗ είναι σαφώς λιγότερα σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πλέον δεν έχουμε λιγνητικά εργοστάσια.
1: Μάλιστα.
16: Και βέβαια έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός. Ωστόσο, υπάρχει αυτός ο ειδικός αναπτυξιακός πόρος και καλό θα είναι να διοχετεύεται σε ανταποδοτικά έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται η ισχυρή δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Οπότε η σεζόν, όπως καταλαβαίνουμε, δεν τελειώνει, καθώς το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων μάλιστα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Ερτχανίων. Κατερίνα.
17: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού. Είναι οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής που λένε οι ξενοδόχοι, και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο εχμής. Εδώ έχουμε το αρνητικό πρόσημο. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διεθνών Ξενοδοχείων Κρήτης, τον κύριο Σπακιανάκη, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλό καιρό. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά ο Σεπτέμβριος, ενώ η εικόνα αναμένεται να παραμείνει το ίδιο θετική τουλάχιστον μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Τώρα οι ταξιδιώτες αναζητούν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η γενικότερη ύφεση που πλήττει την Ευρώπη μέσα από το Ρωσοκρανικό πόλεμο αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ρεώνουν μετά την 1η Νοεμβρίου. Το βασικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις παραμένει η πίεση λόγω των προσφορών και των εκπτώσεων που απαιτούνται για την κινητοποίηση της ζήτησης.
1: Μάλιστα.
17: Και ενδεικτικό πάντως της καλής πορείας των πραγμάτων είναι ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αφήξεις, αυξημένες κατά 217.000 ή 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στο Σάκιν Έγκα. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο μαζί με το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου επισκέφθηκαν την κτηματική υπηρεσία Ζακύνθο, όπου και παρέδωσαν μάλιστα δύο έγγραφα με θέσεις και ερωτήματα που αφορούν στην κατάσταση των ακτών του νησιού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Συγκεκριμένα, το πρώτο έγγραφο περιείχε θέσεις και ερωτήματα για τη διαδικασία αλλαγής των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση Μπούκα στο Τραγάκι, όπου ανεγείρεται μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, και στο Κρυονέρι, επίσης για μια άλλη παρέμβαση εκεί. Ενώ το δεύτερο έγγραφο αφορούσε την παραχώρηση άδειας σε επιχείρηση ενοικίασης ομπρελών και καθισμάτων στην περιοχή Πάστρα πάνω σε αμοθήνες στο Καλαμάκι, εντός του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου σε προστατευόμενη περιοχή. Στόχος της επίσκεψης των δύο συλλόγων που συνεργάζονται ήταν να ζητήσουν απαντήσεις και διαφάνεια για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση. Απευθύνονται λοιπόν στη κτηματική υπηρεσία, καθώς φέρει, όπως λένε, τη μέγιστη ευθύνη για τον καθορισμό και τις τροποποιήσεις των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας, καθώς και για την επινοικίαση των παραλίων σε επιχειρήσεις με σετ ομπρελών και εξαπλώστρων. Εξαιτίας αυτών των τροποποιήσεων, αναφέρουν οι δύο σύλλογοι, πολλοί επιχειρηματίες καταφέρουν να χτίζουν σε απόσταση αναπνοής από το κύμα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις ομπρελών και εξαπλώστρων, παρατηρούνται πολλές παραβιάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την νομοθεσία, πολύ περισσότερο για προστατευόμενες περιοχές, με δραματικές συνέπειες για τη Ζάκυνθο, όπως τη σημαντοποίηση των ακτών, απώλεια πρόσβασης, υποβάθμιση περιβάλλοντος, υποβάθμιση ποιότητας ζωής. Και οι δύο σύλλογοι δηλώνουν ότι δεν θα μείνουμε θεατές στην καταστροφή του τόπου μας. Διεκδικούμε την προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών, την ποιότητα ζωής μας και την εφαρμογή της νομοθεσίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της παράκαμψης του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
19: Καλώς σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι είναι ο νέος δρόμος ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027. Αυτός είναι ο στόχος. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε αντιπεριφερειάρχης. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη του νέου οδικού τμήματος μήκους 1,7 χιλιόμετρων. Αυτή την περίοδο κατασκευάζονται τυχεία αντιστήριξης και γίνονται εργασίες σταθεροποίησης των πρανών. Θα αντικαταστήσει αυτός ο νέος δρόμος το αντίστοιχο τμήμα του δρόμου Χάνια Κισός, το οποίο διέρχεται μέσα από τις εγκαταστάσεις και τις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου και το οποίο κατά την περίοδο του χειμώνα ο δρόμος ολόκληρος έκλεινε.
1: Ναι.
19: Για να περάσουν οι χιονοδρόμοι. Ένας δρόμος λοιπόν που η αναγκαιότητα του οποίου αυτή τη παράκαμψη λέει προέκυψε ακριβώς για αυτή την ιδιόμορφη συνύπαρξη ενός επαρχιακού δρόμου με έναν αθλητικό χώρο.
1: Μάλιστα.
19: Δεν ξέρω γιατί είχε σχεδιαστεί έτσι και για δεκαετίες δούλευε με τον τρόπο που σας περιγράφω.
1: Τώρα Ελένη θα σε ρωτήσω αν έχεις κάτι νεότερο από την φωτιά που είχαμε σε δασική έκταση στον Αλμυρό. Έχουμε ρήψεις από 3 ελικόπτερα, αν δεν κάνω λάθος.
19: Ναι, όχι, δεν έχω εγώ εικόνα, δεν το παρακολουθώ εγώ προσωπικά, γι' αυτό το λέω, αλλά είναι στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας και όπως είπατε κι εσείς, από την αρχή όπως το έδωσε η πυροσβεστική, είναι 4 σκάφη τα οποία τέλος πάντων επιχειρούν στο συγκεκριμένο σημείο, 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 10 οχήματα. Και έχουμε και τα αεροσκάφια, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Και ελπίζουμε να το θέσουν υπό έλεγχο τέλος πάντων,
1: ακριβώς,
19: γιατί σήμερα είμαστε στο κόκκινο.
1: Ναι, και τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από όσο έχουμε και εμείς την ενημέρωση, δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο,
19: όχι,
1: έχουν
19: όχι,
1: ενημερωθεί
19: διάμεσα,
1: όσοι βρίσκονται εκεί γύρω στην περιοχή όσοι κινούνται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να πάμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς έχουμε την έγκριση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για παρεμβάσεις επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου του 2026. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
20: Το μεσημέρι. Ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να γίνει αποκατάσταση είναι στο δρόμο στην περιοχή του Μονοκαμπίου της τοπικής κοινότητας του Περβικίου, το οποίο είναι και αρκετά επικίνδυνο, θα λέγαμε, γιατί είναι πάνω στον περιφερειακό δρόμο και μέσα στο νοικισμό. Θα γίνει η αποκατάσταση του οδοστρώματος του δικουργικού και τυχοποίησης της οδοποιίας και η κατασκευή ρήθρου. Θα έχουμε και τις μετώσεις βεβαίως της θέσης τελή, της δάφνης αλλά και επιχωματώσεις των αγροτικών δρόμων που αυτοί κάνουν και μεγάλες ζημιές στη Δημοτική Ενότητα Ευδήλου. Είναι μια απόφαση που είχε πάρει η Δημοτική Επιτροπή, την υπέβαλε πρόταση στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και ήρθε η έγκρισή του. Ελπίζουμε μέσα στο 26 να γίνει η μελέτη και να προχωρήσουμε άμεσα και στις εργασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Λυκούργος και Αδιόπουλος τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρας για να μας πει για τον κολυμβητή μεγάλων αποστάσεων Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Λυκούργε.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια εντυπωσιακή λοιπόν κολυμβητική διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ιταλία ολοκλήρωσε ο 43χρονος κολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος, φτάνοντας κολυμπώντας από τους Οθωνούς έως την Σάντα Μαρία Ντιλέουκα στο νοτιό.

0: του 2024 έχει ξεκινήσει και πάλι από τους οθονούς με στόχο το Τράντο. Mm-hmm. Αλλά οι μέδουσες και οι ισχυροί άνεμοι δεν το επέτρεψαν να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Αυτή τη φορά όμως γύρισε αποφασισμένος και τελικά άφησε το στίγμα του στην ιστορία του αθλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Έκθεση φωτογραφίας στη Σαντορίνη φωτίζει την ανοικοδόμηση του νησιού μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Φωτεινή Παλογιάννη. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 70 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956, η έκθεση «Τοπικότητα, μοντέρνο κίνημα, ανοικοδόμηση» σε επιστημονική επιμέλεια της Βούλας Μποζινέκη Διδώνη και της Τόνιας Νιούσια συνεχίζεται έως τις 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Φωτογραφίας Καστελάνα, στον πύργο της Σαντορίνης, παρουσιάζοντας τη μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης του νησιού. Περίπου 80 φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή και του αρχιτέκτονα Βασίλη Μπογάκου καταγράφουν τη μετάβαση από την καταστροφή στον σχεδιασμό και στη συνέχεια στην οικοδόμηση νέων οικισμών. Την έκθεση συμπληρώνουν αρχιτεκτονικά σχέδια, σκίτσα, έγγραφα της εποχής και υλικό από τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το προσωπικό αρχείο του Βασίλη Μπογάκου και το αρχείο θηραϊκών μελετών Συλλογή Δημήτρη Τσίτουρα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Εν τω μεταξύ, έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 και στα δυτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ίσχυρη έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.

0: News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σου στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Όπως το Taiko, αυτό το μεγάλο παραδοσιακό ιαπωνέζικο τύμπανο, και αυτό που είδαμε στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, που το χτυπάει ένας μουσικός με κάτι ξύλινα ραβδιά, με μια ιδιαίτερη χορογραφία, και βγάζει ένα βαθύ και επιβλητικό ήχο που παρασύρει στο

0: ακουσμά του τα πάντα. Κάπως έτσι και τα πάντα στην πολιτική επικαιρότητα κινούνται στο ρυθμό της. Θα ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο. Είχαμε νωρίτερα και την εξειδικευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πούν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί που θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Λογικό είναι με όλα αυτά να έχει ανέβει στο κόκκινο πραγματικά η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Και αν στο εσωτερικό το ρυθμό το δίνει η ΔΕΘ, εκτός συνόρων το ρυθμό το δίνει ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία με τη νίκη του ακροδεξιού AfD στην Σαξονία, κάτι που προκαλεί πονοκέφαλο και προβληματισμό όχι μόνο στη Γερμανία αλλά σε όλη την Ευρώπη για το κύμα της ακροδεξίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένα προς ένα εξειδικεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τα μέτρα δημοσιονομικού κόστους 2,2 δις που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Καταργείται το τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία, υπογράμμισε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8. Πρόκειται για ένα πακέτο που αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες, αλλά και νέους, σημείωσε. Σφοδρές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και το κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Κοφή Μαγνησίας σηκώθηκαν ενέργεια 3 αεροσκάφη και ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας. Έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 συγκριτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλής στάσης στη Σαξονία. Σοκ στη Φιλανδία, 28χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών που ψάρευε μέσα από τα social media. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με την εξειδίκευση των μέτρων που είναι σε εξέλιξη από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, λοιπόν, αγγίζουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη και εξειδικεύει την ώρα το Οικονομικό Επιτελείο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και το δημόσιο, καθώς και ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις αλληλένδετους άξονες: τη μείωση του δημοσίου χρέους, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αλλαγές στα τεκμήρια και τους δικαιούχους, στο νέο φορολόγητο για τους αγρότες, στην ενίσχυση των συνταξιούχων και στο επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες για τον κουμπαρά για την νέα γενιά, καθώς και τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και η χρηματοδότηση του νέου προγράμματος Σπίτι μου 3.
2: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Συνταξιούχοι, ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύ αμέσω στο Υπουργείο Εθνική Οικονομία και Οικονομικών. Εκεί βρίσκεται ο οικονομικό μα συντάκτη, ο Κώστα Σάβαλο, ο οποίο θα μα δώσει το ρεπορτάζ και θα μα πει περισσότερα για το τι έχει υποθεί μέχρι αυτή την ώρα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στου ακροατέ μα. Καταρχά, να πούμε ότι συνεχίζεται εδώ η συνέντευξη.
0: Είναι σε εξέλιξη, ναι.
3: Είναι σε εξέλιξη, είμαστε στο τέλο των ερωτήσεων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι πολλά τα θέματα που τίθενται εδώ στην συνέντευξη και λαμβάνουμε απαντήσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, ότι πρόκειται για μέτρα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 ουσιαστικά. Αυτά τα μέτρα συν θα υπενθυμίσουμε με την ευκαιρία 3 δισεκατομμύρια που ήταν τα πακέτα της ΔΕΘ το 2025 και το 2024 για να γίνει έτσι συνολικά, να έχουμε μια εικόνα ότι διατίθενται μέσα στην τριετία κάπου 5 δισεκατομμύρια. Οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο τώρα μέχρι το 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων που ακούσαμε και από τον κύριο Πιερακάκη, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και πάντα βέβαια όλα αυτά μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει.
0: Επειδή είναι πολλά αυτά που υπόθηκαν και για να μην χαθούμε στη μετάφραση εδώ στο, τώρα στο μαγκαζίνο μας, να ξεκινήσουμε να πούμε χαρακτηριστικά τι γίνεται με συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Για παράδειγμα, τι υπόθηκε για τις αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, Κώστα?
3: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θυμίζω, είναι στο επίκεντρο. Και ανακοινώθηκε η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον επιλογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, στο οποίο συνεχίζει να συνδέεται, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό, με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, όσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, τόσο θα αυξάνεται και το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Απαλλαγή λοιπόν για αυτούς, αλλά υπό προϋποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι συνεπείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να έχουν υποβάλει όλα τα στοιχεία στο My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να έχουν διασύνδεση POS και ταμιακών για το εκάστοτε φορολογικό έτος και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ή εργατική παράβαση την τελευταία πενταετία. Ισχύει από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027, επιπλέον έχουμε επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές προώνες για τα ταξί. Ήταν ένα αίτημα ταξιτζίδων ανάλογα με το ποσοστό στην ιδιοκτησία.
0: Άλλη κατηγορία τώρα. Τι γίνεται με τους αγρότες και τους τρίτεκνους?
3: Εδώ για τους αγρότες έχουμε μείωση του συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών από 0% έως τις 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή οι δηλώσεις που θα γίνουν του χρόνου. Μειώσεις φόρου θα δουν περίπου 47.000 από τους 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω, δηλαδή πάνω από το αφορολόγητο όριο, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ, Γρηγόρη.
0: Τώρα, στα μέτρα που ξεχώρισαν ήταν σίγουρα τα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων και τα 500 ευρώ για τους δημόσιους λειτουργούς. Να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους.
3: Να πάμε λοιπόν στους συνταξιούχους. 400 ευρώ καθαρά ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026. Είναι ένα μέτρο. Αυτή η αύξηση των κατοστάρκων παραπάνω θα δοθεί από την τρέχουσα χρονιά. Το Νοέμβριο. Οι συνταξιούχοι, όλοι οι συνταξιούχοι θα το λάβουν, δεν μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια πλέον.
0: Ωραία.
3: Άμα είναι πάνω των 65 ετών, είναι επιπλέον 270.000 δικαιούχοι συνολικά θα λάβουν το επίδομα αυτό, την ενίσχυση αυτή, 2.200.000 δικαιούχοι, και το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι περίλικες. Επίσης, στους δημοσίους υπαλλήλους πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια αύξηση, ένα επίδομα εορτών, Χριστουγέννων να το πούμε, 500 ευρώ, μεικτά βέβαια, άρα λοιπόν θα έχουν ασφαλιστικές εισφορές, θα δοθεί όμως το Δεκέμβριο του 2027.
0: Είδαμε λοιπόν τι γίνεται με τους δημόσιους υπαλλήλους, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους υπαλλήλους, με τους υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα. Τι συμβαίνει, που θα πάει ο κατώτατος μισθός, Κώστα?
3: Στα 1000 ευρώ το 2028. Και 1300 ευρώ με τις τριετίες. Αν έχει κάποιος τριετίες θα παίρνει 1300 ευρώ. Μες. Αυτός είναι ο κατώτατος μισθός. Επίσης, οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα θα έχουν μείωση ασφαλιστικών εισφορών μισή μονάδα από τον Απρίλιο 2027 και για το σύνολο μιλάμε τώρα, έτσι, του ιδιωτικού τομέα, μαζί με την αύξηση του κατώτατου. Τον Απρίλιο συνήθως που δίνεται αυτή η αύξηση. Το σύνολο της μείωσης θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Τώρα, επίσης έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων στο 0% έως τις 20.000 ευρώ από το 2027, φορολογικό έτος 2027. Ουσιαστικά δηλαδή οι μειώσεις θα είναι την επόμενη χρονιά, θα τις δούνε από τις παρακρατήσεις και μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τριτέκνους που βρίσκονται άνω του αφορολογίου του ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται από 14.364 ευρώ σε 25.364 ευρώ.
0: Πολύ σημαντικός ο στόχος που είπες, αλλά σημαντικός είναι επίσης και ο στόχος για τη μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 30% μείον είναι ο στόχος τουλάχιστον.
3: Ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται από το 2027. Ναι. Επίσης έχουμε μέτρα για τις επιχειρήσεις. Έχουμε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Από το 2027, δηλαδή φετινά εισοδήματα, στην ελληνική περιφέρεια και Θεσσαλονίκη θα έχουμε μείωση 50% και μετά θα αρχίσει να μειώνεται και στην Αττική για να καταργηθεί οριστικά και αμετάκλητα το 2029. Γρηγόρη.
0: Είναι πολλά τα θέματα έτσι κι αλλιώς. Η συνέντευξη είναι σε εξέλιξη. Και το στεγαστικό, να πούμε, βέβαια. Είχαμε παρεμβάσει και για τη στέγη. Σωστό.
3: Έτσι, έτσι. Είναι το νέο πρόγραμμα σπίτι
0: και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι.
3: Με συνολικά κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θα έχουμε κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων. Η αύξηση όμως του φόρου μεταβίβασης από το 3 σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών.
0: Κώστα, μένουμε σε αυτά. Παρακολουθεί την εξέλιξη τη συνέντευξη και αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr, κυρίες και κύριοι, για να δείτε περισσότερα και πιο αναλυτικά το τι λέει αυτή την ώρα το Υπουργείο, το Οικονομικό Επιτελείο Υγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλιστα απάντησε σε όσους είπαν πως περίμεναν να δώσει περισσότερα στους πολίτες από το βήμα της ΔΕΘ. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
4: Άκουσα από κάποιους περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως.
0: Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη ακόμη η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών, ώστε να γίνει κατανοητό ποιες κατηγορίες πολιτών ωφελούνται περισσότερο και πότε τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν, καθώς η υλοποίησή τους θα γίνει σταδιακά και μέσα στο 2027. Σε μια πρώτη αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, τώρα κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αυτά που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, της οικονομίας, χωρίς να λοχεύει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας, τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι λένε το πλέον στο Μαξίμου μετά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Νότι, καλό μεσημέρι. Μας ακούει Νότι Ανιάδης?
5: Βεβαίως, σας ακούω.
0: Σε ακούμε και εμείς πολύ καλά τώρα, Νότι. Πάμε λοιπόν.
5: Ωραία. Το Μέγαρο Μαξίμου, στελέχη της κυβέρνησης, δηλαδή όπως ο κ. Παρασαμπεράς που ακούσαμε το πρωί, σε εμάς την Εθνική Ιστορία στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Βαγνάκης σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, κινούνται σε μια κατεύθυνση υποστήριξης των μέτρων, μάλλον της λογικής που επέβαλε αυτά τα μέτρα, απαντώντας σε αιτιάσεις ότι θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα ή σε κάποιες κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Σαμεράς σήμερα ανέφερε και τα μέτρα, μέτρο προς μέτρο, να το πούμε έτσι αναλυτικά, αλλά και υπογράμμεσε ότι αυτά θα φανούν μέσα ανά μήνα, θα φανούν μέσα στο διάστημα που έρχεται. Και όπως άλλωστε είπε και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν πέρσι φάνηκαν μέσα αυτό το χρόνο, αυτό είναι και ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, είναι και φράση που χρησιμοποίησε χτες ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εφόλης ύλης συνέντευξης που παραχώρησε από τη ΔΕΘ. Και ο Παύλος Μαρινάκης,
0: πριν πάμε στον Παύλο Μαρινάκη, αφού αναφερθήκαμε στον κύριο Αμυρά, να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ουσιαστικά τόνισε ότι το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είναι από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών.
6: Το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Και αυτό νομίζω είναι η ειδοποιός και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα, θα νομοθετηθούν, θα συνοδευτούν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα εφαρμοστούν όπως συνέβη ακριβώς με την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου για μισθωτούς συνταξιούχους που το έχουν δει και συνέχεια της μεταρρύθμισης αυτής θα εφαρμοστεί και υλοποιείται το 2027. Επομένως, νομίζω αυτό το πακέτο των μέτρων αποτελεί έτσι το βασικό κορμό της συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2030. Πέρα από την παροχολογία, την υποσχεσιολογία και τις ακάλυτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που ήταν, που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Μία οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μια αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο, να δημιουργηθεί μια κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά.
0: Τώρα, όπως μας είπες και εσύ νωρίτερα, Νότι Ανανιάδη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στον ραδιόφωνο του Sky, απάντησε ουσιαστικά στην κριτική ότι ήταν λίγα τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, απάντησε στην κριτική αυτή και σημείωσε ότι, και αυτό που το ακούσαμε και από τον κύριο Μερά νωρίτερα, ότι αυτά τα μέτρα είναι κοστολογημένα, όπως έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη, θα κατατεθούν και θα έχουν κατατεθεί ήδη και θα καθιστολογηθούν και από το Γενικό, θα αποτιμηθεί το κόστος μάλλον από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και σημείωσε ότι δεν είναι λεφτόδεντρα, δεν είναι χρήματα που έρχονται από κάποιο λεφτόδεντρο. Όσο περισσότερα μπορούμε, τόσα περισσότερα ανταποδίδουμε στην κοινωνία πίσω, επιστρέφουμε στην κοινωνία και στους πολίτες. και υποστήριξε ότι ακριβώς είναι το οριζόντιο, δηλαδή το ότι απλώνεται σε πολύ μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας το χαρακτηριστικό των φετινών μέτρων, συν το γεγονός ότι δεν είναι μέτρα μιας χρονιάς, αλλά απλώνονται και αυτά σε μια τετραετία, δηλαδή τα βλέπουμε σε βάθος χρόνου. Αυτό θα λέγαμε, αυτά τα δύο σημεία συμπυκνώνουν την απάντηση του Μέγαρου Μαξίμου σε γκρίνιες, ας το πούμε έτσι, αν πρέπει ο όρος, σε αιτιάσεις ότι δεν κάλυψαν τους πάντες ή δεν κάλυψαν όσο ήθελε η κάθε κοινωνική τάξη, όσο προσδοκούσε τέλος πάντων να πάρει η κάθε κοινωνική τάξη. Όσο περισσότερα έχουμε, τόσο περισσότερα δίνουμε. Όσο περισσότερη επένδυση και ανάπτυξη υπάρχει, τόσο περισσότερη ανταπόδοση στην κοινωνία καταγράφεται. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της κυβερνητικής πολιτικής επιχειρηματολογίας υποστήριξης των μέτρων που ανακοινώθηκαν προχθές και αναλύθηκαν νωρίτερα, νομίζω, από την οικονομική επιτυχία.
0: Βεβαίως. Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης, τόνισε ότι το πακέτο διαμορφώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες με βάση την αντοχή της οικονομίας.
7: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
0: Λοιπόν, για το πακέτο το μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Αντένα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που στηρίζονται σε δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
8: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολλή ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
0: Η Υπουργός Εργασίας τώρα και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Γεραμέως, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερκνιούς, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του κατώτατου μισθού. Σε ποιο ύψος παρέλαβε η κυβέρνηση και πού θα βρίσκεται το 2027.
9: Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνηση. Εμείς τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Έχει αυξηθεί κατά 41,5%.
0: Στο ζήτημα του κουμπαρά για τη νέα γενιά αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας και αυτός στην τηλεόραση του Ερκνιούς.
10: Αυτό το μέτρο λοιπόν ενός κλειστού λογαριασμού για τα παιδιά, στο οποίο θα μπορείς κάθε μήνα η οικογένεια να βάζει 100 ευρώ και να βάζει και το κράτος 100 ευρώ μέχρι τα 18 έτη αυτού του ανθρώπου, ώστε να κάνει στο ξεκίνημά του να έχει μια πρόσθετη δυνατότητα να προχωρήσει μπροστά.
0: Τώρα, ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση έχουμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Πάμε στην πολιτική μας Στάθη Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και όσο γίνεται πιο επιγραμματικά για τις ανακοινώσεις και τις αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε σκληρή κριτική από όλα τα κόμματα. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να ανέβει η Θεσσαλονίκη να παρουσιάσει το Σάββατο στο Βελίδιο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, Ευγενία.
11: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να δώσω το κλίμα των αντιδράσεων. Όπως λοιπόν ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η τετραετία ανάπτυξης που ανέφερε ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε τετραετία χαμένων εταιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών να είναι στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, πυρετό συσκέψεων και προετοιμασίες εν ώψη της ΔΕΘ, επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, ενώ μαζί με το οικονομικό του επιτελείο θα μιλήσουν με φορείς από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Τώρα, αναφορικά με την εμφάνισή του στην ΔΕΘ, έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων που θα θα υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο της διακυβέρνησης, εφόσον βέβαια το ΠΑΣΟΚ κόψει το πρώτο το νήμα της νίκης. Θα παρουσιάσει την πρόσφατη πρόταση του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος, ενώ οι διαχωριστικές γραμμές που πρόκειται να θέσει από Μητσοτάκη και Τσίπρα, παρουσιάζοντας σε αυτόν ως ενδυνάμει πρωθυπουργό με ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση, όραμα και πολιτικό προσωπικό. Απέναντι δε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμείνει να βάζει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς στο κάδρο της αναξιοπιστίας.
0: Τώρα σκληρή κριτική από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ Δημήτρη Μάτζη, ο οποίος μίλησε στη δηλώση του Ερνιούς, τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
11: Βεβαίως.
12: Υπόδεντα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Πάμε στα άλλα κόμματα τώρα, στην αντιπολίτευση, Ευγενία.
11: ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρη, από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργό με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα και φτωχοποίησε το 80% των Ελλήνων.
0: Εχμηρός ήταν και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερηνιούς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ακούσουμε.
13: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
0: Έχει σε υψηλούς τόνους η κριτική και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, Ευγενία.
11: Βεβαίως, δρε μια κριτική άσκηση και το ΚΚΕ, σχολιάζοντας ότι κύριο Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολόγησε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα.
0: Να ακούσουμε τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
14: Από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημίμετρων τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα, τι αντιδράσεις έχουμε μέχρι στιγμής?
11: Τι αντιδράσεις έχουμε από την Πλεύση Ελευθερία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ, λέγοντας όπως προείπα τέσσερις λέξεις: κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες.
0: Περιμένεις λοιπόν, Ευγενία, να την ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, που έκανε λόγο για αμέτρα κοροϊδία από την κυβέρνηση.
15: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
0: Για μέτρα που είναι λίγα και δεν φτάνουν, μίλησε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νασιός.
16: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε σφοδρά πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για τη συνέντευξη τύπου του κόμματός του. Ευγενία.
11: Ναι, επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ήταν σφοδρά τα πειρά του κυρίου του Γαβρίλη Σακελαρίδη κατά της κυβέρνησης για τα προγράμματα του που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Καθώς είπε, είναι κάτι που το έχουμε ξανακούσει και ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία τώρα 7 χρόνια να μας αποδείξει ότι η οικονομία πηγαίνει μπροστά, αλλά δυστυχώς τα νούμερα των διαψεύδων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγένεια Λούζου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο είπε ο κύριος Σακελαρίδης.
17: Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος όμως, όχι μόνο εισοδήματος αλλά και ισχύος, που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να περάσουμε στους εκπροσώπους της αγοράς και των επαγγελματικών φορέων. Πώς άκουσαν τις εκκλησίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ποια είναι η αποτίμηση που κάνουν σας ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός? Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και αντιδράσεις που γράψαμε ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο και από κατηγορία σε κατηγορία. Άνθρακας ο θησαυρός ήταν ο πρόεδρος της ΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές και έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
18: Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός. Καταρχάς όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον,
0: ναι,
18: όχι για το παρόν.
0: Ναι.
18: Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος,
0: ναι,
18: όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας,
0: ναι,
18: αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
0: Σημαντική, σε διαφορετικό μήκος βέβαια, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητήριου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, τα οποία είναι παροχές, όπως υποστήριξε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
19: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, έτσι, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
0: Τώρα, πολλή συζήτηση έγινε για την φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτενες οικογένειες που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
20: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά. Όχι τρίτενες. Γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000. Για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεχνοι να χαρακτηριστούν πολύτεχνοι.
21: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
20: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα φορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτόσεις στην ενέργεια. Και προφανώς διευκολύνεις στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
0: Πολλή συζήτηση έγινε επίσης για τις προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, για την αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και τη διεύρυνση της απαλλαγής από τον έφια σε μικρούς οικισμούς. Ήταν τα μέτρα που έρχονταν στο επίκεντρο των όσων ανακοίνωσε και το στεγαστικό πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Να πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, Κωνσταντίνο Τσάρος, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας.
22: Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα κίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα, σε οποιονδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες. Αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουν τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα το πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων. Το Σπίτι 3 δεν μας είπε τους όρους τους οποίους θα γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των προγραμμάτων και τα προηγούμενα προγράμματα Σπίτι μου, Άνοιξη μου 2, ήταν πολύ αξιόλογες κινήσεις.
0: Τώρα, αναφορικά με την ανασυγκρότηση του πρωτογενού τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΠΚΠ, ήταν τα σημεία που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντο Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυντίων, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
2: Μετά τα μπλόκα, οι προσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αγγλία. Έτσι. Mm-hmm. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αγγλία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Έτσι. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από τη φορολογία. Mm-hmm. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000. Τα ένα-δύο βασικά πράγματα είναι να τακτοποιηθεί πλέον το ζήτημα του ΟΣΔΕ και όχι με μεσοβέζικες λύσεις. Αυτή τη στιγμή να λέμε ότι ναι, η μετάβαση δύσκολη, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Σκεφτείτε όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 2,5 χρόνια να πάρει χρήματα από επιδοτήσεις για τη μετάβαση και για τους ελέγχους και δεν έχει μια απάντηση για το τι μέλη γενέσια. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ο δρόμος, η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία, τα αιτήματά μας, η προβολή των προβλημάτων μας δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
0: Αυτά λοιπόν με το οικονομικό κομμάτι της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό κομμάτι τώρα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εμφατικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, εκτίμησε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης από τη φιλελεύθερη παράταξη.
3: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το δίλημα της κάλπης και ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε με τοπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το προεκλογικό, θα έλεγα, αφήγημα και σε πολιτικό επίπεδο ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική επιλογή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων, βάζοντας το κάβρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Βούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, αναδεικνύοντας πάντως, θα έλεγα, ως βασικό αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα. Τζάμπα πήγε το rebranding, είπε εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού και πρόσθεσε ότι το 2014 ήταν σε καθεστώς απαπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτη των Ελλήνων πολιτών, ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Μα πρέπει να πω ότι στην αμαλία στο στρατηγείο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει να αποδομήσει τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και την πρόταση εξουσίας που έχει καταθέσει στους πολίτες και προφανώς λένε οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν ότι η Ελλάς αποτελεί το μοναδικό υπαρκτό κίνδυνο μπροστά στις κάλπες για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, την αναφορά του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
0: Ήταν ιδιαίτερα χαμηλό το σχόλιο για τον πρώην Πρωθυπουργό Ανδρέα.
22: Ναι, και βέβαια σε συνδυασμό και με το Πασόκ και η Χαριλάου Τρικούπη και ο εκπρόσωπος τύπου του εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, να αφορούν αυτή την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, την οποία ακούσαμε. Μίλησε για πανικόβλητο Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών πως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάθος το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής έθεσε το κράτος των υποκλοπών, διαχειριζόντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την ασυλία των υπουργών του. Φεγγάρια στον ίδιο ουρανό, ξέραμε ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα, είπε ο κύριο Τσουκαλά, στη χειραγώγηση τη δικαιοσύνη, στα σκάβαλα και την υποβάθμιση θεσμών, όπω δίδυμα φεγγάρια είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων τη Νέα Δημοκρατία που άφησαν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού. Να πω τέλο, Γρηγόρη, ότι από τον Περισσό, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, με αναφορά με αφορμή τι αναφορέ του Πρωθυπουργού για κυβέρνηση ηττημένων, συμπεριλαμβάνοντα μέσα και τον Κουκουέ και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, λένε ότι ο κύριο Μητσοτάκη για άλλη μια φορά εμπλέκει το Κουκουέ σε ανυπόστατα σενάρια. Κυβερνητική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου και λοιπούς, αν και γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα του ΚΚΕ και τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης.
0: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΦ κατά του Νίκου Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
3: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Τραγούδια. Από την δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών.
0: Δεικτική ήταν και η απάντηση του για το ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνηση από κόμματα που θα έχουν αιτηθεί στις εκλογές.
3: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ιτημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
0: Ιδιαίτερα αιχμηρό όμως ήταν το μήνυμα στον Αντώνη Σαμάρα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η φετινή ένταση, όπως είπε και εσύ, έχει πολλά πολιτικά μηνύματα. Κανένα όμως δεν προκάλεσε την ένταση που πήρε μέσα σε λίγες ώρες η σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός, στην ένταση του λοιπόν της Κυριακής, όχι μόνο έκλεισε ουσιαστικά κάθε δρόμο συνεννόηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά επέλεξε και μια προσωπική επίθεση. Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, δήλωσε πως ο ίδιος δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός αφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ συνέδεσε την επιλογή του αυτή με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία. Μια φράση όμως που πυροδότησε και την αντιπαράθεση ήταν η αναφορά για την τεχνογνωσία που έχει ο κ. Σαμαράς, το πώς να κάνει κακό στην παράταξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την παράταξη την ελπίδα του πως δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνογνωσία, ελπίζω να σκεφτεί την ιστορία, το ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Να ακούσουμε τη φράση τη συγκεκριμένη, Άγη, και συνεχίζουμε.
3: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
0: Σε πολύ ψηλούς τόνους όμως ήταν και η απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαράγη.
6: Και άμεσα, σαν να ήταν, θα έλεγε κανείς, προετοιμασμένοι. Ο Αντώνης Σαμαράς πέρασε την αντεπίθεση με μια δήλωση που ανέβασε ακόμα περισσότερους τόνους. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, και υπενθύμησε την εκλογή του με τη συμμετοχή 800.000 πολιτών. Αυτό το λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, είπε ο κ. Σαμαράς. Θα ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, ενώ δεν έμεινε μόνο σε αυτή την απάντηση. Επιτέθηκε συνολικά στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για Πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, το ΠΚΠΕ και των ΔΕΜΠΟΝ, υποθέσεων που έχουν προκαλέσει και πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση. Να σημειώσουμε πως λίγο αργότερα, σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους μετά το πέρας της συνέντευξης τύπου, ο Πρωθυπουργός απάντησε με καυστικό ύφος στο τελευταίο σχόλιο του κ. Σαμαρά πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την αντιπαράθεση αυτή ο Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8. Να θυμηθούμε τι είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Η προσοχή μας και το επίκεντρό μας είναι στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε στο μέλλον. Υπάρχουν μεγάλες πρόκλησεις διεθνώς, υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να έχει σταθερό. Να υπάρχει κάποιος που να είναι με σταθερό τιμόνι στη χώρα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω ότι οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτες και τις εφαρμόζει κατά γράμμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που είναι το βασικό μήνυμα και το βασικό νομίζω ζήτημα και για τους πολίτες είναι να εφαρμόζονται πολιτικές που λύνουν προβλήματα. Και αυτό νομίζω ότι δεν λύνεται ούτε με γυνάτια ούτε με άλλα ζητήματα.
0: Σκληρή γλώσσα για τον πρώην Πρωθυπουργό από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Για να τον ακούσουμε.
8: Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα, ακόμα και εσείς που τώρα επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα, εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
0: Ναι.
8: Και διαβάστε το φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η ζωή Ξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει στον ακόμα.
0: Στα νέα πειρά του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της και η Ντόρα Μπακογιάννη.
23: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, όπου τα πάντα και στα πάντα επισκιάζονται από τη σαρωτική νίκη με 43,8% έναντι μόλις 17,8% του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που πέτυχε το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη χώρα και προβληματισμό σε όλη την Ευρώπη. Το AfD δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και ο ηγέτης του, Ούρλιχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνομιλία στην προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας από το Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
24: Εκείνο που περιμένουμε είναι η παραδοχή μιας ήττας και η εστίαση στο τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του Μέρτς για να αντιμετωπίσει αυτή την κακή εικόνα που είχε δώσει όλο το προηγούμενο καλοκαίρι και σίγουρα αποτυπώθηκε και στο χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Ανχάλτ. Αλλά προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με μια ήττα, με μια συντριπτική ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία Ανχάλτ και έχουμε να κάνουμε με μια σαρωτική νίκη του AfD. Είναι το καινούργιο στοιχείο, η νέα πραγματικότητα. πραγματικότητα είναι μια ιστορική διάσταση. Δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, μολονότι ένα κόμμα που παίρνει 43% έχει σαφώς την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση. Το πρόβλημα του ΑΕΦΤΕ είναι ότι δεν έχει εταίρους. Και δεν έχει εταίρους διότι ζητάει, για παράδειγμα, να αποδεχτούν αυτοί που θα συνεργαστούν μαζί του το πρόγραμμα του ΑΕΦΤΕ. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Και οι υπόλοιποι βεβαίως δεν θέλουν να συνεργαστούν με ένα ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση της Αξονίας Άγχαλτ είναι επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό κόμμα.
0: Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την παγωμάρα που επικρατεί στο Βερολίνο, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Έλενα.
9: Ναι, Γρηγόρη, να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις δηλώσεις του πριν δεχτεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών της Σαξονίας Άνχαλτ ως σοκαριστικό και τραυματικό, όχι μόνο για το κόμμα του, το CDU και τη Γερμανία, αλλά και για αλλού, κυρίως στην Ευρώπη, όπως είπε. Ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις ντόμινο, όπως είπε. Να θυμίσουμε ότι, και ο ίδιος είπε, ότι αναμένονται οι εκλογές και σε άλλα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπου και εκεί είναι πολύ ισχυρό το AfD. Όπως είπε, αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Στη δημοκρατία οι πλειοψηφίες αλλάζουν και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να δεχτούμε, είπε ο καγκελάριος. Είναι ένα αποτέλεσμα όμως που συνταράσει τον πυρήνα του CDU και είπε, θέλω να διαβεβαιώσω τους Γερμανούς πολίτες ότι το Σύνταγμα έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τις αξίες και να υπερασπιστεί και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Γερμανών πολιτών. Είπε επίσης ότι το CDU δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με το AfD. Ακούσαμε πριν και τον Γιώργο Παπά με τις δηλώσεις του επικεφαλής του στην Σαξονία Άνχαλτ για το σχηματισμό κυβέρνησης εκεί, και είπε ότι σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθεί τώρα το CDU, και αυτό θα το κάνει και ο ίδιος μέσα στις επόμενες εβδομάδες αφού αποτιμηθούν τα αποτελέσματα, είναι να δείξει, όχι με νούμερα αλλά με άλλο τρόπο, να βρουν έναν τρόπο να δείξουν στους Γερμανούς πολίτες τι είναι αυτό που κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την ασφάλειά τους και την ευημερία τους. Με άλλα λόγια, να επικοινωνήσει καλύτερα την πολιτική, την ομοσπονδιακή πολιτική στους Γερμανούς πολίτες, ως ένα μέσο για να αναχαιτήσει το AfD. Βρίσκεται, όπως είπαμε, σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς. Ο καγκελάριος είπε ότι το γεγονός ότι επηρεάζει και αλλού αυτό το αποτέλεσμα, το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις, τους πανηγυρισμούς σε άλλες περιοχές. Όντως, είχαμε αυτές τις αντιδράσεις, είχαμε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, και τον ηγέτη του ακροδεξιού Vox που πανηγύρισε στην Ισπανία, τον Κύριλ Δημητρίεφ, τον σύμβουλο του Πρόεδρου Πούτιν, που μίλησε για μια ιστορική νίκη. Όμως στη Γαλλία, η Γαλλία, να θυμίσουμε ότι έχει εκλογές, το 2027 προεδρικές εκλογές, με το κόμμα της Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Εκεί λοιπόν και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας αλλά και ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μίλησαν για ένα πολύ ανησυχητικό αποτέλεσμα. Επίσης είχαμε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ που ανήπτυσε το τηλεοπτικό γράφημα με την νίκη του AfD χωρίς σχόλιο, αλλά και του Elon Musk που επίσης έδωσε συγχαρητήρια στο AfD.
0: Μάλιστα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. πίσω στα δικά μας τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom που κόστησε τη ζωή σε δύο εμπειρούς πιλότους. Επικεντρώνεται πλέον η έρευνα για την αεροπορική τραγωδία που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο και επίδησε στο πένθος στην πολεμική αεροπορία. Πάντως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, τον στρατιωτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας, Γιώργο, αποτελεί το γεγονός ότι η πτήση καταγράφηκε από πολλές και διαφορετικές κάμερες.
10: Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Να πω ενδεικτικά ότι μέχρι και αυτή την ώρα, ακόμα και σήμερα, οι εμπειρογνώμονες που συνεχίζουν να συλλέγουν, να περισυλλέγουν κομμάτια από το παχυτικό F4 Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα το Σάββατο που μας πέρασε κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Fly Week. Την ίδια στιγμή, όπως σωστά προανέφερες, αναζητούν στοιχεία στα τελευταία δευτερόλεπτα των πολλών βίντεο που υπάρχουν και έχουν καταγράψει την συντριβή, καθώς επίσης και στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν οι δύο χειριστές με τον πύργο ελέγχου. Να πω ότι μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, αλλά και κάποιος εσωτερικός παράγοντας, όπως είναι ένα ξαφνικό καθοδικό ρεύμα ή πρόσκλουση με σμήνος πουλιών, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στους κινητήρες. Οι ειδικοί εξετάζουν επίσης και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Ωστόσο, πρόκειται για ένα σενάριο που αξιολογείται ως μικρή πιθανότητα, με δεδομένο ότι και οι δύο χειριστές ήθεταν μεγάλη εμπειρία, έχοντας περισσότερους από 1.500 ώρες πίσω καθένας.
0: Κρίμα πραγματικά, βέβαια.
10: Βέβαια, να πω ότι το Phantom που είχε προγραμματιστεί να πετάξει σε περίπου 300 ποδών ύψος θα έκανε εικονικό βομβαρδισμό. Και πρόκειται να είναι και η τελευταία συμμετοχή το Phantom στην συγκεκριμένη διοργάνωση, μιας και στον επόμενο 1,5 χρόνο θα αποσύρονταν. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους δύο χειριστές, από ότι αύριο θα γίνει η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στο χωριό Κατσικάς των Ιωαννίνων, μέσα σε κλίμα βεβαίως βαθιά συγκίνησης, γιατί θα δώσει το παρόν και η στρατιωτική ηγεσία. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τετάρτη στον πύργο θα γίνει η εξόδευση ακολουθία του 40χρονου επιστημονικού.

0: λάβει μάλλον την περιοχή του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιες περιοχές του κόλπου, όπως είπε, κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ είπε ότι τα καράβια, τα πλοία που θα παραβιάζουν αυτόν τον έλεγχο χωρίς την άδεια, την περιοχή χωρίς την άδεια του Ιράν, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις. Να σου πω επίσης ότι έχουμε μια αναζωπήρωση των συγκρούσεων και στο νότιο Λίβανο και αυτό είναι ανησυχητικό. Σήμερα τα λιβανικά μέσα ενημέρωση ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους και 2 παιδιά.
1: Και περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη για το Ουκρανικό. Έτσι, μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Έλενα.
0: Ακριβώς, σημαντικές και ουσιαστικές χαρακτήρισαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ τις επαφές που είχαν στο Κίεβο, μία ημέρα μετά τις επαφές που είχαν στην Μόσχα. Είπαν ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Ωστόσο, παρά την εκεχηρία 72 ώρων, είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζη αυτή τη φορά.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Τάσο Επιτρόπου, πράσινο το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με τον Αντρέα Τετέ να κάνει πραγματικά όμορφα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Παναθηναϊκός όμως συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Νίκησε 2-0 και το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά αυτή η νίκη. Τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα τη Super League πήρε Ατρόμητος και Καλαμάτα, να δείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι ο Όφη επικράτησε στο Παγκρίτιο έστω και δύσκολα 2-0 της Κηφισιάς. Η ΑΕΚ έσπασε το Σάββατο 5-0. Ένα με τον Βόλο, αλλά τραυματίστηκε και ο Αγιούμ Ελκαμπή.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
3: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: The Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

After Midnight για το καλό όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 4 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Κόσμο 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. JJ Cale, έτσι αυτό ονομάστηκε για να αποφευθεί οποιαδήποτε σύγχυση με τον John Cale, τον Velvet Underground, και ένα κομμάτι που πρωτοειχογράφησε το 1966. Αργότερα ο Eric Clapton το διασκεύασε κάνοντας το μεγάλη επιτυχία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον JJ Cale να το ηχογραφήσει ξανά και εκείνος για το ντεμπούτο του άλμπουμ, το ιστορικό Naturally. Πάμε να συνεχίσουμε από τη σύγχρονη country σκηνή. Ο Τεξανός Charlie Crockett, που ξεκίνησε την πορεία του παίζοντας μουσική στους δρόμους και στο μετρό, εδώ στο αγαπημένο Lone Star, από το άλμπουμ του Dollar A Day. Καλησπέρα και πάλι.

αγαπημένο σύγχρονο soulman ο Curtis Harding ήταν αυτός που ξεκίνησε την καριέρα του κάνοντας δεύτερα φωνητικά για τον CeeLo Green και τους Gnarls Barkley. Εδώ από το τελευταίο του άλμπουμ, το Departures and Arrivals, τον ακούσαμε στο Time και έρχεται μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της funk soul σκηνής με την αξεπέραστη Marlena Shaw από το άλμπουμ The Spice of Life του 1969. Ακούμε αυτό το κλασικό ραδιοφωνικό διαμάντι.

Η Σουηδή τραγουδίστρια Ηλί Κελί ήταν αυτή που χρησιμοποίησε αυτό το κομμάτι έτσι με έξυπνο τρόπο, samples από έργα του Max Richter, Lucky Again. Κάνουμε μια στάση για τη συνέχεια στην Ελλάδα με τη Στέλλα Χρονοπούλου, η Σκέτο Στέλλα, εδώ στο πρώτο αμιγώς ελληνικό κομμάτι που έχει γράψει από το περσινό της άλμπουμ το Adagio. Όμορφό μου, καλησπέρα και πάλι.

Ένα ατμοσφαιρικό σίγγλ που μας άρεσε πολύ το τελευταίο διάστημα εδώ στον κόσμο. Έχει και έτσι μια σουρεαλιστική αισθητική το βίντεο κλιπ που το συνοδεύει. Έχει και ψηφιακή παραγωγή από τεχνητή νοημοσύνη, όμως η στίχη είναι της Kelly Boss, Quiet Rebellion βεβαίως. Στην Ελλάδα πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο, οι Natural Rights. Έχουν ελληνική καταγωγή, δεν μένουν στην Ελλάδα πλέον. Ένα κομμάτι που συνδυάζει και σκά και ρέγγε και έχει τίτλο Άννα. Thank you.

Natural Right και Άννα και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά μας. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Μήνυμα του 112 για εκένωση στην Τριάδα Εύβοιας. Οι κάτοικοι να μετακινηθούν στα Ψαχνά. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία στην Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Περίπου 33 μετανάστες διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Γαλλών Λιμένων. Στην περιοχή έσπευσε πλοίο της Frontex, το οποίο προχώρησε στη διάσωση των επιβενόντων, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προέτρεψε σήμερα όλες τις πλευρές να συνεχίσουν τη διπλωματία μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι επεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών σε Μόσχα και Κίεβο. Συντονίζουμε τα επόμενα βήματά μας, ετοιμαζόμαστε για επόμενες συναντήσεις και επαφές, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο X. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com. Χορηγός επικοινωνία.

σύγχρονη gospel soul από μια ανερχόμενη τραγουδίστρια, την Naomi Sharon, που μας έρχεται από την Ολλανδία. Έχει καταγωγή από την Αρούμπα. Εδώ από το EP The Only Love We Know ακούσαμε το ομώνυμο. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα.

πολύ πρόσφατη κυκλοφορία το κομμάτι που φεύγει σιγά σιγά από τον αέρα μας και έχει τόσο ωραίο ρυθμό. Don't Cry ο τίτλος από τη συνεργασία της Ολυμπία Βιτάλης και του Maverick Sabre εδώ στον Κόσμο 93,6. Το επόμενο κομμάτι ονομάζεται Free, ελευθερία δηλαδή. Είναι μια λέξη που αποτελεί έτσι κεντρικό πυλώνα στη δισκογραφία των Salt. Πάμε να τους ακούσουμε σε ένα από τα πιο ξεσηκωτικά κομμάτια του άλμπουμ Untitled Rise του 2020.

Smooth Soul από την ιέρια του είδους της Αντέ, βεβαίως από το Diamond Life, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1984, το ντεμπούτο της δηλαδή. Έτσι κάπως φτάσαμε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μείνετε εδώ στον κόσμο, ακολουθεί σε πολύ λίγο ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου και εμείς να δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Το 84 κυκλοφόρησε αυτό με ένα κομμάτι ένα χρόνο νωρίτερα που ηχογραφήθηκε, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά disco rock τραγούδια εκείνης της δεκαετίας. Κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 2 του αμερικανικού Billboard Hot 100, γιατί στην κορυφή βρισκόταν το Beat It του Michael Jackson. Από την Βίβια Νικολοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Greg King, Jeopardy, για χαρά.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ξέρω για εσάς, αλλά με αυτό το Sunshine Day νομίζω ότι προσπαθούμε κάπως να ξορκίσουμε ότι είναι Δευτέρα. Ωραίο ήταν το Σαββατοκύριακο, είχε και βόλτες, είχε και φίλους, είχε και νέα πράγματα που είδαμε στην πόλη και ήρθαμε τώρα. Απόγευμα Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, ξεκίνημε εβδομάδα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί και κάνουμε παρέα και live αλλά και on demand. Οπότε εσείς θέλετε μας ακούτε, όποιοι αν είστε, ό,τι αν κάνετε. Λοιπόν, μέχρι τις 6 θα μείνουμε εδώ με τις μουσικές μας όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλή ακρόαση.

Αυτό είναι το Sunshine. Το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο 5ο studio album των Jungle. Αυτής της φοβερής νέου soul μπάντας από τη Μεγάλη Βρετανία,

πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί μετά από την επίσημη είσοδο από Λιντιακίτο στα μέλη του συγκροτήματος της μπάντας. 14 Αυγούστου βγήκε αυτός ο δίσκος και είναι πάρα πολύ ωραίος και εξωστρεφής, έτσι θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει. Παράλληλα οι Jungle έχουν ανακοινώσει και μια περιοδία σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία, και το άνοιγμα, το Opening Act, θα κάνουν η Ρίο Κώστα, αυτό το ηλεκτρονικό ντουέτο. Πολύ ωραίο είναι αυτό το νέο. Jungle λοιπόν, αυτό ήταν το Sunshine για να ξεκινήσει έτσι καλά η εβδομάδα.

Σαν και Ντέκελ. Και έχει καινούργιο τραγούδι ο Κούτιμαν, κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Αυτό από τα λίγο παλιότερά του, από το 2022. My Everything. Και βήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Πάμε να μάθουμε τώρα τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε.

0: Σε εξέλιξη πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παϊβία. Σε στάλει μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

hear music, αυτό που κάνουμε εμείς εδώ δηλαδή. Ακούμε τις μουσικές μας τα απογεύματα. Δευτέρα απόγευμα, 7 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. One, two. You know what to do.

Ransom Hang. Black Hole Sun. Και σήμερα που λέτε βρέθηκε μπροστά σε ένα άρθρο που έχει πολύ ωραίο τίτλο «Πώς να ηρεμήσεις τον εαυτό σου με ένα απλό άγγιγμα». Και επειδή είναι Δευτέρα είπα να το μοιραστούμε. Η αυτοσυμπόνια που λέτε μπορεί να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις το στρες και τις δύσκολες στιγμές, διαβάζω. Αυτές οι πέντε, λέει, απλές πρακτικές αγγίγματος μπορεί να σου προσφέρουν τη στήριξη που χρειάζεσαι όταν περνάμε μια δύσκολη στιγμή, παραδείγματος χάρη στη δουλειά, σε μια σχέση ή εξαιτίας όσων συμβαίνουν γύρω μας και στον κόσμο. Η πρώτη μας αντίδραση δεν είναι

It never ends, Jordan Rakey, και κάτι σαν την κίνηση δηλαδή, γιατί έβλεπα τώρα λίγο το χάρτη στο δρόμο της, στους δρόμους της, για τους δρόμους της πόλης, το χάρτη για τους δρόμους της πόλης, και βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία στον Κηφισό φυσικά, και κίνηση στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας. Καλύτερα είναι τα πράγματα βέβαια στην Μεσογείων, κίνηση και στον Περιφερειακό εκεί στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή και στη Βουλιαγμένη. Υπομονή χρειάζεται, Δευτέρα είναι, τι άλλο να κάνει κανείς.

Μπεϊρούτ και Νάντ, τι ωραίο τραγούδι από μια άλλη εποχή. Και τι ωραίο και αυτό που ήρθε τώρα. Λέγεται Lost Cause. Oscar Hug.

0: και σκέψουνε μόλις 21 ετών. Και πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.
1: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ERTFLIX ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

έρχεται καταιγίδα. Δεν το λέει κάποιος μετεωρολόγος. Το λέει ο επικεφαλής του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Γιώργος Τσουρνάκης. Δηλαδή καταιγίδα αποκαλύψεων.

Για να δούμε. Αν και έχουμε μπει στο φθινόπωρο, θα έχουμε ένα θερμό επόμενο διάστημα. Καυτό. Σε ό,τι αφορά την τοπική επικαιρότητα. Στα του Δήμου κυρίως. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 11 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. 11 με 1 προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Άκου τώρα 9 με 11. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για τις καλημέρες σας και όχι μόνο στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο ertco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας και δύο παρακαλώ. ertzakynthou@er.gr, erazakena@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Και πάλι καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και σήμερα είναι Δευτέρα όλη μέρα, 7 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, και όσον ούπου αρχίζουν και τα σχολεία. Άλλο που δεν θέλουν από την ανάποδη. Οι μαθητές, μικρότεροι και μεγαλύτεροι. Πολλά και διάφορα θα πούμε σήμερα. Λοιπόν, την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη θα φιλοξενήσει η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα σήμερα. Ήταν για αυτή την ώρα, αλλά δεν μπορεί, καθώς συμμετέχει σε μια σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Η κυρία Μουζάκη θα μιλήσει για τις πρόσφατες αυτοψίες της υπηρεσίας της, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καποδίστρια και τις επαναλαμβανόμενες καταπατήσεις σε ρέματα, χαντάκια κτλ. Με αυθαίρετα σωληνωτά σκουπίδια κ.ο.κ. σε διάφορες περιοχές του νησιού, Καλαμάκι, Μαχηράδο, Γαλάρο και Αλικανά, στο πλαίσιο υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων τόσο στις συγκεκριμένες περιοχές όσο και την προώθηση μεγάλης κλίμακας αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων σε Άγιο Κύρη, Καρομήρη ή και προσωρινών όπως τον Άγιο Σώστη. Επίσης, η κυρία Μουζάκη θα αναφερθεί και στους ορφανούς, προσέξτε, δρόμους, όπου τελικά λέει δεν ανήκουν ούτε στην περιφέρεια ούτε στο Δήμο, καθώς και για τα υπόλοιπα θέματα αρμοδιότητάς της, δίνοντας παράλληλα και κρίσιμες πληροφορίες στους πολίτες, ειδικά για θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας.

0: Και όπως σας είπαμε, θα ξεκινήσουμε με την εκπομπή και την εβδομάδα μαζί. Ελπίζουμε να μας κάνει καλό ποδαρικό, αν και για προβλήματα θα μιλήσουμε. Πλημμύρες, αντιπλημμυρικά, καταπατήσεις κτλ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Μαρία Μουζάκη, πάντα ετοιμοπόλεμη. Κυρία Μουζάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα. Και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Αν υπάρχει ένα καλό και θετικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που μας αποχαιρετά σιγά σιγά ημερολογιακά, βέβαια αυτό έχει ήδη συμβεί, είναι ότι φέτος στο νησί δεν είχαμε πυρκαγιές πλην ελαχίστων περιπτώσεων, κυρία Μουζάκη. Τουλάχιστον αυτό.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι στιγμής. Πραγματικά είμαστε, ναι, είμαστε...
0: Να μην το χρησιμοζεύω,
1: δεν είναι το να μην το γνωστιζεύετε, αλλά έτσι είναι πλέον η κατάσταση διαμορφωμένη. Και ο Σεπτέμβρης είναι ένας πολύ επικίνδυνος μήνας. Το Σεπτέμβρη παραδοσιακά η Ζάκυνθος είχε πολύ μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές. Το 19 στο Κερί, Αγαλάζη, Θακιά. Το 17 το θυμόσαστε κάει και ο Βυζάκητος, κάει και ακόμα και η Μπόχαλη. Πέρυσι πάλι είχαμε πάρα πολύ σοβαρά φαινόμενα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το Σεπτέμβρη είναι πάντα ένα δύσκολο μήνα και όχι μόνο για πυρκαγιές.
0: Δύσκολο και περίεργο.
1: Είναι περίεργο μήνα ακόμα και για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, σε ό,τι έχει να κάνει με τοπικές βροχές, καταιγίδες. Θυμάστε και πέρυσι, νομίζω 28 Σεπτέμβρη ήταν. Με τη μεγάλη, έτσι, για 4-5 ώρες που έβρεξε έτσι ασταμάτητα, πλημμύρισε σχεδόν η συζάκη.
0: Ναι, είμαστε στο μετέχμιο δύο εποχών. Μόνος μου το σκέφτηκα και το είπα. Μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπόρου.
1: Και είναι και πολύ σωστό. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα και, ότι είμαστε μόνο μεταξύ δύο εποχών. Είναι ότι η Ζάκυνθος έχει έτσι ένα πολύ, έτσι, είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο μέρος του πλανήτη. Είμαστε, εννοείται, μες στη Μεσόγειο και είμαστε από εκείνα τα σημεία εμείς και η Κεφαλονιά,
0: ναι,
1: που οι θερμές αέριες μάζες που ανεβαίνουν από την Αφρική με τις ψυχρές αέριες μάζες που κατεβαίνουν από την Ευρώπη συναντιούνται πάνω από τις δικές μας περιοχές και γι' αυτό, ναι, έχουμε και τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο των μεσογειακών κυκλώνων. Αν θυμάστε τον Ιαννό, τον Ντάνιελ και...
0: Αλήθεια είναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν συντελούν σε όλα αυτά τα τρελά σε εισαγωγικά καιρικά φαινόμενα που τη μία μέρα μπορεί να κάνει ζέστη και να έχουμε υψηλή θερμοκρασία και την άλλη στιγμή να γίνει ένα καιρικό φαινόμενο. Κάτι τέτοιο είχαμε, ξέρετε, και με τον Ιαννό.
0: Ναι.
1: Την ημέρα που δηλώθηκε ο Ιαννός, το πρωί, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται πραγματικά να το ξεχάσει κανείς από όσους είμαστε μπλεκόμενοι εκείνη την περίοδο, το πρωί είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά στη Λούχα,
0: ναι,
1: και το βράδυ εκδηλώθηκε το φαινόμενο Ιαννός. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε, δηλαδή, πάντα σε ετοιμότητα και πάντα σε επιφυλακή.
0: Άλλωστε η Μεσόγειος και η Ευρώπη κατ' επέκταση επηρεάζεται άμεσα από την κλιματική αλλαγή.
1: Εννοείται.
0: Πολύ περισσότερο από τις άλλες περιοχές του πλανήτη.
1: Ναι. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το κλίμα και τουλάχιστον αυτά τα οποία κατά καιρούς μας λένε και στις εκπαιδεύσεις που κάνουμε αλλά και στα διάφορα διεθνή κυρίως συνέδρια στα οποία συμμετέχουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε από τα πιο επικίνδυνα σημεία στον πλανήτη Γη.
0: Δυστυχώς, ναι. Κυρία Μουζάκη, να έρθουμε στο διατάφτα. Πρόσφατα, από κοινού με τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καποδίστρια, κάνατε αυτοψία σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού, προκειμένου να δείτε πώς έχει η κατάσταση σε σχέση με καταπατήσεις, αυθαιρεσίες κ.ο.κ. και στο πλαίσιο έτσι προώθησης αντιπλημμυρικών έργων. Τι ακριβώς διαπιστώσατε εκεί που πήγατε?
1: Καταρχήν, δεν είναι μοναδικές αυτοψίες οι οποίες έγιναν και δεν έγιναν μόνο αυτή τη φορά, έγιναν με την πολιτική προστασία, αλλά αυτοψίες γίνονται το τελευταίο δεκαήμερο.
0: Ναι.
1: Και κάποιες έχουν ξεκινήσει και από τον Αύγουστο.
0: Σε περιοχές ευάλωτες για πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Του αντιπεριφερειάρχη με τις τεχνικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Εμείς, σαν πολιτική προστασία, συμμετέχουμε, επειδή ακριβώς είμαστε εκείνη η υπηρεσία η οποία αντιμετωπίζει όλα τα πλημμυρικά φαινόμενα. Είμαστε οι πρώτοι που φτάνουμε σε κάθε συμβάν.
0: Όπως στις πυρκαγιές, έτσι και στις πλημμύρες.
1: Ναι. Ακριβώς. Είναι και κάποια σημεία τα οποία δεν είναι και τόσο γνωστά. Είναι σημεία τα οποία είναι και καινούργια σημεία που εμφανίζονται κάθε χρόνο. Λοιπόν, μισό λεπτό να τελειώσω. Μου κόβεται τον ρυθμό της σκέψης μου. Και είμαστε εκείνη η υπηρεσία η οποία σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες δρομολογούν όλες τις παρεμβάσεις, είμαστε αυτοί οι οποίοι τους υποδεικνύουμε πολλές φορές τα σημεία τα οποία δεν είναι και αντιληπτά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Με μια πρώτη ματιά.
1: Να σας πω κάτι. Όπως έχει εξελιχθεί σχεδόν παραπάνω από τη Μισιζάκηθο, έχει θέματα με πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα τα χωριά του κάμπου.
0: Ναι.
1: Όλες οι περιοχές της Νότιας Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Οι περιοχές αυτές οι οποίες στο παρελθόν έχουν καταπονηθεί από πυρκαγιές. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν άπαντες πλέον. Εάν έχει καεί μία περιοχή, έχουν εξαφανιστεί οι φυσικοί φράκτες του νερού, αυτοί οι οποίοι μπορούν να από τις πέτρες, τα χώματα, όταν λοιπόν έχουν εξαφανιστεί τα δέντρα, είναι φυσικό επακόλουθο να δημιουργηθούν και κατολιστικά φαινόμενα και πλημμυρικά φαινόμενα στις κάτω περιοχές. Οι αυτοψίες που κάναμε τώρα την περιφερειά αυτή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Μαχαιράδου, Αλικανά, Καλαμάκι, θα ακολουθήσουν όμως κι άλλες. Και όλα αυτά για να δούμε πλέον τώρα τα τελευταία επιμέρους σημεία τα οποία χρειάζονται επιπλέον καθαρισμούς, γιατί ήδη οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τους καθαρισμούς, τους αντιπλημμυρικούς καθαρισμούς σε όλη τη Ζάκηθο.
0: Σε χυμάρους και καλή πανά υποθέσεις.
1: Ναι, ψηφίδας από την τουλάχιστον ενημερώθηκα και εγώ, είναι έτοιμος.
0: Είπατε, δεν σας άκουσα.
1: Το ποτάμι, το ξεφύτα και η γέφυρα του ξεφύτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλο το ποτάμι.
0: Πώς συνήθως τέτοια εποχή. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Ακολουθούν η γέφυρα την περιοχή, το ποτάμι του Ούγγαρου, η Παλιοκαμάρα.
0: Στορομύρι.
1: Ναι, Στορομύρι. Αυτή τη εβδομάδα θα μπαίνουν και θα καθαρίσουν. Ήδη έγιναν οι πρώτοι καθαρισμοί με χορτοκοπτικά στο ποτάμι του Σκούρτη και στη Τσιρογιάννη.
0: Αλικές.
1: Σαλικές, ναι. Είναι πάρα πολλά και είναι και πάρα πολλά επιμέρους μικρά ρέματα τα οποία δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα εάν φρακάρουν. Προσέξτε όμως το ότι αυτά τα οποία γίνονται φέτος κυρίως είναι συντήρηση των παλιών αντιπλημμυρικών. Αυτός είναι αυτή η συντήρηση που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες και ο αντιπεριφερειάρχης έχουν στοχεύσει στη συντήρηση.
0: Ναι.
1: Των παλιών αντιπλημμυρικών. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα από την περιφερειά και όταν Ζακύνθου. Ήταν ευχής έργο ότι όλοι οι αντιπεριφερειάρχες που πέρασαν, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ στην περιφέρεια, όλοι έχουν ρίξει το βλέμμα τους επάνω και την προσοχή τους επάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το καθαρίζουμε τώρα και μετά από ένα μήνα θα είναι τελείως καθαρό. Γιατί από εκεί και πέρα πρέπει να φροντίσουμε και εμείς οι ίδιοι, κύριε Νέγκα. Όταν δηλαδή τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει το μάζεμα της ελιάς.
0: Ναι.
1: Είναι πλέον γνωστό, έχει καταντήσει να το πω δηλαδή πραγματικά.
0: Ότι γεμίζουν τα χαντάκια με κλαδιά, με κομμένα κλαδιά κτλ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και με την πρώτη νεροποντή, όλα
0: φακάρουν τα χαντάκια, τα ρέματα.
1: Καταλήγουν στα ποτάμια. Mm. Λογικό δεν είναι να πλημμυρίσουν. Σκουπίδια. Τα σκουπίδια δηλαδή, πάμε και κάνουμε καθαρισμούς, οι τεχνικές υπηρεσίες κάνουν καθαρισμούς.
0: Και βρίσκεται παντού σκουπίδια. Και είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το κυριότερο και απ' όλα είναι οι συνεχείς καταπατήσεις, αυτό που είπατε στην αρχή, καταπατήσεις, αυθαιρεσίες, οι οποίες γίνονται σχεδόν στο Ζάκηθο. Κάθε χρόνο το λέμε αυτό. Ναι, κάθε χρόνο το λέμε αυτό. Δεν θα πούμε τώρα επιμέρους.
0: Με αφαίρετα σωληνωτά και τα λοιπά. Ναι, τι καταπατήσεις, ναι, τι ακριβώς.
1: Δεν είναι μόνο αφαίρετα, δεν είναι σωληνωτά. Είναι ότι πίνουν χαντάκια, βάζουν κάποια σωληνωτά τα οποία δεν χωράνε απολύτως τίποτα. Το λέω ακριβώς.
0: Και δεν μπορεί να περάσει το νερό,
1: Ναι, ακριβώς. Επίσης, δεν βάζουν, χτίζουν τα σπίτια τους, δεν βάζουν ένα φρεάτιο, ώστε εκεί που έχουν ρίξει αυτές οι μπασίες που λέμε,
0: ναι,
1: να μπορεί να μπει μετά, αν προκύψει κάτι, να μπουν οι ίδιοι να το καθαρίσουν. Χτίζουν πάνω σε δίπλα σε ρέματα ή πάνω σε ρέματα. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα, θα πω κάτι το οποίο έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια και τώρα θυμήθηκαν οι κάτοικοι, τα τελευταία 2-3 χρόνια θυμήθηκαν οι κάτοικοι. Να πούν ότι ξέρετε, πλημμυρίζουμε το ποτάμι κάτω στο Ακαδιανού, στον Άγιο Σώστη.
0: Ναι.
1: Όλο το ξενοδοχείο είχε χτιστεί επάνω και τόσα χρόνια δεν μίλησε κανένας για τους χύψη λόγους. Όλη αυτή η ευρύτερη περιοχή ήταν μια λίμνη. Παρόλα αυτά, Έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος σχεδιασμός. Ήδη και φέτος έγινε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Έχει γίνει από αρχές Αυγούστου αυτή η παρέμβαση, κάτω εκεί στον Αγιοσώστη. Νομίζουμε ότι θα λαφρύνουμε το πρόβλημα. Αλλά ήδη έχουν δρομολογήσει οι τεχνικές υπηρεσίες και κάποιες καινούργιες μελέτες.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω πολλά, δεν θα πω λεπτομέρειες, είναι κάτι το οποίο θα το ανακοινώσουν οι ίδιοι. Μία πάντως από αυτές είναι μία πολύ μεγάλη μελέτη, νομίζω γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, και μέσα σε αυτή τη μελέτη που είναι για όλη τη Ζάκηθο υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την ευρύτερη περιοχή του Ρομυρίου. Είναι μία περιοχή η οποία πραγματικά πνίγεται κάθε χρόνο. Έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Αναγκαζόμαστε και κλείνουμε και την επαρχιακή οδό.
0: Τέταρτη επαρχιακή οδό εκεί στο ύψος της Παλιοκαμάρας, του Καλπακίου και ούτω καθεξής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Που και εκεί, κύριε Νέγκα.
0: Υπάρχει έντονο πρόβλημα με αυθαιρεσίες και καταπατήσεις. Ναι. Αυτό θέλετε
1: ακριβώς,
0: να πείτε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια περιοχή που την ξέρουν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Ακριβώς. Και το ξέρουν και οι ίδιοι κάτοικοι που οι ίδιοι κάτοικοι φωνάζουν.
0: Αυτό δεν συμβαίνει και στην Αλικανά.
1: Κύριε Νέγκα. Παντού συμβαίνει και στο Λαρνικανά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, να σας πω κάτι, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να τριβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας.
0: Δεν αρκούν μόνο τα λόγια όμως.
1: Όλοι ξέρουν τι ακριβώς έχει γίνει, πού έχουν παρέμβει. Να σας πω το απλό, στο Ρομύρι, στην επαρχία Κοντός Ρομυρίου, ο ένας από τους δρόμους τους κοινοτικούς, που αυτή τη στιγμή είναι κοινοτικός δρόμος και οδηγεί προς το Ρόιδο, ποτάμι ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουν κάτοικοι.
0: Και είναι δρόμος εκεί τώρα.
1: Ακριβώς, είναι δρόμος. Και έχουν πτυστεί και κατοικίες και εκεί κάθε χρόνο κάνουν απεγκλωβισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όλα αυτά, τα οποία βέβαια δεν είναι εύκολο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διορθωθούν τώρα, γιατί τώρα δεν μπορείς ούτε μετά από τόσα χρόνια, γιατί είναι χρόνια όλη αυτή η κατάσταση,
0: ναι.
1: Προσπαθούν οι τεχνικές υπηρεσίες να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να ανακουφίσουν το πρόβλημα στην κάθε περιοχή. Ή η λίμνη μακρύ.
0: Στο Καλαμάκι.
1: Στην Αγριλιά. Είναι η Ρόιδα, εκεί μέσα. Ναι. Είναι η μακρύ. Το λέει και μόνη της η λέξη.
0: Ήταν παλιά λίμνη που έχει αποξηρανθεί.
1: Ναι, αποξηράνθηκε.
0: Οι παλιότεροι τι θυμούνται.
1: Μα εντάξει, είναι κάτι, είναι καταγεγραμμένο, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει κανένας. Πήγαν και χτίσανε. Αυτό είναι σεβαστό. Είναι η περιουσία των ανθρώπων.
0: Η περιουσία των ανθρώπων είναι το θέμα πώς χτίσανε εκεί.
1: Πώς χτίσανε, τι έχουν κάνει.
0: Άρα κάποιες υπηρεσίες έχουν ευθύνη και πολιτική προϊστάμενη μαζί.
1: Κύριε Νέγκα, να σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική.
0: Το λέω εγώ, δεν. Μα είναι κάτι αυτονόητο, δεν θέλει πολύ σκέψη.
1: Και οι υπηρεσίες πόσες αυτοψίες να κάνουν, ακόμα και στις καταγγελίες που έχουν. Πιστεύετε ότι επαρκεί το προσωπικό προκειμένου να υπάρχει ένας μηχανικός, γιατί μηχανική...
0: Εδώ που ζούμε το προσωπικό δεν θα επαρκεί ποτέ.
1: Εν πάση περιπτώσει τα σοβαρά θέματα και τις σοβαρές περιπτώσεις πηγαίνουν. Και όχι μόνο από την περιφέρεια, αλλά και από το Δήμο.
0: Ναι.
1: Υπάλληλοι του Δήμου. Γιατί κυρίως τα περισσότερα προβλήματα είναι πολυοδομικά, είναι αφαίρετα, είναι... Καταλαβαίνετε. Αλλά εμείς σαν κάτοικοι τι κάνουμε. Γιατί πρέπει δηλαδή να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και από μια δικιά μας αστοχία και μια δικιά μας καταπάτηση να πνίγεται μια ολόκληρη περιοχή.
0: Εάν θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να τιμωρούνται, τότε είναι λογικό να ξανακάνουν τα ίδια. Το θέμα είναι, κυρία Μουζάκη, κάνετε αυτοψίες, διαπιστώνετε καταπατήσεις, επαναλαμβανόμενες καταπατήσεις και το καθεξής. Στη συνέχεια τι κάνετε.
1: Η δουλειά της πολιτικής προστασίας δεν είναι να κάνει αυτοψίες για να κάνει μετά παρεμβάσεις, ούτε για να τιμωρήσει, ούτε για να επιβάλλει πρόστιμα. Η δική μας δουλειά είναι...
0: Ενώ ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές.
1: Ναι, μισό λεπτό. Καταρχήν, για να το πούμε για άλλη μία φορά. Η πολιτική προστασία, η δουλειά της πολιτικής προστασίας είναι μόνο η συνδρομή.
0: Ναι, το ξέρω, δεν γίνεται να επιβάλλει ποινές. Το ξέρω.
1: Το έχουμε πει. Έχει λίγο νόμος του κράτους. Ούτε έργα πρόληψης μπορούμε να κάνουμε, ούτε να καταγγείλουμε, ούτε να ελέγξουμε, ούτε να φτιάξουμε. Η δουλειά μας είναι μόνο να αντιμετωπίσουμε το κάθε συμβάν και επικουρικά. Από εκεί και πέρα, αυτό που σας είπα, η αυτοψία έγινε για να εντοπίσουμε κάποια σημεία τα οποία γνωρίζουμε σαν πολιτική προστασία ότι είναι ευπαθή, προκειμένου να ενημερώσει τις τεχνικές υπηρεσίες. Από κάποια σημεία εννοείται, τα ήταν και ο ίδιος αντιπεριφερειάρχης, τα είδε. Από εκεί και πέρα, οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, σε κάποιο βαθμό, αλλά κυρίως οι υπηρεσίες του Δήμου, είναι αυτές οι οποίες θα επιληφθούν σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Άρα ρίχνετε το μπαλάκι στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
1: Δεν άκουσα.
0: Άρα ρίχνετε το μπαλάκι στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
1: Καταρχήν, να σας πω κάτι. Αυτή η έκφραση δεν μου αρέσει καθόλου, κύριε Νακά.
0: Καλά, έτσι το είπα.
1: Το να το ρίχνουμε το μπαλάκι.
0: Δημοσιογραφική αργό,
1: που λέγεται. Εμείς τουλάχιστον σαν υπηρεσία ποτέ δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Μιλάμε για το ποιος έχει αρμοδιότητα και ποιος δεν έχει αρμοδιότητα.
0: Ναι. Καμιά φορά υπάρχει αλληλεπικάλυψη αρμοδιότητων.
1: Λοιπόν, το αν υπάρχει μια παράνομη οικοδομή, κατασκευή, ποια είναι η δουλειά, κύριε Νέντα.
0: Της πολεοδομίας.
1: Γιατί λοιπόν ρίχνουμε
0: και
1: το μπαλάκι
0: στο Δήμο. Και η ανήκει στο Δήμο.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί θα υπάρχει αυτή η έκφραση ρίχνουμε τον μπαλάκι.
0: Θα συγκλίσω, το είπα να δω τι θα πείτε.
1: Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι και τις ευθύνες μας αναλαμβάνουμε και είμαστε ξεκάθαρες ό,τι και να λέμε. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν αυτή η έκφραση. Σας παρακαλώ να θέλω να την άκουσα.
0: Ναι, εντάξει κυρία Μουζάκη, μην εκνευρίζεστε.
1: Δεν εκνευρίζεστε κάτι. Επειδή κατανοώ τα προβλήματα και των συναδέλφων από όλες τις άλλες υπηρεσίες.
0: Σωστά.
1: Γιατί μόνο όταν είσαι από μέσα μπορείς να κατανοήσεις. Αλλά μπορώ να κατανοήσω όμως και το πώς σκέφτεται και ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια. Μετά από 30 χρόνια υπηρεσίες που έχω.
0: Πώς σκέφτεται κυρία Μουζάκη.
1: Που έχω στην πλάτη μου. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να πάρει μια λέξη να την χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν. Λοιπόν, μπαλάκια δεν ρίχνουμε πουθενά.
0: Ναι.
1: Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Εμείς διαπιστώσαμε κάποια πράγματα. Μέχρι ενός σημείου μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Μέχρι κάποιο ενός σημείου. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται, εδώ είναι το θέμα.
1: Το σημείο το δικό μας είναι να ενημερώσουμε με βάση αυτά τα οποία έχουμε δει.
0: Ναι, εννοώ ότι μετά πρέπει να αναλάβουν.
1: Παρεμβάσει δεν κάνουμε. Εντάξει, δεν μπορώ να σα πω μετά την πορεία.
0: Για αρμόδιες υπηρεσίες, ο καθένας εφού ετάξει. Είτε πολεοδομία, είτε τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, είτε.
1: Η κάθε υπηρεσία λειτουργεί όπως εκείνη.
0: Κρίνει.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως εκείνη κρίνει.
0: Ωραία. Ναι, εννοώ ότι είναι και περιπτώσεις που πρέπει να επιληφθεί η εισαγγελική αρχή. Πώς να το πω δηλαδή. Απλά
1: δεν, δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνει.
0: Ναι. Όχι, το λέω εγώ κύριε.
1: Η δουλειά μου είναι μόνο να αντιμετωπίζω το κάθε φαινόμενο. Και συμβουλευτικά η πολιτική προστασία συνοδεύει τον αντιπεριφερειάρχη για να του πει ότι ξέρετε κάτι, εδώ σε αυτή την περιοχή πνίγονται. Και να σας πω κάτι κύριε Νέγκα. Όταν υπάρχει ένα συμβάν σοβαρό, κυρίως τα πλημμυρικά φαινόμενα εννοείται, έτσι, για την αντιμετώπιση του κάθε συμβάντος, που αυτή είναι η δουλειά της πολιτικής προστασίας, τις περισσότερες φορές, όταν είναι μια δύσκολη περίπτωση, όταν πηγαίνεις σε μια περιοχή και βλέπεις μια θάλασσα, ένα νερό, δηλαδή να είναι όλοι καλυμμένοι από νερό, εννοείται ότι δεν είμαστε οι δήμονες για να μπορέσουμε να παρέμβουμε οπουδήποτε. Καλούμε εννοείται τους πρόεδρους, οι οποίοι έχουν και την κύρια ευθύνη για την περιοχή τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεχνάει ο κόσμος. Οι πρόεδροι και τα κοινοτικά συμβούλια.
0: Οι τοπικοί πρόεδροι λένε ότι δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα και δυνατότητα παρέμβασης.
1: Γιατί δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Εγώ σας μιλάω βάσει νομοθεσία, τι λέει ο νόμος, το Εθνικό Σύνταγμα. Και ο κώδικας δήμων και κοινοτήτων, κύριε Νέκα.
0: Μάλιστα.
1: Εάν υπάρχει κάποιος πρόεδρος ο οποίος λέει ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος, νομίζω εντάξει. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς από αυτούς.
0: Ωραία.
1: Όταν κατεβαίνεις για να θέτεις τον εαυτό σου για να σε εκλέξει
0: και να εκτεθείς στα κοινά,
1: όλα όσα από κάτω, πρέπει να έχεις και γνώση των υποχρεώσεων
0: και να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Ναι, εννοείται αυτό.
1: Λοιπόν, οι πρόεδροι και τα κοινοτικά του συμβούλια είναι αρμόδιοι και για την πυροπροστασία και για την αντιπλημμυρική θωράκιση των χωριών τους.
0: Πάντα σε συνεργασία με το Δήμο, την περιφέρεια, τις αρμόδιες υπηρεσίες κτλ. Γιατί δεν μπορούν από μόνοι τους.
1: Εννοείται. Μα εμείς δεν κάνουμε, δεν προβαίνουμε σε κανένα αντιπλημμυρικό έργο χωρίς την ενημέρωση και τη συνδρομή των Προέδρων.
0: Που ξέρουν και τα κατατόπια σε κάθε περιοχή και ξέρουν τα προβλήματα από πρώτο χέρι.
1: Εννοείται. Μα εννοείται.
0: Μάλιστα. Άρα η εικόνα φέτος σε σχέση με πέρσι είναι στα ίδια επίπεδα, χειρότερα, καλύτερα.
1: Κοιτάξτε,
0: ή μία από τα ίδια, έτσι, εννοείται, κυρία Μουζάκη.
1: Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα φέτος, ότι παρόλο που έγιναν τουλάχιστον στα σημεία αρμοδιότητας της περιφέρειας.
0: Της περιφέρειας, δηλαδή, που είναι μεγάλη χήμανη κτλ.
1: Έγιναν πολύ μεγάλοι καθαρισμοί σε σχέση με τους επαρχιακούς δρόμους.
0: Ναι.
1: Και σε κάποια σημεία καθαρίστηκαν και δύο και τρεις φορές. Δηλαδή, φέτος ο αντιπεριφερειάρχης, δεν ξέρω, το έχει πάρει πολύ έτσι προσωπικά.
0: Το θέμα μετά την πλημμυρικά.
1: Ναι, δηλαδή ο ίδιος, να φανταστείτε, γυρίζει ανά δεύτερη μέρα πάνω κάτω σε όλη τη ζάκη του και εντοπίθηκε ο ίδιος πλέον σημεία από μόνος του τα οποία έχουν πρόβλημα. Αλλά τα φετινά προβλήματα οφείλονται και στις περσινές βροχοπτώσεις, τον έντονο χειμώνα που είχαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουν βγει, δηλαδή οι πράσινοι άδεια αναζωπυρώνονται, έχουν συνέχεια φουντώνουν, με όλα αυτά τα προβλήματα. Και τώρα φέτος στα χαντάκια, ναι, αυτά τα οποία κάνουμε, κάνουμε τους καθαρισμούς, εκτός πριν δηλαδή γίνει ο βαθύς καθαρισμός, πρέπει να περάσει φέτος, υπάρχει και χορτοκοπικό να καθαρίσει πρώτα τα χόρτα που έχουν βγει για τρίτη και τέταρτη φορά. Και ας είχαμε όλη αυτή την κλίμακα το καλοκαίρι, προκειμένου να μπορούν μετά να μπουν τα μηχανήματα για να κάνουν τους καθαρισμούς.
0: Ναι. Κυρία Μουζάκη, μιας και σας έχουμε στον αέρα, να ρωτήσω, υπάρχουν ορφανοί δρόμοι που τελικά ανακαλύψατε ότι δεν ανήκουν ούτε στην περιφέρεια ούτε στο Δήμο? Θέλω να σας
1: ρωτήσω. Δεν είναι ότι το ανακαλύψαμε τώρα. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι, ναι, δεν έχουν. Δεν έχουν δηλαδή. Δεν ανήκουν κάπου τουλάχιστον.
0: Όπως για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αν μπορείτε να μας πείτε.
1: Όπως παραδείγματος χάρη ο δρόμος από Ιθακιά και Λιωμένο. Αυτό το δρόμο παλιά τον είχε φτιάξει τότε νομαρχία.
0: Ναι.
1: Αλλά στην ουσία όμως δεν ανήκει στην περιφέρεια. Δεν είναι καταγεγραμμένο στην περιφέρεια.
0: Στο Δήμο.
1: Από ό,τι γνωρίζω, ότι και στο Δήμο.
0: Και τι γίνεται με αυτούς τους δρόμους? Ποιος έχει αρμοδιότητα τελικά να παρέμβει σε αυτούς τους δρόμους? Σε αυτούς τους δρόμους, με συγχωρείτε.
1: Και τώρα παρεμβαίνει η περιφέρεια σε ό,τι χρειάζεται. Δεν ξέρω πραγματικά τώρα ένα θέμα τεχνικών υπηρεσιών, δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Μπαίνει κάτι το οποίο είναι μέσα στην ανήκει στην υπηρεσία μου. Αλλά σύμφωνα με το. Και εγώ τουλάχιστον τώρα τελευταία ενημερώθηκα για το συγκεκριμένο δρόμο. Πάντως, από ό,τι τουλάχιστον έχω την αίσθηση, χωρίς όλα να ονοματίσω, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι δρόμοι οι οποίοι είναι ακόμα έτσι σε. Είναι έτσι λίγο αιωρούμενο το που ανήκουν.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει με τα έργα και τις ημέρες των εκάστοτε αιρετών και πολιτών μαζί.
1: Είναι παλιά ιστορίες, οι οποίες τώρα στέλνονται μέχρι σήμερα και. Υπάρχει τώρα όλο αυτό το μπλέξιμο.
0: Με λίγα λόγια πρόκειται για αυθαίρετους δρόμους. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Αυτό είναι. Παράνομος δρόμος. Εδώ υπάρχουν δύο τέτοιοι υπέρ του κάστρου.
1: Κοιτάξτε,
0: περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία. Θα πούμε περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία.
1: Όταν η τότε νομαρχία άνοιξε ένα δρόμο σε δημόσιο, σε δημόσιες εκτάσεις. Η εκτάσεις στο δημοσίο είναι έτσι. Δεν μπορεί να τον δει παράνομο, κύριε Μέρκα. Είναι ένα δρόμο ο οποίο έσωσε τους Ζακυνθινούς σε πολύ μεγάλο βαθμό, μίκρινε την. Τους έβγαλε την ταλαιπωρία, το να κάνουν τον κύκλο για να πάνε από ένα χωριό στο άλλο. Δεν μπορεί να τους πεις παράνομο. Μην χρησιμοποιούμε τώρα τις εκφράσεις οι οποίες.
0: Ναι, και αφού αυτοί οι δρόμοι δεν ανήκουν πουθενά.
1: Αφού δεν έγιναν οι γραφειοκρατικές ενέργειες των τότεων υπηρεσιών. Μπορεί να είναι και 40 χρόνια πριν.
0: Είναι σαν να μην υπάρχουν όμως, κυρία Μουζάκη, αυτοί οι δρόμοι. Είναι σαν να μην υπάρχουν.
1: Ναι. Ο δρόμος υπάρχει και.
0: Αν συμβεί εκεί κάτι, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη?
1: Ναι.
0: Είδω το ερώτημα.
1: Και συντηρείται. Έτσι ο δρόμος μέχρι στιγμής από την περιφέρεια. Αλλά μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, κύριε Μέγκα. Αυτός ο δρόμος, απλώς η τότε, εδώ και 40-50 χρόνια πότε φτιάχτηκε, δεν έκανε εκείνες ενέργειες για να τον καταγράψουν κάπου. Να βγει μια. Νομίζω μέχρι με προεδρικό διάταγμα κάπως να βγει ένα φεκ προκειμένου να μεταφράσει.
0: Ωραία, εγώ κακώς σας λέω παράνομους δρόμους. Τότε πώς μπορούν να χαρακτηριστούν, κυρία Μουζάκη, εν λόγω δρόμοι? Με συγχωρείτε δηλαδή, για να καταλάβω.
1: Δεν μπορούμε να θα τον χαρακτηρίσουμε.
0: Είδατε λοιπόν.
1: Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν
0: τον ίδιο παρανομαστή καταλήγουμε.
1: Και να σας πω κάτι, κύριε Νέγκα.
0: Ακούω.
1: Αυτοί, τέτοιοι δρόμοι. Νομίζω ότι υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Δεν είναι κάτι καινούριο μόνο για τη Σάκηθο.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, πολλά έχουν γίνει από τις εκάστοτε αρχές για εξυπηρετήσεις, μικροπολιτικά ωφέλη και. Μην νομίζετε. Τέλος πάντων, δεν είναι τις παρούσες τώρα να πούμε περισσότερα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι και να δώσετε και τις.
1: Όχι, εγώ απλώς αυτό το οποίο θέλω να, να παρακαλέσω τους. Θέλω να παρακαλέσω πραγματικά
0: τους πολίτες. Ναι, ναι, ναι.
1: Συμπολίτες. Γιατί όλοι σε αυτόν τον τόπο ζούμε. Ο καθένας μπορεί να κάνει 5 πράγματα προκειμένου να μην πλημμυρίσει αύριο το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι νομίζω τραγικό, ούτε πέφτει υπόλοιψη κάποιου να βγει έξω να καθαρίσει το χαντάκι του. Κυρίως οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, οι οποίοι έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Μπορούν να καθαρίζουν τα χαντάκια τους, μπορεί να είναι από πάνω όλο το χειμώνα για τυχόν με σκουπίδια ή κλαδιά κλπ. Τους υλοπαραγωγούς. Τους καλλιεργητές μάλλον να είναι πολύ προσεκτικοί και να μην πετάνε τις τσίνες και τα κλαδιά αυτά που περισσεύουν από τις ελιές οπουδήποτε. Και το κυριότερο απ' όλα, όσοι έχουν κάνει αυτές τις κακές, να τις συνομιματίσω έτσι.
0: Τις λέτε κακές για να μην τις πείτε παράνομες και αυθαίρετες.
1: Ναι,
0: αφήστε να το πω εγώ.
1: Μπροστά από τις κατοικίες τους, τις λεγόμενες μπαθίες τους, ξέρουν ότι η κατασκευή που έχουν κάνει δεν είναι σωστή. Να κοιτάξουν, να τις διορθώσουν. Να έρθουν εδώ στις τεχνικές υπηρεσίες, αν είναι επαρχιακός ο δρόμος.
0: Και αν είναι δημοτικός στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
1: Αν είναι δημοτικός
0: στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, σιγά μην το κάνει, ναι.
1: Και να μπορέσουν να αλλάξουν τα σωληνωτά. Γιατί μία ζωή θα έχουν προβλήματα. Και να ξέρουν ότι δεν είναι δυνατόν ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Δήμο,
0: ναι, ναι,
1: και μιλάω για τις πολιτικές προστασίες τώρα,
0: ναι, ναι,
1: να έχουν ένα μηχάνημα, να υπάρχει ένα μηχάνημα έξω από την περιουσία ή το σπίτι του οποιοδήποτε, του καθενός.
0: Αυτό ισχύει και για τα προσβαστικά οχήματα και για τα περιπολικά της αστυνομίας.
1: Ακριβώς.
0: Και...
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι όμως ότι δεν συμμορφώνονται, κυρία Μουζάκη, κλείνοντας. Δυστυχώς, ναι. Και εσείς το ξέρετε από πρώτο χέρι αυτό, ότι αυτό συνεπάγεται έτσι και για τους υπόλοιπους που δεν φτάνουν σε τίποτα και πληρώνουν τα σπασμένα μαζί.
1: Εμείς το κλείνουμε σαν πολιτική προστασία να κάνουμε αυτές τις εκκλήσεις.
0: Εσείς καλά κάνετε και κάνετε καλά τη δουλειά σας.
1: Θα φτάσει σημείο να παρακαλάμε
0: τους πολίτες για τα αυτονόητα και τα νόμιμα. Αν είναι δυνατόν.
1: Για τα αυτονόητα.
0: Αυτό προσπαθώ και εγώ να πω τόση ώρα. Δεν είναι. Ωραία. Ευχόμαστε να αποφευθούν και φέτος το χειμώνα τα χειρότερα. Λέμε τώρα. Και να μην τρέχουμε κατόπιν εορτής για να σώσουμε ό,τι και αν σώζεται.
1: Όλοι το ευχόμαστε, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στις προσευχές.
0: Για τη τελευταία ανάλυση μιλάμε και για την ασφάλεια των πολιτών, έτσι.
1: Η Νικόλα μου βόηθα και λέει κούνε και τα χέρια σου.
0: Ναι, γιατί μιλάμε σε τελευταία ανάλυση για την ασφάλεια των πολιτών, έτσι. Για τη σωματική ακαιρότητα και ασφάλεια των πολιτών σε τελευταία ανάλυση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι, κύριε Μουζάκη. Μαρία Μουζάκη, πάντα ετοιμοπόλεμη. Τι άλλο να πω για εσά. Έμπειρη. Επί το έργο και επί ποδός πολέμου.
1: Και να ξέρετε ότι πίσω από μένα υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων. Εννοείται. Δεν είναι μόνη μου.
0: Είναι συλλογική προσπάθεια, βέβαια.
1: Ναι. Είναι κάποια παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία πραγματικά βοηθάνε σε όλο αυτό, το οποίο βλέπετε, βλέπουν όλοι οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία με τους μηχανικούς διεύθυνσης ειδικών υπηρεσιών. Είναι όλοι νέοι επιστήμονες, νέα παιδιά. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά και
0: έχουν όρεξη, μεράκι.
1: Αυτό είναι γνωστό νομίζω πλέον σε όλη τη Ζάκηθο.
0: Διαφορετική νοοτροπία, θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο τους.
1: Και αυτή τη φορά ευτυχώς έχουμε και έναν αντιπεριφερειάρχη ο οποίος έχει σκύψει πάνω σε εμάς. Σε αυτό είμαστε τυχεροί τα τελευταία χρόνια.
0: Εννοείται πάνω από τις υπηρεσίες.
1: Εννοείται, ναι. Τουλάχιστον ναι, και στην πολιτική προστασία και στην τεχνική υπηρεσία είναι από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ο αντιπεριφερειάρχης, είναι ξέρετε πολύ σημαντικό να μπορείς να συνεργαστείς. Να έχεις
0: το σημαντικότερο.
1: Οποίους, να έχεις αυτή την πλάτη που λέμε εμείς υπάλληλοι από πίσω.
0: Ναι. Και σε κάθε περίπτωση να σας ευχαριστήσουμε γιατί έχετε και πολύ καλή συνεργασία με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα έλλειμμα και κενό ενημέρωσης από εσάς προς τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι αλήθεια.
1: Να σας πω κάτι που δεν
0: όχι,
1: το
0: πρέπει να το πούμε και αυτό. Γιατί,
1: ναι, είναι κάτι που δεν
0: γιατί σε πολλές περιπτώσεις βρίσκουμε τείχο και δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ναι.
1: Τα θέματα πολιτικής προστασίας, η ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι υποχρέωση.
0: Αν και εσείς μπορείτε να μιλήσετε σε υπηρεσιακό επίπεδο και όχι σε πολιτικό επίπεδο, το διευκρινίζω και αυτό.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν υπηρεσιακά μπορείτε να τοποθετηθείτε και όχι πολιτικά.
1: Δεν έχουμε καμία σχέση με την πολιτική. Μπορεί να λέγεται πολιτική.
0: Καλά, όλα πολιτική είναι, αλλά τέλος
1: πάντων. Ναι, αλλά είναι με ήττα, δεν είναι με ομικρονιώτα η πολιτική. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους πολιτικούς. Πολιτική προστασία σημαίνει προστασία των πολιτών.
0: Κατανοητό.
1: Η ενημέρωση πάντως των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας και τις υποχρεώσεις μας.
0: Έτσι.
1: Στον απολογισμό που
0: για
1: κάνουμε,
0: να ενημερώνονται σε τελευταία ανάλυση ναι. Και οι τελικοί αποδέκτες που είναι οι πολίτες.
1: Είναι οι πολίτες.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, κυρία Μουζάκη, σας ταλαιπώρησα αρκετά και είχατε και σύσκεψη νωρίτερα.
1: Καθόλου.
0: Έχετε καλημέρες από όλους εδώ.
1: Αν ήμουν και λίγο έτσι απότομη σε κάποια σημεία, απλώς είναι κάποιες εκφράσεις πραγματικά. Δεν θέλω να χρησιμοποιούνται καθόλου, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μας υπηρεσία.
0: Εντάξει, κυρία.
1: Ναι. Εσύ είμαι ο δημοσιογράφος.
0: Για την οικονομία της κουβέντας, να σας τσικλίσω λιγάκι για να αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον η συζήτηση. Πάρτε το έτσι.
1: Πολλές φορές όμως κάποια πράγματα τα οποία λέγονται μπορεί να τα λάβουν οι πολίτες τελείως διαφορετικά από αυτό το οποίο.
0: Μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο, μια τέτοια φράση που τέλος πάντων είναι ένα πτεσματάκι. Να σας ευχαριστήσω πολύ και πολλές καλημέρες από όλους εδώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να
0: καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Και καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
1: Αμήν. Με καταλαβαίνετε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: 11 και 48 πρώτα λεπτά, Ερτ Σακίνθου, είναι η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα», 11. Με μία καλημέρα σε όλους, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την Ερτ Σακίνθου, το δικό σας σταθμό. Και πάλι πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Μια καλημέρα και στην καλή μας φίλη ακροάτρια Σούλα Βαρυπάτε από τα Καμίνια. Κυρία Σούλα, κράτα γερά. Η καλή μας φίλη εδώ και πολλά χρόνια. Σταθερή αξία. Καλημέρα και στον κύριο Σέλινα που επικοινώνησε μαζί μας. Συχνά πυκνά το κάνει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίαν, συντόμως θα επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί κάτι θέλει να μεταφέρουμε στον αέρα σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε πριν με την κυρία Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, και προφανώς για τα αντιπλημμυρικά. Μια άνω τελεία εδώ, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για πρώτη φορά, σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και πάντα επίκαιρη συνέντευξη, τον πρόεδρο της Ένωσης Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς και Ιθάκης και το μεάρχη του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστικής, Απόστολο Καραΐσκο, για όλα τα θέματα που απασχολούν το συγκεκριμένο κλάδο, κυρίως η μονιμοποίησή τους. Καλή σας μέρα, κύριε Καραΐσκο, καλημέρα στην Κεφαλονιά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα, καλημέρα στους ακροατές σας και στις ακροάτριές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που μας δίνετε να ακουστεί η φωνή του εποχικού πυροσβέστη στα νησιά μας.
0: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Ελλάδα,
0: να ακούγονται φωνές όλων.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και επειδή κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει σε επίπεδο Ζακύνθου, απευθυνθήκαμε στο δικό σας συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο και εκπροσωπείτε, επάξια θα έλεγα, προκειμένου να μας μεταφέρετε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση με τους εποχικούς πυροσβέστες, γιατί ό,τι συμβαίνει στην Κεφαλονιά, για παράδειγμα, συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Άρα κοινά είναι τα προβλήματα και τα αιτήματα.
1: Ακριβώς, κύριε Νέγκα. Να σας μιλήσω λίγο για την ένωσή μας, η οποία είναι ενωσύστατη. Πέρσι τη φτιάξαμε. Ναι. Αποτελείται από το 100% των εποχικών πυροσβεστών που υπηρετούν στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη και δημιουργήθηκε για να έχουμε φωνή εμείς οι εποχικοί στο νησί, να εκπροσωπούμαστε επίσημα σε συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς και τις υπηρεσίες τοπικές για τη βελτίωση των εσωτερικών εργασίας μας και για άλλα θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία. Εμείς, κύριε Νέγκα, σαν εποχικοί πυροσβέστες, ζητάμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο για όλο τον κόσμο, εκτός από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η 12μηνη απασχόλησή μας. Και δεν είναι κάτι που το απαιτούμε εμείς αυτό. Το απαιτούν τα γεγονότα. Θα σας μιλήσω με αριθμούς εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα, το μόνιμο προσωπικό, χρωστάει περίπου 3 εκατομμύρια ημέρες οφειλούμενων ρεπό, να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Στους εποχικούς.
1: Στους μόνιμους.
0: Στους μόνιμους, χρωστάει.
1: Κάποιοι μιλούν ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι πλήρης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή με 19.000 άτομα προσωπικό.
0: Σε όλη τη χώρα εννοείται.
1: Σε όλη τη χώρα.
0: Και οφείλονται 3 εκατομμύρια ρεπό, αν άκουσα καλά.
1: 3 εκατομμύρια ημέρες οφειλούμενων ρεπό στο μόνιμο προσωπικό. Και 550.000 μέρες οφειλούμενων ημερών κανονικής άδειας στο μόνιμο προσωπικό. Μόνο και μόνο αυτό δείχνει το πρόβλημα του πυροσβεστικού σώματος.
0: Αυτό τα λέει όλα. Βεβαίως.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι.
1: Και θα σας μιλήσω
0: για κάτι άλλο. Και οι ακροατές που λένε διάφορα κατά καιρούς.
1: Έτσι. Και θα σας μιλήσω
0: για
1: κάτι άλλο πρόσφατο.
0: Για τους εποχικούς. Ναι.
1: Μπράβο. Θα σας μιλήσω και για το πρόσφατο συμβάν στην Αττικοβιωτία, το μεγάλο συμβάν που είχαμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα σας δώσω να καταλάβετε με νούμερα. Την κύρια φάση της πυρκαγιάς επιχειρούσαν 120 οχήματα περίπου με 420 πυροσβέστες.
0: Μάλιστα.
1: Την κύρια φάση, έτσι.
0: Ναι.
1: Η καμένη έκταση την υπολογίσαν γύρω στα 112.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Το Κοπέρνικους. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε όχημα αντιστοιχούσαν 931 στρέμματα γης να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται.
0: Είναι ψυχή αριθμοί που λένε την αλήθεια, ναι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Για κάθε όχημα περίπου 1.000 στρέμματα.
1: Αυτό ακριβώς. Κατά τα άλλα, είμαστε πλήρεις. Το πυροσβεστικό σώμα δεν μας χρειάζεται.
0: Αυτό δείχνει και την εντατικοποίηση της εργασίας.
1: Έτσι. Εμάς μας χρειάζονται για 8 μήνες, είμαστε απαραίτητοι, αλλά για τους 4 υπόλοιπους είμαστε περιττοί.
0: Στη διάρκεια από τους 4 υπόλοιπους, στη διάρκεια των 3 μηνών παίρνετε επίδομα ανεργίας.
1: Βεβαίως. Και τον ένα μήνα δεν έχουμε καμία απολαύση.
0: Τίποτα. Ναι, ναι.
1: Απολύτως τίποτα. Μας δίνουν για 3 μήνες 600 ευρώ ταμείο περίπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το μισό μισθό από όσο θα παίρναμε, όπου με άλλα τόσα θα μπορούσαν να μας είδαν και να επιχειρούσαμε.
0: Ναι.
1: Είτε σε πλημμύρες είτε σε οτιδήποτε. Γιατί οι καταστροφές δεν είναι εποχικές. Οι καταστροφές είναι όλο το χρόνο οι ψυχικές καταστροφές, κύριε Νέντα.
0: Ναι. Σε ανάρτηση, ανακοίνωση της Ένωσης Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς και Ιθάκης μετά την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφέρει ότι οφείλει να επισημαίνει ότι παρά την αναγνώριση της εμπειρίας των εποχικών πυροσβεστών, καμία ουσιαστική λύση δεν δίνεται για την υπηρεσιακή τους προοπτική. Με λίγα λόγια, λέτε ότι η εμπειρία μας μοριοδοτείται, αλλά η ηλικία μας αποκλείει.
1: Αυτό ακριβώς. Κύριε Νέγκα, από το 2019, το οποίο έχουμε προσληφθεί και έπειτα, εμείς εποχικοί, έχουν βγει κατά καιρούς κάποιες προκηρύξεις.
0: Ναι.
1: Τις οποίες δίνει δυνατότητα σε μέρος των εποχικών πυροσβεστών να κάνουν τα χαρτιά τους. Και όταν λέω μέρος,
0: ποιοι είναι αυτοί?
1: Εννοώ ότι από τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, με τα όρια ηλικίας που βάζουν, αποκλείονται περίπου 2.000 άτομα.
0: Τα όρια ηλικίας είναι το 30ο έτος.
1: Το 30ο έτος της ηλικίας.
0: Ναι.
1: Εγώ να σας δώσω να καταλάβετε που αυτή τη στιγμή είμαι 41 χρονού, από το 2019 δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία να κάνω σε καμία προκήρυξη τα χαρτιά μου να μπω.
0: Σε καμία.
1: Την πυροσβεστική. Και η προϋπηρεσία μου δεν μετράει πουθενά.
0: Όταν λέτε πουθενά, στην πυροσβεστική και οπουδήποτε αλλού.
1: Ακριβώς.
0: Άρα το 30ο έτος που έχει μπει ως όριο ηλικίας, κρύβει μια σκοπιμότητα πίσω του.
1: Δίνει την ευκαιρία σε περισσότερους πολίτες παρά εποχικούς πυροσβέστες να κάνουν τα χαρτιά τους.
0: Ναι.
1: Και να μπουν στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Μόνο γι' αυτό.
1: Μόνο γι' αυτό.
0: Και όχι για τη μονιμοποίηση των εποχικών.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, είναι κάτι που δεν συμβαίνει μόνο στην πυροσβεστική. Με λίγα λόγια, είσαστε μόνιμοι συμβασιούχοι.
1: Ακριβώς κάπως. Όχι, δεν θα το έλεγα ακριβώς μόνιμοι, γιατί
0: ναι,
1: η σύμβασή μας είναι πενταετούς διάρκειας. Αν στην δηλαδή το 2030 θα βγει νέα προκήρυξη προφανώς.
0: Ναι.
1: Για μας. Αν πληρούμε τα όρια ηλικίας που θα μπουν τότε, που δεν τα γνωρίζουμε ακόμα, θα ξαναμπούμε σαν εποχική.
0: Αλλά αν δεν μέχρι τα πληρούμε, τότε ζήσε μάιμου να φας τριφύλι που λέει 20
1: χρόνια. Ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό.
0: Αν έχετε εικόνα, κύριε Καραΐσκο, οι περισσότεροι εποχικοί πυροσβέστες ανά την Ελλάδα είναι άνω των 30 ετών. Αν έχετε εικόνα.
1: Αυτή τη στιγμή από τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, περίπου οι 2.000 είναι άνω των 30 ετών. Αυτή τη στιγμή.
0: Άρα η μεγάλη πλειοψηφία δεν μπορεί να συμμετέχει σε προκηρύξεις.
1: Ναι.
0: Τυχαίο.
1: Θα προσπαθήσω να καταλάβετε. Ναι. Αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα περίπου 3.000 κενά. 3.400 με 3.500 κενά. Και εμάς τους εποχικούς να πάρει όλους αυτή τη στιγμή, τους 2.500, πάλι θα έχει έλλειψη.
0: Και πάλι θα έχει έλλειψη.
1: Μάλιστα. Και δεν μας τόνει.
0: Μάλιστα. Υπάρχει αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, όπως είναι η Ένωση Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς και Θάκης? Μάλλον δεν υπάρχει.
1: Από ό,τι γνωρίζω τοπικά δεν υπάρχει κάτι. Βέβαια είμαστε μεγάλο μέρος των εποχικών πυροσβεστών. Σχεδόν 1.800 με 1.900 άτομα είμαστε μέλη του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
0: Το οποίο είστε και το
1: Μεάρχης. Εγώ τη χάνω το Μεάρχης.
0: Ναι, ναι. Προφανώς δεν είστε Κεφαλονίτης και αυτό φαίνεται από το επώνυμο.
1: Μισός.
0: Ναι. Είστε πολλά χρόνια.
1: 18 εδώ μόνιμος.
0: Είστε πολλά χρόνια εποχικός πυροσβέστης.
1: Ναι, είμαι από το 20.
0: Από
1: διανύω την 7η αντιπυρική.
0: 2020 είπατε.
1: Ναι, διανύω την 7η αντιπυρική.
0: Αυτό ισχύει και για τους περισσότερους συναδέλφους σας εκεί εποχικούς.
1: Υπάρχουν 4-5 άτομα τα οποία είναι από το 19 και οι υπόλοιποι είμαστε από το 20 και μετέπειτα.
0: Αν μη τι άλλο, ζείτε συνέχεια με μια επαγγελματική αβεβαιότητα.
1: Ασφαλώς. Αυτό θέλουμε, αυτό ζητάμε και εμείς. Ζητάμε το δεκάμενο επασχόληση.
0: Σαν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για να υπηρετήσουν κάθε σχολική χρονιά και μετά απολύονται πάλι και είναι άνεργοι
1: και
0: το καλοκαίρι. Και πάλι από την αρχή,
1: ακριβώς
0: εκπαιδευτικούς.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε επενδύσει περισσότερο στην πρόληψη.
0: Ναι.
1: Και όχι κατευθείαν στην καταστολή, κύριε Νέγκα.
0: Αυτό συνήθως
1: συμβαίνει. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιηθούμε στην πρόληψη. Αυτού του μήνας να χρησιμοποιηθούμε στην πρόληψη.
0: Ναι. Έχετε κάνει μια τέτοια πρόταση και δεν έχετε βρει ανταπόκριση, να υποθέσω.
1: Ασφαλώς.
0: Δηλαδή την ίδια αντιμετώπιση έχετε από όλες τις κυβερνήσεις, κύριε Καραΐσκο, για να μην νομίζουν κάποιοι ότι το περιορίζουμε μόνο στην παρούσα κυβέρνηση και ούτω καθεξής.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς εγώ από το 20 που είμαι μέσα, με την ίδια κυβέρνηση έχουμε να είμαστε αντιμέτωποι. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν απορροφήσει αρκετούς εποχικούς πυροσβέστες.
0: Όταν λέτε προηγούμενες κυβερνήσεις, ποιες εννοείτε, εκτός και αν δεν θέλετε να ονοματίσετε. Και το κατανοούμε, δεν είναι.
1: Καλύτερα να μην ασχοληθώ με τα.
0: Ναι,
1: θα ήθελα να μην ασχοληθώ με τα κομματικά.
0: Ναι.
1: Η προηγούμενη κυβέρνηση, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν αναφέρθηκε κάτι από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά την πολιτική προστασία. Παρόλο που όλες οι άλλες παρατάξεις ζητάνε και το καταλαβαίνουν ότι είμαστε αναγκαίοι. Ότι είμαστε. Όλοι είναι στο πλευρό μας, εκτός από την κυβέρνηση.
0: Σε ποιες άλλες ενέργειες σκέφτεστε να προβείτε από τούδε και στο εξής? Από κοινού προφανώς με το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστικής.
1: Ασφαλώς.
0: Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
1: Δεν εφησυχαζόμαστε. Συνέχεια οργανωνόμαστε, και διεκδικούμε. Τώρα, μετά το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, θα γίνει μια μεγαλειώδη
0: κινητοποίηση.
1: Κινητοποίηση στην Αθήνα, ναι, έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Και προχωράμε. Δεν τα παρατάμε. Δεν θα δικαιωθούμε, κύριε Νέγκα.
0: Στη Ζάκηθο υπάρχει κάποιος εποχικός πυροσβέστης που να εκπροσωπεί τους υπόλοιπους εποχικούς πυροσβέστες στο νησί, αν ξέρετε.
1: Υπάρχει ο τομέαρχης Ζακίνθου, βεβαίως, και έχουμε έρθει και σε επικοινωνία και στην πρόσφατη.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο κύριος Μάργαρης, ο κύριος Σάκης Μάργαρης.
0: Σάκης Μάργαρης, ναι.
1: Ναι.
0: Για να επικοινωνήσω μαζί του, ναι.
1: Και στην πρόσφατη συγκέντρωση που είχαμε κάνει στο Σύνταγμα, δεν ξέρω αν παρακολουθήσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Μαζί φύγαμε τα δύο νησιά από την Κυλλήνη με το ίδιο λεωφορείο. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση.
0: Έχετε κάποιο σημείο αναφοράς ως συνδικαλιστικό όργανο? Δηλαδή στην Κέρκυρα, για παράδειγμα. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο εκεί?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Απλά όλα τα Ιόνια νησιά, το κέντρο επιχειρήσεων είναι στην Κέρκυρα. Δηλαδή νοτική η Κέρκυρα.
0: Όταν λέτε κέντρο επιχειρήσεων, εννοείται σε υπηρεσιακό επίπεδο.
1: Ναι, σε επιχειρησιακό επίπεδο πάντα. Ναι,
0: εγώ μιλάω για συνδικαλιστικό επίπεδο.
1: Σε συνδικαλιστικό επίπεδο δεν υπάρχει κάτι όσον αφορά τους εποχικούς πυροσβέστες.
0: Άρα είναι το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών που σας εκπροσωπεί όλους έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, να αφήσετε και ένα μήνυμα προς τους φίλους ακροατές, γιατί να ξέρετε ότι ακούγεστε και στην Κεφαλονιά. Ακούγόμαστε.
1: Θα ήθελα να ευχηστήσω την προσοχή των ακροατών μας για την αντιπυρική περίοδο μέχρι να λήξει. Να μην έχουμε άλλα συμβάντα στα νησιά
0: μας. Για τα δικά
1: σας
0: θέματα, προβλήματα και αιτήματα, γιατί ουσιαστικά και εσείς κάνετε το ίδιο έργο όπως και οι μόνιμοι.
1: Ακριβώς.
0: Πληρώνεστε ανάλογα με τους μόνιμους, αντίστοιχα?
1: Η μισθοδοσία μας είναι καλή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Είμαστε καλά. Δεν έχουμε τα ίδια.
0: Ακριβώς δικαιώματα.
1: Δεν είμαστε στο ίδιο καθεστώς με το μόνιμο προσωπικό.
0: Εννοείται, ναι.
1: Αλλά. Είμαστε καλά, κύριε Νέντα.
0: Να αφήσετε ένα μήνυμα για τα δικά σας προβλήματα και αιτήματα.
1: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μας στηρίξει ο κόσμος και στους αγώνες μας για την 12η απασχόληση.
0: Ναι.
1: Ο εποχικός πυροσβέστης είναι πάντα στο πλευρό του πολίτη. Και είναι τα παιδιά με τα μπέζι. Είμαστε, για όσοι δεν μας αναγνωρίζουν, και μας λέγουν συνέχεια στους δρόμους.
0: Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καραίσκο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί εδώ ακούγονται όλες οι φωνές και όλες οι απόψεις. Καλημέρα σε εσάς και στην Κεφαλονιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νέγκα. Να είστε καλά.
0: Απόστολος Καραίσκος, πρόεδρος της Ένωσης Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς και Ιθάκης και τομεάρχης του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Δελτίο ειδήσεων και τα ξαναλέμε.

Ναι, δεν έχει δελτίο ειδήσεων αυτή την ώρα, καθώς σε απευθείας μετάδοση από το Earth News παρακολουθούμε την εξειδίκευση του πακέτου μέτρων 2,2 δις από το Οικονομικό Επιτελείο, δηλαδή τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Διαφημίσεις, σποτάκια, μουσική, επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ertza Kinfu 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
3: Άκου τώρα.
2: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Δίθυρα ακούσματα.
6: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
5: Με τη Χαρίκλια Μενότου
6: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
0: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
7: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ανακοίνωση της εξειδίκευσης του πακέτου μέτρων 2,2 δις από το Οικονομικό Επιταλείο. Απευθείας μετάδοση από το Earth News. Γι' αυτό δεν είχαμε και δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα στις 12. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και πάλι. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Τελευταίος και καταϊδρωμένος. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου, αλλά έχει πολλά βάσανα και σκοτούρες. Και σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι έχουν γνώση φυλάκες. Ένα-ένα και σιγά-σιγά θα τα βγάζουμε στη φόρα. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα παραχωρήσει μια έτσι αρκετά επίκαιρη συνέντευξη στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας της Ζωής, εν συντομία εκπιζώ Παναγιώτη.

Κώστα Καλαποθαράκου για την αποκαλούμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία υποτίθεται βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αφορά μειώσεις σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς να προαναγγέλει νέους κωδικούς με μεγαλύτερες εκπτώσεις και ένα εκτεταμένο, λέει, πλέγμα ελέγχων για τιμή τήρηση του μέτρου και μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που αποτελεί μια βάση για τη σύγκριση τιμών. Με την κυρία Καλαποθαράκου να μεταφέρει την πραγματική εικόνα όπως την έχει αποτυπώσει από την αρχή της εφαρμογής της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, τόσο η ΕΚΠΙΖΟ όσο και οι καταναλωτές, κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό του συγκεκριμένου μέτρου από την πλευρά του καταναλωτικού κινήματος, ενώ θα αναφερθεί και σε παρεμβάσεις της Ένωσης Καταναλωτών η Ποιότητα της Ζωής για την προστασία του καταναλωτικού κοινού, καθώς και σε χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές. Η ΕΚΠΙΖΟ, Ένωση Καταναλωτών η Ποιότητα της Ζωής, είναι μια πιστοποιημένη ένωση καταναλωτών που προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους. Δημιουργήθηκε το 1988 ως ανεξάρτητος φορέας, υπερασπίζεται τους καταναλωτές απέναντι σε αθέμητες εμπορικές πρακτικές αυξήσεις ή προβλήματα με υπηρεσίες και τράπεζες, παρέχει νομική και πρακτική καθοδήγηση, πραγματοποιεί έρευνες και ενημερώνει το κοινό, δέχεται αναφορές και καταγγελίες για την επίλυση διαφορών. Περισσότερα με την κυρία Καλαποθαράκου, καθώς και για τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΕΚΠΙΖΟ. Να καλημερίσουμε έναν καλό φίλο και σταθερό ακροατή της ΕΡΤ της Ακίνθου, δεν είναι άλλος από τον κύριο Διονύση Σέλινα, ο οποίος για μια ακόμη φορά μεταφέρει το ίδιο πρόβλημα που προφανώς παραμένει άλυτο, ότι δηλαδή το ποτάμι στο κομμάτι από τη γέφυρα του Μαχηράδου, την κεντρική γέφυρα του Μαχηράδου, όπως αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά, μέχρι την Παλιοκαμάρα, τη γέφυρα στην περιοχή Ρομυρίου, είναι ακαθαριστό. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν στάσιμα νερά εκεί και κουνούπια και έντονη δυσοσμία και να έχει φρακάρει ο χώρος και από τα άκοπα καλάμια. Αν τα μεταφέρω σωστά όλα αυτά. Κάποια στιγμή νομίζω χρειάζεται να βγει ο ίδιος στον αέρα να τα εξηγήσει καλύτερα. Μακάρι να είχαμε το ερώτημα στη διάθεσή μας κατά τη διάρκεια συνέντευξης με την κυρία Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη της πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ακίνθου, αν είχε τη δυνατότητα να απαντήσει. Αλλά πρέπει να βρούμε κι εμείς την απαιτούμενη απάντηση για να ενημερωθεί και ο κύριος Σέλινας. Τριμελή γενέστε με το συγκεκριμένο πρόβλημα που παραμένει άλυτο προφανώς. Και δεν είναι το μοναδικό.

0: Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την ευχαριστούμε πολύ για αυτό, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών Η Ποιότητα της Ζωής, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση, αρκετά γνωστή, δεν χρειάζεται νομίζω ιδιαίτερες συστάσεις, για να ασχοληθούμε με την αποκαλούμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Και τι γίνεται στην πράξη, γιατί αυτό είναι που μετράει. Κυρία Καλαποθαράκου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Ανέφερα και προηγουμένως μερικά στοιχεία για την ΕΚΠΙΖΟ, Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα της Ζωής. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα,
0: και καλό φθινόπωρο και καλό μήνα, επίσης, λέμε τώρα.
1: Επίσης, η τελευταία πρωτοβουλία μείωσης τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην πράξη όπως αποκαλείται,
0: ναι.
1: Την παρακολουθούμε, ξεκίνησε από την προηγούμενη Δευτέρα να λειτουργεί στα ράφια 12 αλυσίδων σούπερ μάρκετ, μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, για αφορά 1.740 κωδικούς περίπου, όπου είναι κωδικοί επώνυμων προϊόντα, ιδιωτικής ετικέτας και σχολικά είδη. Συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία και 3 αλυσίδες παιδικών παιχνιδιών σχολικών ειδών.
0: Είναι μέσα και τα παιδικά παιχνίδια ή κάποια από αυτά και τα σχολικά είδη ή κάποια από αυτά.
1: Ναι, ακριβώς. Και λέμε βέβαια τώρα 100 εταιρείες προμηθευτικές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς το παρακολουθούμε επαναλαμβάνως μέτρο, ωστόσο είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι είναι ένα προσωρινό μέτρο, θα ισχύσει για 2-4 μήνες. Είναι εθελοντικό, μια εθελοντική πρωτοβουλία που πίεσε το Υπουργείο να συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες και προμηθευτές κλπ. Με τιμές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα πω, ήδη διαμορφωμένες σε πολύ ψηλά επίπεδα σε βασικά προϊόντα διαβίωσης. Ήδη ξεκινούμε από μια βάση η οποία είναι αδικαιολόγητη για μας. Οι τιμές δηλαδή, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, είναι πολύ υψηλές και μάλιστα σε βασικά προϊόντα διαβίωσης. Το μέτρο αυτό δεν θεωρούμε ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ακρίβειας, όπως και τόσα άλλα μέτρα έχουν ληφθεί την τελευταία τετραετία, πενταετία από την κυβέρνηση. Αυτό μοιάζει με το καλάθι του νοικοκυριού που δεν απέδωσε ιδιαίτερα στους καταναλωτές. Δεν μειώθηκαν οι τιμές, δηλαδή δεν επωφελήθηκε ο καταναλωτής.
0: Για να μην υπάρχει παρανόηση, αυτή είναι δική σας προσωπική εκτίμηση? Ότι ας πούμε δεν απέδωσε το καλάθι του νοικοκυριού, δεν αποδίδει μέχρι τώρα
1: η πρωτοβουλία. Είχαμε κάνει και έρευνα σχετική για το θέμα και αν ενθυμούμε σωστά πάνω από το 70, το 80% ήταν αρνητικό με το καλάθι, διότι δεν έβλεπε ότι μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα. Ήταν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ιδίως δεν ήταν προϊόντα βασικά τα οποία βάζει το καλάθι κλπ. Κλπ. Άρα μετά από έρευνα που είχαμε πραγματοποιήσει πριν 3 χρόνια, όταν δηλαδή λειτουργούσε το καλάθι μετά από τον πρώτο χρόνο κλπ, ήταν η άποψη των καταναλωτών με έρευνα γνώμης την οποία είχαμε πραγματοποιήσει. Κάτι ανάλογο θεωρούμε ότι είναι και αυτό. Ωστόσο, αν εξοικονομήσει ο καταναλωτής έστω και λίγα ευρώ, θα είναι θετικό για τον ίδιο.
0: Όμως, ναι, θα εξοικονομήσει λίγα ευρώ, εάν και εφόσον, αλλά μπορεί να τα έχει εξοδέψει σε χρόνο και σε μετακίνηση.
1: Ναι,
0: σε χρόνο και σε μετακίνηση.
1: Έτσι είναι. Και το άλλο που βλέπουμε.
0: Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Ναι, υπάρχει ειδική σήμανση, ναι, ειδικό ταμπελάκι δηλαδή, μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην πράξη, όπως ναι, φαίνεται. Ψάχνει αρκετά ο καταναλωτής, δηλαδή πολύ σωστά είπατε, χρειάζεται χρόνο για να βρει ποια είναι αυτά τα προϊόντα και το κυριότερο είναι ότι δεν έχει την...
0: Δεν αναγράφεται η προγενέστερη τιμή.
1: Ακριβώς. Όχι σε όλα, σε πολλά από αυτά. Σε κάποια αναγράφονται 2 προγενέστερες τιμές, όπου και αυτό δημιουργεί μια σύγχυση στους καταναλωτές. Δηλαδή αναγράφεται η τιμή των προηγούμενων 30 ημερών, πριν, ναι, 30 μέρες ήταν αυτή η τιμή, και αναγράφεται και μια άλλη μέση τιμή.
0: Α, μάλιστα. Αυτό λέτε ότι γίνεται σκόπιμα και να παντεύει τους καταναλωτές.
1: Με πολύ ψηλά γράμματα, ιδίως στα ζυμαρικά είδαμε ότι υπάρχει αυτό, με δεδομένο ότι δεν έχουν περιοριστεί προσφορές με βάση τις τελευταίες νομοθετικές διατάξεις. Έχουν βρει διαφορετικά τα σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό δημιουργεί και μια σύγχυση στους καταναλωτές. Έτσι λοιπόν είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι αυτό το μέτρο θα συμβάλλει στο να εξοικονομήσει ο καταναλωτής κάποια λίγα χρήματα. Χρειάζονται δομικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και πραγματικά να νιώσει μια ανακούφιση ο καταναλωτής.
0: Τώρα ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει συνέχεια έρευνα αγοράς,
1: ναι,
0: και να,
1: ναι,
0: κάθεται την ίδια ώρα να ψάχνει στην πλατφόρμα πόσο κάνει.
1: Το πόσο κάνει ακριβώς, και
0: για
1: αυτό
0: να δει ένα προϊόν που έχει ενταχθεί στη λίστα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωση Τιμών, αν έχει πραγματική μείωση και ποια είναι αυτή. Είναι εύκολο κάτι τέτοιο?
1: Λέτε, δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει η προγενέστερη τιμή, η προηγούμενη τιμή, πριν την εφαρμογή του μέτρου.
1: Και ούτε και το ποσοστό έκπτωση.
0: Ούτε και δηλαδή, το ποσοστό έκπτωση.
1: Όπως
0: είναι στα ίδια υπόδησης ένδυσης κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.
1: Ναι, ναι, δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν ούτε την προηγούμενη τιμή, ούτε το ποσοστό έκπτωση. Άρα ο καταναλωτής αυτό που βλέπει ένα ταμπελάκι και μία τιμή στα περισσότερα προϊόντα.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει να επαφίεται σε αυτό ότι έχει υπάρξει κάποια μείωση. Τώρα τη μείωση είναι 5-8% κτλ. Επίσης, από ό,τι μας λένε κάποιοι.
0: Μπορεί δηλαδή να μην υπάρχει καμία μείωση.
1: Κοιτάξτε, έχουμε και καθυστερήσεις κλήσεις καταναλωτών όπου ήταν ανεβασμένη η τιμή, την ανέβασαν πριν 2 μήνες περίπου.
0: Προσέξτε. Ναι, πείτε το αυτό. Τεχνιέντος.
1: Ναι, τεχνιέντος την ανέβασαν και φαίνεται τώρα ότι είναι μειωμένη η τιμή και συγκεκριμένα μας είπαν για κάποια κοτόπουλα τυποποιημένα κλπ. Πριν 2 μήνες αύξησαν την τιμή και τώρα τη μείωσαν στα επίπεδα που ήταν πριν 2 μήνες. Δηλαδή, καταλάβατε, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει αυτό ο καταναλωτής. Δεν μπορεί να το δει. Δεν μπορεί να το δει. Άρα μιλούμε για ένα μέτρο.
0: Γιατί
1: που
0: είναι και άνθρωποι ηλικιωμένοι και ανήμποροι και άνθρωποι
1: και
0: οποίοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και.
1: Ναι, και όλα αυτά υπάρχει.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι που τρέχουν και δεν φτάνουν και πάνε τελευταία στιγμή στο σούπερ μάρκετ πριν κλείσει.
1: Ναι, για να
0: τις αγορές τους,
1: προμηθευτούν τα βασικά,
0: ναι,
1: αυτά που θέλουν. Ούτε είναι εύκολο να, πολύ σωστά είπατε και εσείς πριν, να γυρίζουν σε 3-4 σούπερ μάρκετ για να πάρουν τα προϊόντα τα εβδομαδιαία 20-25 προϊόντα.
0: Και εντωμεταξύ τα χρήματα που υποτίθεται ότι θέλουν να εξοικονομήσουν τα ξοδεύουν στη μετακίνηση, στα καύσιμα.
1: Ναι, ακριβώς. Καύσιμα, χρόνος, δηλαδή έτσι, είναι πολλά. Άρα χρειάζονται άλλου είδους μέτρα για να υπάρξει και αύξηση του εισοδήματος, διότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή είναι στα τάρταρα. Και να σημειώσω ότι με όλα αυτά τα προσωρινά μέτρα ο πληθωρισμός αυξάνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυξήθηκε κατά μία μονάδα τον Αύγουστο. Βέβαια, θα μου πείτε ότι είναι και γεωπολιτικές συνθήκες, εξωτερικοί παράγοντες.
0: Καλά, πάντα υπάρχει μια δικαιολογία
1: στο ενεργειακό κόστος, ναι, ιδίως στο ενεργειακό κόστος. Αλλά δεν δικαιολογούνται αυτές οι τιμές που έχουμε και αυτό το αποδεικνύει και το αναδεικνύει και το πόσο κάνει, όπου υπάρχει συγκρισιμότητα και με ευρωπαϊκές χώρες και εκεί φαίνεται ότι τα ίδια προϊόντα πολυεθνικών εταιριών ή ελληνικών εταιριών ο Έλληνας καταναλωτής τα πληρώνει περισσότερο από ότι ο Γάλλος, ο Ισπανός, ο Πορτογάλος κλπ. Ο Ιταλός.
0: Ναι. Πρόσφατα επισκέφτηκα μεγάλο σούπερ μάρκετ πολύ γνωστής αλυσίδας στο νησί της Ακίνθου, που πέρασα από όλους τους διαδρόμους, ξαναπέρασα, είδα και ξαναείδα τα προϊόντα και τα ράφια και εντόπισα μόνο ένα καρτελάκι που να λέει για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών, ναι, κάτω από ένα σαμπουάν. Και ο νοόν νοήτο. Αυτό λέει πολλά. Και ένα σούπερ μάρκετ πολύ μεγάλο, με πάρα πολλή κίνηση, που κάνει χρυσές δουλειές, όπως τα περισσότερα, αν όχι όλα τα σούπερ μάρκετ του νησιού, τα οποία επισκέπτονται και οι τουρίστες.
1: Ναι, και υποτίθεται ότι έχουν οι μεγάλες αλυσίδες, έχουν τουλάχιστον 300 με 400 κωδικούς διαφορετικά προϊόντα, δηλαδή από τα 1740, τα 1800 περίπου που έχουν ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα. Οι καταγγελίες των καταναλωτών προς την Εκπιζό, κυρίως σε τι αφορούν, κυρία Καλαποθαράκου?
1: Ρωτάω
0: σε σχέση με το συγκεκριμένο μέτρο και όχι μόνο. Και σε σχέση με το συγκεκριμένο μέτρο και όχι μόνο.
1: Γενικότερα με το θέμα των τιμών μας καταγγέλνουν άλλες τιμές στο ράφι και άλλες στο ταμείο, ή κάποιοι που έχουν επισκεφτεί το πόσο κάνει βλέπουν ότι προϊόντα τα οποία είναι στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν τα βρίσκουν στο φυσικό κατάστημα, στο σούπερ μάρκετ που είναι σε προσφορά που τα έχουν επιλέξει, διότι τους είπαν ότι τελείωσαν, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Υπάρχει απόκληση τιμών, όπως είπα. Δεν είναι καθόλου εύκολο ο καταναλωτής να συγκρίνει Και ούτε να θυμάται φυσικά.
0: Ούτε
1: και
0: να θυμάται ακριβώς.
1: Και επίσης το γεγονός ότι πάρα πολλά προϊόντα έχουν, διατηρείται η ίδια συσκευασία με μικρότερη ποσότητα.
0: Και, και αυτό. Η ίδια συσκευασία με μικρότερη ποσότητα, αλλά η τιμή παραμένει, δεν μειώνει.
1: Όχι, απλώς δεν μειώνεται, αλλά μπορεί και να έχει αυξηθεί.
0: Μπορεί και να έχει αυξηθεί. Ναι, ίδια συσκευασία, και μικρότερη ποσότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά ενώ που ίδια προϊόντα σε σούπερ μάρκετ της ίδιας αλυσίδας μπορεί να έχουν διαφορετικές τιμές.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Το έχω διαπιστώσει και προσωπικά. Ίδια προϊόντα της ίδιας αλυσίδας, διαφορετικές τιμές από κατάστημα σε κατάστημα της ίδιας αλυσίδας.
1: Και αυτό, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν πολλά προβλήματα που οι καταναλωτές καταγράφουν και γενικώς υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης ως προς τις αλυσίδες, διότι όταν πάει στο, επιλέγει ένα προϊόν το οποίο φαίνεται ότι έχει μια συμφέρουσα τιμή για τον καταναλωτή και πάει στο ταμείο και το πληρώνει αυξημένα. Η δικαιολογία είναι ότι δεν πρόλαβαν να αλλάξουν το κωδικό ηλεκτρονικά. Ναι. Έχει παραμείνει δηλαδή η τιμή στο ράφι, η χαμηλή. Κλονίζεται η πίστη του καταναλωτή, διότι είναι μεγάλη θέση.
0: Και η ψυχική του υγεία μαζί.
1: Ασφαλώς, οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα του καταναλωτή και όχι ο καταναλωτής να ελέγχει, να προσπαθεί να ελέγξει, δεν μπορεί να ελέγξει.
0: Ο καταναλωτής στην Ελλάδα νιώθει έρμεο των πολυεθνικών, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, και δεν ξέρει πού θα βρει το δίκιο του.
1: Έτσι, έτσι είναι δυστυχώς.
0: Γιατί δεν υπάρχει και ανεπτυγμένο καταναλωτικό κίνημα ή καταναλωτική συνείδηση στην Ελλάδα όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν και το θέμα δεν είναι μόνο τέτοιο. Είναι πρωτίστως καταπολιτικό, κατά την ταπεινή μου άποψη, και με συγχωρείτε που τη λέω.
1: Είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Πόσο δηλαδή θα στηρίξει τον καταναλωτή, τον απλό καταναλωτή, το καταναλωτικό κίνημα, η όποια κυβέρνηση. Και παράλληλα θα αυξήσει τους ελέγχους και θα επιβάλλει τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.
0: Που κατά καιρούς επιβάλλονται τσουχτηρά πρόστιμα.
1: Ναι, είναι σταγόνα στον
0: σε σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Δεν ξέρω κατά πόσον πληρώνεται και ούτω καθεξής. Πιστεύετε ότι υπάρχουν και τώρα εναρμονισμένες, όπως λέγονται, πρακτικές μεταξύ των σούπερ μάρκετ? Και να πούμε τι είναι οι εναρμονισμένες πρακτικές, γιατί σίγουρα πολλοί δεν καταλαβαίνουν.
1: Κοιτάξτε, συμφωνούν είτε τα σούπερ μάρκετ είτε ο προμηθευτής, ο εκάστοτε προμηθευτής, οι εταιρείες, οι μεγάλες δηλαδή πολυεθνικές εταιρείες, για την τιμή, την τελική τιμή η οποία θα πωληθεί στον καταναλωτή. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε και διαφορές.
0: Ιδιαίτερες διαφορές.
1: Ακριβώς. Τώρα ένα λεπτό ή δύο λεπτά δεν συνιστούν διαφορά. Ή ακριβώς την ίδια τιμή. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ο προμηθευτής με τα σούπερ μάρκετ, παράδειγμα, ή τα σούπερ μάρκετ μεταξύ τους.
0: Και σούπερ μάρκετ διαφορετικών αλυσίδων, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί υποτίθεται ότι έχουν αθέμητο ανταγωνισμό από τη μία ή ανταγωνισμό από την άλλη, ή υγιή ανταγωνισμό, αλλά μια χαρά τα βρίσκουν μεταξύ τους για τα κοινά τους συμφέροντα.
1: Ναι, και το άλλο που γίνεται μεταξύ των σούπερ μάρκετ, μεταξύ ένα έκαστο σούπερ μάρκετ, είναι οι ενδομηλικές συναλλαγές που έχουν δημιουργήσει δηλαδή διάφορες αλυσίδες το ίδιο το σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αλυσίδα, ας πούμε, στα προϊόντα, όπου αυξάνονται οι τιμές μέχρι να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Και έτσι να εμφανίζονται τα σούπερ μάρκετ με μικρά ποσοστά κέρδος, ενώ έχουν κερδοσκοπήσει με τις ενδιάμεσες εταιρείες που έχουν δημιουργήσει.
0: Κυρία Καλαποθαράκου, επικοινώνησε μαζί μας ένας φίλος ακροατής από την περιοχή του Αγρινίου, γιατί να ξέρετε ακούγόμαστε παντού, και έθεσε το θέμα σε σχέση με τα προϊόντα τα οποία δεν είναι γραμμένα, δηλαδή δεν είναι γραμμένα στα ελληνικά, δεν αναγράφονται στα ελληνικά, αλλά είναι στα ξένα. Αν κατάλαβα καλά, δεν ξέρω.
1: Κανονικά η ετικέτα πρέπει να είναι, η ετικέτα του προϊόντος πρέπει να είναι και στην ελληνική γλώσσα, είτε στο καρτελάκι, είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Τώρα δεν ξέρω γιατί προϊόντα μιλάει, ναι, αλλά θα πρέπει να είναι και στην ελληνική γλώσσα.
0: Προφανώς έχει εντοπίσει ένα τέτοιο θέμα.
1: Θα πρέπει να το καταγγείλει στη Δημαία, στην ανεξάρτητη αρχή, για να κάνει έλεγχο για το συγκεκριμένο προϊόν που έχει
0: εντοπίσει. Τι ακριβώς να κάνει, να το
1: καταγγείλει. Θα πρέπει να κάνει καταγγελία στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι η νέα αρχή που έχει δημιουργηθεί.
0: Με ποιο τρόπο μπορεί να το κάνει?
1: Έχει πλατφόρμα, έχει καταγγελία. αν μπει δηλαδή στην ανεξάρτητη αρχή.
0: Εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Για καταγγελία βγαίνει μια πλατφόρμα και στην πλατφόρμα αυτή καταγγέλει το πρόβλημα το οποίο βλέπει ο καταναλωτής και είναι χρήσιμο να καταγγέλουμε οι καταναλωτές, διότι είπατε και προηγούμενα ότι δεν έχουμε αναπτυγμένη καταναλωτική συνείδηση.
0: Είναι κάτι που το έχετε πει και εσείς. Την ίδια άποψη έχει και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργος Λεκουρής, που έχουμε μιλήσει ούκο λίγες φορές μαζί του.
1: Ναι, δεν έχουμε αναπτυγμένη καταναλωτική συνείδηση οι Έλληνες καταναλωτές. Είμαστε του δε βαριέσαι, δεν το προχωράμε περαιτέρω. Οι καταναλωτές έχουμε δύναμη. Αν λοιπόν το διαπιστώσουμε οτιδήποτε που κρίνουμε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά μας, πρέπει να το καταγγέλουμε.
0: Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε τα δικαιώματά μας.
1: Πρέπει να τα ξέρουμε, ναι. Πρέπει να τα ξέρουμε.
0: Καταρχάς.
1: Και γι' αυτό δεν έχει φροντίσει η πολιτεία ούτε να
0: ως πολίτες και ως καταναλωτές.
1: Ακριβώς, να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές που ένα αίτημα των ενώσεων καταναλωτών είναι να εισαχθεί με βιωματικό τρόπο η προστασία του καταναλωτή από το νηπιαγωγείο και όλας. Πώς πρέπει να ψωνίζουμε, πώς πρέπει να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, να συγκρίνουμε κλπ.
0: Μα γιατί να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες, κυρία Καλαποθαράκο? Το θέμα είναι γιατί να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες.
1: Ναι,
0: και να αποτελεί μια ολόκληρη οδύσσια και περιπέτεια μαζί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Κοιτάξτε, το αυτονόητο δεν ισχύει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Να κάνει κάποιος τις αγορές του και τα ψώνια του, σε τελευταία ανάλυση.
1: Ναι, και απ' την άλλη θα πρέπει να το καταναλωτικό κίνημα είναι θελοντικό.
0: Είναι
1: δεν υποστηριζόμαστε στο παραμικρό. Και άρα με τις συνδρομές των μελών και κάνουμε έκκληση στους καταναλωτές να εγγράφονται στις ενώσεις καταναλωτών για να στηρίξουν, με μια συνδρομή για να στηρίξουν το έργο μας. Και η ΕΚΠΙΖΟ έχει να παρουσιάσει ένα πολύ σημαντικό έργο, ιδίως στον τραπεζικό και ασφαλιστικό χώρο και ιδίως στον τραπεζικό χώρο, με αγωγές που κάνει κατά των τραπεζών, γιατί και εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα, με τις προμήθειες που μας χρεώνουν σε κάθε συναλλαγή. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα ολιγοπόλια και η καρτελοποίηση των αγορών είναι σε όλους τους τομείς.
0: Στα τρόφιμα, είτε στην ενέργεια, στα καύσιμα.
1: Είτε τρόφιμα, είτε καύσιμα.
0: Είτε ενέργεια.
1: Ή τηλεπικοινωνίες. Ακριβώς. Άρα δηλαδή υπάρχει ένα έλλειμμα στη λειτουργία, σημαντικότατο έλλειμμα στη λειτουργία των αγορών, που θα πρέπει αυτό να βελτιωθεί. Να βελτιωθεί. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την εκάστοτε κυβέρνηση, από την πολιτεία.
0: Πάντως αυτό εμείς που βλέπουμε και τώρα το καλοκαίρι, που γίνεται μαζική επιδρομή των τουριστών στα σούπερ μάρκετ, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, έχουμε τουρισμό του σούπερ μάρκετ. Αυτό βέβαια ισχύει και με τους ντόπιους καταναλωτές. Αδειάζουν τα ράφια με τα φτηνότερα προϊόντα και μένουν τα ακριβότερα στα αζήτητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει τους περισσότερους ούτε ποιότητα ούτε τίποτα.
1: Ακριβώς, πρέπει να εστιάσουμε και στην ποιότητα, διότι αυτό μακροχρόνια δημιουργεί προβλήματα στην υγεία, στο σωματική και ψυχική υγεία. Έτσι, και το πληρώνουμε πολλαπλάσια ενδεχομένως. Δηλαδή χρειάζεται και μια ποιότητα και μια τιμή η οποία να ανταποκρίνεται στην πραγματική αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή.
0: Ναι, να πούμε λιγάκι για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Κατά κύριο λόγο, ποια προϊόντα αφορά, για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προϊόντων.
0: Ναι.
1: Από τα γαλακτοκομικά, τα τυριά, τα
0: καθαριστικά.
1: Ναι, καθαριστικά είναι μια μεγάλη κατηγορία που αφορά τα καθαριστικά. Ήδη υγιεινής, τα ζυμαρικά. Είναι πολλές οι κατηγορίες που μπορεί ο καταναλωτής να δει, αλλά εάν επισκεφτεί μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα δει ότι είναι πολύ λίγα τα ταμπελάκια αυτά μείωση τιμών.
0: Το έχουμε προσέξει και εμείς.
1: Το έχετε και εσείς και εμείς εδώ στην Αθήνα και οι ίδιοι, αλλά και οι καταναλωτές όπως μας το περιγράφουν.
0: Άρα το κάθε σούπερ μάρκετ κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Κάνει ό,τι θέλει και λογαριασμό δεν δίνει. Και ποιοι είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί, πείτε μου τώρα.
1: Κοιτάξτε, υπολείπονται σημαντικά οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Σε επικοινωνία που έχουμε, τακτική επικοινωνία με την νεοσύστατη ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, βλέπουμε ότι πρόκειται να προσληφθούν 300 άτομα στον ελεκτικό μηχανισμό. Αργούν οι διαδικασίες όμως. Είναι περιορισμένοι οι ελεκτές στον τομέα αυτό των τροφίμων.
0: Όπως συμβαίνει με όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ περιορισμένοι. Βέβαια, πρέπει να αξιοποιηθούν και ψηφιακά εργαλεία για τους ελέγχους.
0: Ναι.
1: ούτως ώστε να γίνονται πολλοί έλεγχοι και από απόσταση. Ξέρετε, όχι επιτόπι μόνο έλεγχοι, αλλά και από απόσταση με τον έλεγχο των τιμών ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ή αλλοδαποί τουρίστες, ας πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως είναι στο έλεος της μοίρας τους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι σε ένα ξένο τόπο. Προφανώς δεν ξέρουν τι να κάνουν, πού να απευθυνθούν για να βρουν το δίκαιο τους, εάν και εφόσον διαπιστώσουν κάτι επιλήψιμο.
1: Ναι. Και εκεί υπάρχει μια δυνατότητα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή που στεγάζεται στο συνήγορο του καταναλωτή.
0: Α, το συνήγορο του καταναλωτή, ναι.
1: Που εκεί μπορεί να κάνει κανείς καταγγελία εάν έχει εξαπατηθεί για το οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί στους οποίους μπορεί να απευθύνεται ο καταναλωτής, αλλά και δεν τους γνωρίζει, γιατί δεν έχουν γνωστοποιηθεί ιδιαίτερα ώστε να τους αξιοποιεί. Και επίσης, όπως σωστά είπατε κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε τα δικαιώματά μας και είμαστε ακόμα του «δεν βαριέσαι», «εντάξει, με εξαπατήθηκα», «δεν φτάνει παρακάτω» ή «φτάνει μέχρι το να φωνάξουμε στο κατάστημα, να εκτονωθούμε εκεί».
0: Και συνήθως αυτούς που δεν φταίνε και αυτοί είναι οι υπάλληλοι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Με πρόσωπα φοβισμένα και με στόματα ερμητικά κλειστά. Που λένε ότι δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν άκουσαν.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Κάποια στοιχεία επικοινωνίας, αν θέλετε να ξαναδώσετε σε σχέση με την ΕΚΠΙΖΟ, την Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα της Ζωής.
1: 210-330-4444 είναι το τηλεφωνικό κέντρο της ΕΚΠΙΖΟ. Και επίσης στην ιστοσελίδα μας, www.ekpizo.gr, μπορεί να βρει ο καταναλωτής υποδείγματα, περίπου 50 υποδείγματα καταγγελίας για οποιοδήποτε θέμα. Τράπεζες, ενέργεια, ελαττωματικά προϊόντα, αγορά, ηλεκτρονικές αγορές κλπ. Να το συμπληρώσει εύκολα και να το στείλει όπου λέμε, δηλαδή εκτός από την εταιρεία και στις αρμόδιες εφοπλικές αρχές. Έχουμε τα email, τα τηλέφωνά τους κλπ. Άρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε σημαντικά τους καταναλωτές, ούτως ώστε να αποκτήσουν καταναλωτική συνείδηση και να αντιδρούν. Είναι πολύ σημαντικό να αντιδρούμε οι καταναλωτές, γιατί
0: και όχι μόνο μεμονωμένα, αλλά και συλλογικά.
1: Ακριβώς, μαζικά οι καταναλωτές, κάποιος θα ακούσει. Η συλλογική δράση ασφαλώς είναι το αποκορύφωμα, αλλά και μεμονωμένα ο κάθε καταναλωτής, γιατί αυτό, το ίδιο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζει και άλλος καταναλωτής.
0: Να πούμε ότι παρέχεται και νομική στήριξη στους καταναλωτές.
1: Ναι,
0: έτσι δεν
1: βέβαια, είναι. Στα μέλη μας και νομική στήριξη σε όλους τους καταναλωτές μέσα από τις συλλογικές, τις αντιπροσωπευτικές αγωγές που κάνουμε ως ΕΚΠΙΖΟ.
0: Μάλιστα. Κυρία Καλαποθαράκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αρκετά ενδιαφέρουσα και δραματικά επίκαιρη συζήτηση μαζί σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα της Ζωής.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε και εμείς.

0: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Και όχι μόνο γιατί είναι συλλογική προσπάθεια. Καλά, αυτό το μουσικό χαλιέ, τι μου θυμίζει. Παλιές καλές εποχές. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις ή την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Πολιτικές αναταράξεις και νέο κεφάλαιο από το 43,8% του ακροδεξιού AFD στη Σαξονία. Ο γρίφος για σχηματισμό κυβέρνησης και η συντριβή Μέρτς. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύγκρουση αεροσκάφους στο έδαφος. Οι ερευνητές αναζητούν την αιτία του δυστυχήματος ή τα αίτια. Το ίδιο είναι η στιγμή που βγαίνει εκτός διαδρόμου προσγείωσης. Ναι, το βλέπουμε. Live η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο των Μέτρων για την Οικονομία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Η εξειδίκευση του πακέτου μέτρων 2,2 δις ευρώ από το Οικονομικό Επιτελείο αναλυτικά οι αλλαγές σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, τρίτεκνους και συνταξιούχους. Υπάρχει και στη Ζάκυνθο Σύλλογος Τριτέκνων και θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία παρεπιπτόντως. Πατήσια, βίντεο ντοκουμέντο μετά την ένοπλη επίθεση σε 55χρονο. Αναζητούνται δύο δράστες. Γερμανία έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης στη Σαξονία. Συντριβή Φάντομ στην Τανάγκρα. Χαμηλό ύψος, μεγάλη ταχύτητα και κλειστή στροφή. Τι λένε οι ειδικοί. Ό,τι και να πούν, οι πιλότοι δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Λίβανος. Τουλάχιστον 11 νεκροί από Ισραηλινές επιδρομές, ανάμεσά τους δύο βρέφη. Συγχαρητήρια. Ινδία. 6 νεκροί από κατάρρευση πενταόροφου κτηρίου στο Νέο Δελχή. Συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια. Πυρκαγιές και καύσωνες απειλούν την ποιότητα του αέρα παγκοσμίως. Προειδοποίηση του ΟΗΕ. Ινδονησία. 7 αεροδρόμια παρατείνουν το κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης. 2.300 πτήσεις ακυρώθηκαν ή θα καθυστερήσουν. Καιρός. Αλλαγή του σκηνικού από το τέλος της εβδομάδας. Υποχωρεί η ζέστη και ενισχύονται οι βοριάδες. Ο Πύργος θρηνεί τον υπτάμενό του, ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια. Καλημέρα και στον Πύργο και στην Πύργου και στους καλούς συναδρέφους εκεί, διοικητικούς, δημοσιογράφους και τεχνικούς που έχουν συμπαρασταθεί και στο δικό μας σταθμό και έχουν συνδράμει ενεργά και καθοριστικά στη λειτουργία τους σε δύσκολες εποχές. Καλημέρα και στον καλό συνάδελφο Μπάμπη Πλάγο, που έχει τιμήσει και αυτά εδώ τα μικρόφωνα για να μην ξεχνιόμαστε. Πασόκο, αγροτικός κόσμος έχει έτοιμη κόκκινη κάρτα, κύριε Μητσοτάκη. ΓΕΣΕ, οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής. ΓΕΣΕ, ποια ΓΕΣΕ, ΟΕΟ. ΟΕΟ, το άλλο ανέκδοτο με το τότε, το ξέρετε. Εξιχνίαση νέας εγκληματικής ομάδας διακεκριμένων κλοπών στη Βόρεια Ηλία. Συλληπιτήρια ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για το θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας της χώρας μας. Αμοιρά στο Earth News, Radio 105,8, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News, σε 24 ώρες εννοείται βάση. Πάμε και εδώ στα δικά μας αδιόρθωτα χάλια να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους από την ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς το ημέραζάντε.gr. Νικήτας Αρετάκης, πρώην δήμαρχος Ζακύνθου, δύο σοβαρές παραβάσεις στο έργο ίδρευσης Λούκα Γύρη. Ο Δήμος οδηγείται σε οικονομικό αδιέξοδο, λέει ο πρώην δήμαρχος. Δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Υποβολή αναφοράς για τον έλεγχο και του έργου του κεντρικού αγωγού ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών. Με τον ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει και το έργο ίδρυψης Αγίας Μαρίνας Λούκας Γυρίου Αγίου Λέοντα. Περισσότερα σε συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ δίνει το Επιμελητήριο Ζακύνθου. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη. Ανακοίνωσε από τον βουλευτή Ζακύνθου: ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης της στέγης στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους. Εκεί στο ποτάμι βλέπουμε τις καλωσίες που έχουν στηθεί εκεί. Μια όντως θετική εξέλιξη για έναν ιστορικό ιερό ναό του νησιού όπως αυτός του Αγίου Χαραλάμπους. Διονύσης Ακτύπης, τοπικός βουλευτής: σταθήκαμε δίπλα στο αίτημα της τοπικής εκκλησίας. ΔΕΘ 2026, το ημερολόγιο των νέων μέτρων. ο Διονύσης Σούρμπης μάγεψε το κοινό στην μεγάλη συναυλία της φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρο στον Πειραιά. Στο κόκκινο για πυρκαγιές η Δυτική Ελλάδα, τη Δευτέρα χάρτης με τις επικίνδυνες περιοχές. Λαύρος Σαμαράς, να ανησυχεί ο Μητσοτάκης για τη δική του ιστεροφημία, θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της διαφθοράς. Αυτό λέει ο Σαμαράς για το Μητσοτάκη. Καλά, αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε Ράση? Ήξερες μόνο από σταφίδα και από εκεί και πέρα ουδέν. Καραμπόλια με 6 οχήματα στην Αθηνών, Κορίνθου, στα Μέγαρα. Κεφαλονιά συγκλονίζει το ευχαριστώ της οικογένειας της 12χρονης που χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου. Ταμείο Ανάκαμψης τέλη Σεπτεμβρίου το τελικό αίτημα για επιπλέον 6,7 δις. Η γαστρονομία της Κεφαλονιάς γίνεται γέφυρα με τη νέα γενιά της Διασποράς. Κεφαλονιά στα Κυκλειδώματα έπεσε γιο ταχύ στο δρόμο της Κρανιάς. Δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός, ευτυχώς. Απολογισμός του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Τάκη Βριώνη για τις δράσεις του καλοκαιριού, ικανοποίηση για την ανταπόκριση του κόσμου. Και εδώ να πούμε κάτι. Έχουμε επικοινωνήσει πολλές φορές με τον κύριο Βριώνη να μας κάνει την τιμή να έρθει από το στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου και να μιλήσει για τα πολιτιστικά δρόμενα στο νησί και ένα απολογισμό του καλοκαιριού που φεύγει ή έφυγε. Πότε συμβαίνει το ένα, πότε το άλλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει και δική μας δεν είναι η ευθύνη. Πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα για το Σεπτέμβριο. Παραδοσιακά γλέντια, γιορτή κρασιού, χορός και μουσική. Με ισοπαλία ξεκίνησε στη Super League 2 η Ζάκυνθος. Έμεινε στο 1-1 με τον Νέστο Χρυσούπολης. Η Ζάκυνθος που έχει ξενιτευτεί και παίζει εκτός έδρας και δει στο Άργος. Ορίστηκε προσωρινή διοικούσα επιτροπή στην ΕΠ Ζακύνθου. Προχωράνε οι διαδικασίες για εκλογές. Περισσότερα στη συνέχεια ή στις επόμενες εκπομπές, πιο σωστά, με τη νέα προσωρινή διοίκηση ή διοικούσα επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου. Δόξα Πηγαδακίων, σέντρα με τον Πίγασο Θριασίου στις 27 Σεπτεμβρίου για τη δεύτερη Εθνική Γυναικών. Καλημέρα και στον Ανδρέα Γκούσκο. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσω μαζί του. Έπιασε δουλειά και ανακοινώθηκε επίσημα στη Ζάκυνθο ο νέος προπονητής Περικλής Αμανατίδης. Έγινε η επίσημη φωτογράφηση της ομάδας. Πρόσφατα μιλήσαμε με τον γενικό αρχηγό του ΑΠ Ζάκυνθος, Διονύση Κορονιό. Θα επανέλθουμε και με άλλους παράγοντες. Ζάκυνθος πρωτομπυλών ενός πιθανού τουριστικού ναυαγίου, ερωτηματικό. Από την εποχικότητα σε μια Ζάκυνθο 365 ημερών, γράφει ο Χρήστος Σαράντης. Ούτε stop, ούτε flash βγάζουμε. Σε άλλο σημείο. Ένα άλλο άρθρο και συμφωνούμε γι' αυτό. Σοβαρά τροχέα. Αναφέρεται και νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου και τα περισσότερα από αυτά καταλήγουν με αεροδιακομιδή σε νοσοκομεία της Αθήνας. Δυστυχώς, ναι.

0: ή και καλημέρα. Γιώργος Νταλάρας ή Νταράλας, αυτό είναι το κανονικό του. Βασίλης Παπακουσταντίνου, με συγχωρείτε αλλά ψηφίζω τον δεύτερο. Και περαστικά στον Βασίλη τον αιώνιο έφηβο, αντιμετωπίζει ένα θέμα με πνευμονία. Περαστικά του. Μόνο έτσι μπορεί να ακυρώσει μια συναυλία ή και περισσότερες. Παρά τα 76 χρόνια του. Στο ίδιο έργο θεατές, εγώ και εσύ τραγουδιστές ή και αρνητικοί πρωταγωνιστές. Και το ίδιο σκηνικό. Ταιριάζει γάντι το τραγούδι και στα Τζάκυνθου. Και όχι μόνο. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, αλλά και ανακοινώσεις από την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, από την ΠΕΝΕΝ και ούτω καθεξής, που αναφέρουν πολλά και διάφορα για τη Λεβάντε Φέρις. Όπως μια τελευταία που αναφέρει: αυτό συμβαίνει όταν έχει την μονοπωλιακή εκμετάλλευση στις γραμμές και εξωστράκει σε κάθε άλλο πλοίο. Γιατί όπως είναι γνωστό, η Λεβάντε Φέρις εξυπηρετεί Ζάκυνθο, Ιθάκη, Κεφαλονιά. Και υπάρχει και η γραμμή Σάμι, Ιθάκη, Πάτρα. Με διάφορα παράπονα. Θα επανέλθουμε. Έρχεται, λέει, καταιγίδα αποκαλύψεων ο επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Γιώργος Τσουρουνάκης, επικεφαλής του σχεδιασμού της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζάκυνθου. Η υποβολή αναφοράς για τον έλεγχο και του έργου του κεντρικού αγωγού ίδρευσης μπόχαλης φιλικών. Μετά την αναφορά που έγινε για το έργο ίδρευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα, που μονοπόλησε τις προηγούμενες ημέρες την τοπική επικαιρότητα, κάνει μια αντίστοιχη κίνηση και για το έργο και για τον έλεγχο του έργου του κεντρικού αγωγού ίδρευσης μπόχαλης φιλικών, και εκεί με προβλήματα και με τον ίδιο εργολάβο. Αναφέρει λοιπόν η δύναμη Ελπίδας σε πρόσφατη ανακοίνωση: στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου και με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, προχωράμε στην υποβολή επίσημης αναφοράς προς τις αρμόδιες ελεκτικές και διαχειριστικές αρχές για τη διενέργεια ανεξάρτητου τεχνικού, οικονομικού και δημοσιονομικού ελέγχου, καθώς και επιτόπιας αυτοψίας στο έργο Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης πόλης Ζακύνθου, δεξαμενή μπόχαλης οδός φιλικών. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποσκοπεί στην απόδοση ευθυνών ούτε στην προδικασμένη διατύπωση οποιασδήποτε αιτίαση. Αντίθετα, αποσκοπεί στο να υπάρξει σαφής, επίσημη και τεκμηριωμένη απάντηση για την πραγματική κατάσταση ενός σημαντικού έργου υποδομής της πόλης μας, ιδίως ως προς τη σχέση μεταξύ του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου, της πραγματικής κατασκευής, πάλι τα ίδια και εδώ από ό,τι φαίνεται, της λειτουργικότητας του έργου και της οικονομικής του εκτέλεσης. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Το έργο που εγκρίθηκε, τροποποιήθηκε και χρηματοδοτήθηκε έχει πράγματι ολοκληρωθεί και λειτουργεί σήμερα πλήρως σύμφωνα με το εγκεκριμένο τελικό φυσικό αντικείμενο? Ερωτηματικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, αναφέρει δύναμη Ελπίδας, οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί έως 23/2026 ανέρχονται σε 1.137.918,28 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 99,45% του έργου, δηλαδή στο 100% περίπου του εγκεκριμένου ποσού των 1.144.156,98 ευρώ που αφορά το Δήμο Ζακύνθου. Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής εκτέλεσης καθιστά, κατά την άποψή μας, απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί σήμερα. Για το λόγο αυτό, ζητάμε να ελεγχθούν μεταξύ άλλων εάν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του προβλεπόμενου φυσικού αντικειμένου, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες συνδέσεις και διακλαδώσεις, εάν το έργο έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, εάν έχει πραγματοποιηθεί προσωρινή ή οριστική παραλαβή, ποιος είναι ο πραγματικός τρόπος λειτουργίας του συστήματος. Και αν ο προβλεπόμενος εξοπλισμός αυτοματισμού, μέτρησης, ελέγχου και τηλεχειρισμού έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης να αποσαφινιστεί από τη διαχειριστική αρχή το οικονομικό σχέδιο του εξοπλισμού, αυτοματισμού και τηλεχειρισμού. Συγκεκριμένα, ζητάμε να γνωστοποιηθεί ποιο ήταν το ακριβές κόστος του συγκεκριμένου εξοπλισμού στο αρχικό έργο, ποιο μέρος του αφαιρέθηκε ή τροποποιήθηκε. Και όπου αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός περιλαμβάνεται στη σύμβαση τηλεμετρίας, σε ποια πράξη εντάχθηκε τελικά και πού χρεώθηκε η αντίστοιχη δαπάνη, ζητάμε να έρθει θεσμική και τεκμηριωμένη απάντηση για ένα έργο ίδρευσης τέτοια σημασίας. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουμε σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Η δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να ασκεί το θεσμικό της ρόλο με υπευθυνότητα, επιδιώκοντας διαφάνεια, λογοδοσία και προστασία του δημοσίου χρήματος, χωρίς υπερβολές και χωρίς προκαταλήψεις. Γιατί η διαφάνεια δεν είναι κατηγορία, είναι υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Έχουν ανοίξει για τα καλά η ασκή του αιώλου στο Δήμο και τη Δημοτική Αρχή και σε σχέση με την αντιπολίτευση και τα έργα. Το πρώτο έργο που αφορά στην ίδρυση Αγίας, Αγίας Μαρίνας Λούκα Γυρίου Αγίου Λέοντα έχει πάει και στον εισαγγελέα.
1: Κι αν είμαι ροκ, μη με φοβάσαι.
0: Είσαι ροκ και το έχεις αποδείξει. Την Πέμπτη λοιπόν, καλώς εγώ των πραγμάτων, και στο διάστημα από 11 το πρωί ως 12 το μεσημέρι, για μια ώρα, θα είναι εδώ εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, καλεσμένες στην ΕΡΤ της Ζακύνθου και στο στούντιο του σταθμού σε μια ζωντανή και αρκετά ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική συνέντευξη, τόσο η πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, Ιωάννα Αρβανιτάκη, όσο και η πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου, επαναλαμβάνω, τόσο η πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, Ιωάννα Αρβανιτάκη, όσο και η πρόεδρος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου, τότε Ακτύπη Πέτα. Γιατί συνεργάζονται οι δύο συλλογοί. Και πρόσφατα είχαν κάνει παρέμβαση στη κλιματική υπηρεσία για τα τεκτενόμενα και τα διαδραματιζόμενα στις παραλίες του νησιού σε σχέση με αυθαίρετες παρεμβάσεις, κατασκευές, ομπρέλες, ξαπλώστρες. Επίσης, σε σχέση με τον επανακαθορισμό του Αιγαλού και παραλίας στην περιβόητη θέση Μπούκα στο Τραγάκι, εκεί που είναι υπό ανέγερση μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, γνωστό είναι και αυτό το θέμα, αλλά και σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις, με την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων σε αμοθήνες στην θέση Πάστρα στην περιοχή Καλαμάκη, όπου εκεί έχουν ισορροπηθεί οι αμοθήνες και έχουν τοποθετηθεί ξαπλώστρες και ομπρέλες, όχι μόνο σε ένα αλλά σε δύο σημεία, που όπως μαθαίνουμε και εκεί λέει οι αμοθήνες είναι ιδιωτικές και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε μιλήσει νωρίτερα για το θέμα, θα επανέλθουμε με περισσότερα στοιχεία, γιατί δεν κάνει να τα αφήνουμε να περνούν στα ψηλά.

0: σε τείχους.
1: Και εν ώψη της σχολικής χρονιάς πυκνώνουν οι ανακοινώσεις τόσο από την Ελμέζα Κίνθου, το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στο νησί, που έχει και την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ. Είναι η παράταξη που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ με πρόεδρο τον Φώτη Προβή, αλλά υπάρχει και μια ιδεολογική, πολιτική και στο τέλος κομματική αντιπαράθεση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕΣ με την δάκη καθηγητών Ζακίνθου, τη συνδικαλιστική παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε εμείς θα δώσουμε συνέχεια και θα ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Και τον κύριο Προβή, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕΣ, πρόσκειται στο ΠΑΜΕ και δεν το κρύβει, είναι γεγονός, αλλά και την άλλη παράταξη με κάποιον εκπρόσωπο της άλλης παράταξης, της ΔΑΚΕ καθηγητών Ζακίνθου, θα μιλήσουμε. Είτε με τον κύριο Αδρίτσο, είτε. Θα δούμε. Και με τον κύριο Κατσίμπελη, προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακίνθου, και με τον κύριο Πόθο, προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακίνθου, πάντα σε σχέση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και θα δούμε και άλλα θέματα τοπικά, περιφερειακά και κεντρικά. Γιατί υπάρχουν και μια σειρά ανακοινώσεις που αφορούν στα της περιφέρειας. Συνολικά, αλλά και κάθε νησί ξεχωριστά που δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε τώρα. 12 και 59 πρώτα λεπτά. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια, η περιφέρεια σε 60 λεπτά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκπομπή που δείχνει τη δουλειά που κάνουν οι 19 περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ Ζακίνθου, που αποτελούν, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, πυλώνα της ενημέρωσης και της ανάδειξης της φωνής των τοπικών κοινωνιών προς το κέντρο. Και όχι μόνο. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοφημερίδα, στις 3 σύνδεση με το Ράδιο Κόσμος προκειμένου να ακούσετε μουσική. Και επανερχόμαστε αύριο το πρωί στις 8 με μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια, 9 μέχρι 11. Αν δεν έχουμε Άννα Καποδίστρια, είναι σε άδεια, άρα ξεκινάμε από τις 9 και όχι από τις 8. Με Άκου Τώρα και Ανδρέα Παπαδημητρίου, 9 με 11, με Ζούμε στην Επικαιρότητα με την αφεντιά μου. Και όλες τις υπολείπεις εκπομπές συνεργατών και όχι μόνο. Και τη σύνδεση εννοείται με τα κεντρικά. Ή με τη Θεσσαλονίκη ή ανάλογα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, καλημέρα και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Σε επανάληψη οι εκπομπές της ΕΡΤ Ζακίνθου σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες του σταθμού αλλά και διαδικτυακά. Ξέρετε να μην τα επαναλάβω γιατί δεν προλαβαίνω. Φιλάκια, γεια και χαρά και να είστε όλοι καλά.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
1: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Δίθυρα ακούσματα.
3: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
2: με τη Χαρή Κλιαμενότου
3: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, Ερθ Ζακίνθου. Ξεκίνησε και η ΔΕΦ, τελείωσε για την κυβέρνηση, για το κυβερνών κόμμα. Έπονται οι υπόλοιποι να δούμε τι θα πούνε και εκείνοι. Εξήγηλε κάποια μέτρα ο Πρωθυπουργός. Απάντησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να δούμε πως θα πάει και αυτό. Πάντως, αν κάτσει και το δει κανείς ψύχρεμα απόλυτα και με την απλή λογική, μπορεί να βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα από όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή από τις εξαγγελίες του εκάστοτε αρχηγού, από το πώς απαντά σε ερωτήσεις, από το ακόμα και από τον τρόπο που κινούνται και από τις εκφράσεις τους. Μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά αποτελέσματα και πάρα πολλά πορίσματα, να το πω έτσι, για το ποιος λέει τι, ποιος πιστεύει αυτά που λέει. Βάζεις και το παρελθόν του καθενός και το παντρεύεις, ας πούμε, και βλέπεις τι γίνεται, πώς περπατάει το πράγμα και προς τα πού να κινηθείς. Γιατί είπαμε, είναι εκλογική αυτή η χρονιά, έτσι και αλλιώς. Είναι, παίζει, είπαμε, παρελθόν του καθενός, το πόσο αληθινές ή αληθοφανείς, αν θέλετε, είναι οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις, αν είναι υποσχέσεις, και οι εκφράσεις και η στάση του σώματος. Πολλά, παίζουν πάρα πολλά λόγο. Κυρίως αυτό που είναι το βασικότερο απ' όλα είναι το παρελθόν, το βασικότερο απ' όλα, έτσι, και το κατά πόσο τα όσα έχουν υποθεί έχουν γίνει πραγματικότητα.

Το βασικό λοιπόν δηλαδή που λέτε είναι το πόσο υπάρχει αντιστοιχία λόγων και πράξεων. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εντάξει, δεν λέμε τώρα για τον κάθε... Ο καθένας μπορεί να έχει φυσικότατα την ιδεολογία του, δεν το συζητάμε αυτό προφανώς. Δεν κοιτάει όποιος είναι ταγμένος, ούτε υποσχέσεις, ούτε μέτρα, ούτε εξαγγελίες, ούτε. Σου λέω ότι και να πει ο άλλος, εγώ είμαι εκεί. Το θέμα είναι να έχουμε λίγο το μυαλό μας έτσι πιο... Για να δούμε τι θα γίνουμε.

Σήμερα είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Κασιανή ή Κάση, ο Κασιανός, ο Σόζον, ο Σόζης και η Σόζα. Χρόνια τους πολλά. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne.

Σαν σήμερα επίσης το 1936, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά τότε, ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών δια τη διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Αυτό ήταν και ο πρόδρομος της ΕΡΤ.

Έχουμε βέβαια το τριήμερο πένθος μετά τη συντριβή του Phantom και το θάνατο που βρήκαν οι δύο πιλότοι, οι δύο χειριστές του. Τριήμερο πένθος λοιπόν. Έχουμε εκλογές στη Σαξονία, με το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας να κερδίζει με διαφορά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τα νέα. Ξυλώνοντας και ράβοντας τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σκληρή απάντηση από Σαμαρά σε Μητσοτάκη. Γιατί έπεσε το φάντομ, πιθανότερη εκδοχή, η απώλεια ισχύως. AFD, νίκη εφιάλτης, πολιτικός σεισμός για την Ευρώπη. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα, λοιπόν. Ντάνιελ, 3 χρόνια μετά, ανοιχτό το τραύμα. Ακίνητα, αναλυτικός οδηγός για προγράμματα και φορομπόνους. Αποστολή Βενετία, παγκόσμια πρεμιέρα για τη Ζακλίν Λέντζου.

Απογευματινή. Παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Στο 2030 με οδηγούς στη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. Τα ξεκάθαρα μηνύματα προς Τσίπρα, Σαμαρά, Ερντογάν. 6 δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία. Σκληρές απαντήσεις στην αντιπολίτευση της Κατσαρίδας. Θεσσαλονίκη, 42 εκατομμύρια ευρώ για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Τα Νάγρα, τα σενάρια της συντριβής με 2 νεκρούς πιλότους. Σαρωτική νίκη του ακροδεξιού AFD με 44,2%. Διπλωματική αποστολή σε Μόσχα, Κίεβο από Ουάσιγκτον είναι ένα ακόμα θέμα από την απογευματινή. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Κάλπη με ήττα από την κάλπη. Κάλπικο πακέτο. Ούτε λέξη ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους. Μορφή επιδότησης των εύπορων νοικοκυριών. Ο κουμπαράς για τα νήπια. Γερμανία σάρωσε το AFD στη Σαξονία. Ακροδεξιά πλειοδοσία. Ηθικός πανικός με σχολικά βιβλία του Δημοτικού.

Ελεύθερος τύπος. Τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη. Οι 7 στόχοι και τα 10 άλματα ευημερίας έως το 2031. Η Κυριακή της Κάλπης θα είναι μία. Οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα ή περιπέτεια. Πανελλήνιο πένθος για τους δύο πιλότους του Φάντομ. Σε σοκ η Γερμανία από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt.

το μανιφέστο. Τέλος τα τεκμήρια. Οδικός χάρτης για μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και σπίτι μου 3. Επίδομα 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους, διπλό ενίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά, ενίσχυση για τους τρίτεκνους αφορολόγητος στα 20.000 ευρώ για κατεπάγγελμα αγρότες. Μητσοτάκης στο μανιφέστο: επανεκκινούν οι διαδικασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Συγκινητικές στιγμές στο Βελίδιο: ο υψηλός συμβολισμός της αγκαλιάς του Πρωθυπουργού στους γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Θρήνος για τους πιλότους: τι εξετάζουν οι ειδικοί για την πτώση του Φάντομ, συνέντευξη του Νίκου Πλακιά φιλοξενεί το μανιφέστο και επίσημα στο καλάθι των αχρήστων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το αφήγημα του παράνομου φορτίου.

Κόντρα. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Σε ταπεινωτική έξοδο οδηγείται ο Μέρτς, σεισμός στην Ευρώπη από την επέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Εμπεγμός και ντροπή έστειλαν σε κέντρο υγείας στη Μεσσηνή ασθενοφόρο 30 ετών με 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Κυριάκος Πιερακάκης, έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη η νέα πλατφόρμα Συνέπεια για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έμπειροι δύο αεροπόροι, πώς έγινε η τραγωδία, τα πρώτα στοιχεία και το μεγάλο ερώτημα. Προειδοποίηση ιατρικού συλλόγου, τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου που δεν πρέπει να αγνοήσετε και απαιτούν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη.

Μισό. Political. Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, οι 7 στόχοι της επόμενης τετραετίας. Ξεδίπλωσε τον οδικό χάρτη των παροχών ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ημερολόγιο υλοποίησης των μέτρων, το δίλημα της κάλπης και το μήνυμα για αυτοδύναμη κυβέρνηση, τι είπε για την αμυντική θωράκιση της χώρας και τα ελληνοτουρκικά. Αποκάλυψη για τη συντριβή του Φάντομ, τι θα είχε συμβεί αν έπεφτε 2 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη, η καταγγελία Καμπανάκη του 2020 και τα παιδιά που έμειναν απροστάτευτα. Πόλεμο στο Ιράν, σε 3 άξονες στο σχέδιο Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή.

Δημοκρατία. Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί. Κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Τι έλεγε το 25, πως θα γύρισε εν ώψη κάλπης, τα fake news, οι κυβιστήσεις, οι παραπλανήσεις, οι αποτυχίες. Δεν έκρυψε το φόβο του για το κόμμα Σαμαρά, στον οποίο επιτέθηκε χυδαία και απροκάλυπτα. Αποστομωτική απάντηση από τον πρώην πρωθυπουργό. Πτώση Phantom, θρήνος για τους δύο πιλότους, πως και γιατί έπεσε το F4. Γερμανία, θρίαμβος του AFD στη Σαξονία Anhalt, συντριβή για τον Merz. Νέα πρόκληση, γκρίζες ζώνες και στον Εύρο επιδιώκει η Τουρκία. Διώξεις για τον Ντάνιελ, στο εδόλιο αγοραστός και άλλοι 17 για τους 17 νεκρούς.

Ναυτεμπορική. Η Ναυτεμπορική παρουσιάζει αποκλειστικά το πώς προκύπτει το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Η κοστολόγηση του πακέτου μέτρων των 2,2 δισεκατομμυρίων. Ικανοποίηση από Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, θετικό πρώτο βήμα για συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία. Γερμανία εκλογές, ιστορική πρωτιά με 44% για το AfD στη Σαξονία Anhalt. Πάμε μουσική γέφυρα για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, Sport Day, τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ποιο ντέρμπι, παιχνιδάκι με δύο γκολ του Τετέι και ένα του Ταμπόρδα, είχε και χαμένο πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο, 3-1 τον ΠΑΟΚ. Ναυάγιο ο ΠΑΟΚ που έπαιξε από το 15 με 10 παίκτες, αποβλήθηκε ο Ελουστόντο. Φωνάζει πάντως για πέναλτι του Φαν Ντρόγκελεν στον Εντιαγέ και ενώ το σκορ ήταν 1-0. Οργή για Τζίλο, έξω φρενών στον Ολυμπιακό με τον Λαρισαίο διαιτητή. Του καταμαρτυρούν ότι έπρεπε να αποβάλει στο 22 με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Τζόκα, όπως και στο 58 τον Κόμπα, με συγχωρείτε, που στο 76 έγραψε το 1-1. Δεν έδωσε πέναλτι στο 63 παρατεταμένο τράβηγμα του Ρέτσου. Χειρουργήθηκε ο LKB, ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό του άτυχου παίκτη. Τι γίνεται με τον αντικαταστάτη του Μαροκινού? Πρωταθλητής. Παρέλυσαν το βράδυ της αγωνίας όλο το παρασκήνιο οι συνταρακτικές στιγμές του ΣΟΚ. Τι έλεγε στο ασθενοφόρο στον κύριο Θεό LKB, ποιες οι πρώτες εκτιμήσεις έπειτα από το χειρουργείο στο αριστερό πόδι, οι κινήσεις των συμπαικτών του και η στάση του Μεντιλίμπαρ. Ποιοι βγήκαν μπροστά για να μετριάσουν το ΣΟΚ, τα συγκλονιστικά μηνύματα συμπαράστασης. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, ανέφερε ο LKB στο πρώτο του μήνυμα έπειτα από το χειρουργείο. Ανοιχτό το θέμα, απόφαση τώρα για Center Four, ποια κρίσιμη συζήτηση θα καθορίσει την κίνηση για τον παρτενέρ του Γκονζάλες, ποιος είναι ο τρίτος παράγοντας και ποιος ανοίγει το παράθυρο για μεταγραφή, όσα θέλετε να ξέρετε. Τι παίζει με Ρόκα αλλά και με Πιρόλα? Ο κύριος πρόεδρος γράφει στον αγαπημένο Μεντιλίμπαρ, coach δείξε ποιος είναι ο θρύλος που θέλεις. Οργή στον Ολυμπιακό για Τζίλο, ένα ακόμα θέμα από τον πρωταθλητή. Φως. Αλίγιστος. Πετυχημένη η επέμβαση διάρκειας 2,5 ώρων στην οποία υποβλήθηκε ο Αγιούμ Μπελκαμπή, ξεκινάει η διαδικασία αποκατάστασης. Έκανε ομορφιές, ο Ολυμπιακός έπαιξε κατά διαστήματα εξαιρετικό μπάσκετ και επικράτησε εύκολα του Ερυθρού Αστέρα με 87-77. Στον 7ο ουρανό, τα Καναρίνια του Πανετολικού πέρασαν και από τη Λιβαδιά 0-2 και με 3 νίκες σε ισάριθμα μάτς πετάνε στην κορυφή της Super League. Μπαμπούμ σε 8 λεπτά, ο Όφι επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 2-0 της Κηφισιάς. Το απόλυτο με Τετέι, κορυφαίος ο Έλληνας φορ στο 3-1 του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και το 2-2 στο πρωτάθλημα.

χώρα των σπορ. Αρτίστας ο Λόβρο Μάγερ παρέδωσε μια ασύλληπτη ποδοσφαιρική παράσταση το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια και απέδειξε γιατί είναι η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της ΑΕΚ. Τρέλα και αποθέωση από τον κόσμο στον Κράτη Πεκταρά, που δήλωσε μοναδική η ατμόσφαιρα στο γήπεδό μας. Ο Πορτογάλος Γκοντίνι, ο διαιτητής του αυριανού αγώνα. Και τώρα αστέρια, η ΑΕΚ ξεχνάει την πεντάρα στον Άρη και συγκεντρώνεται στη ΛΑΣΚ.

Live Sport. Το πάρτι του Ανδρέα. Ο Παναθηναϊκός με σεληνιασμένο τετέι κατάπιε τον ΠΑΟΚ 3-1, ενώ μπορούσε να πετύχει διπλάσια γκολ. Τα πολυβόλα και ο Μάγος για το μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη. Η ζωή χωρίς τον Κίλερ για τον Ελκάμπη. Και Μέτρο Σπορ. Καταδίκη από Ελουστόντο και Τσβάιερ. Ένα άγαρμο φάουλ του Ισπανού στόπερ που στήχησε την αποβολή του στο 15 και ο ανεκδιήγητος Γερμανός ρέφερι που έπνιξε Μάρς πέναλτι στον Εντιαγέ και τα έβλεπε όλα πράσινα, υποχρέωσαν σε ήττα τον έτσι κι αλλιώς αδύναμο και γεμάτο κενά ΠΑΟΚ. Αχτίδα ελπίδας, άρεσαν τα πατήματα του Ούγκρεσιτς στο χόρτο και το ωραίο γκολ που πέτυχε. Με επίδειξη δύναμης πήρε το τουρνουά με MVP τον Showman Os Man, που πέτυχε 31 πόντους. Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε την Νάπολη, εξαιρετικός ο Χουγκάς με 13, δεν έπαιξαν Γκρέι και Καλάθης. Η μπάλα είναι πια στο γήπεδο της κυβέρνησης. Ο Άρης με ανακοίνωσή του ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το νέο γήπεδο μέσω της διπλής ανάπλασης που έχει προτείνει. Αυτά ήταν και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Ντορέτα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης. Το άλμπουμ λέει των κοινών διακοπών στα Κουφονίσια.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Λίγο ακόμα καλοκαίρι αποφάσισε να κρατήσει η Ντορέτα Παπαδημητρίου, ταξιδεύοντας τους ακόλουθούς της πίσω στις μαγικές ημέρες που πέρασε στα Κουφονίσια μαζί με τον Γιώργο Γεροντιδάκη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Οι δύο δημοφιλείς ηθοποιοί επέλεξαν τον Κυκλαδίτικο Παράδεισο για μία από τις τελευταίες τους αποδράσεις, απολαμβάνοντας την κρυσταλλένια θάλασσα, τις βουτιές και την ανεπιτίδευτη καθημερινότητα των διακοπών.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δημοσίευσαν διάφορα στο Instagram. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε, λέει, και μια φωτογραφία του Γιώργου Γεροντιδάκη, ο οποίος ποζάρει χαλαρός με τα γυαλιά ηλίου του και φόντο το αφοπλιστικό Κυκλαδίτικο τοπίο. Αφήνω εδώ λίγο ακόμα κουφονίσια, δεν χορταίνονται κιόλας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της η... όχι ο... η... Παπαδημητρίου, αποσπώντας δεκάδες θερμά σχόλια.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Με την πάροδο του χρόνου, οι δύο ηθοποιοί άρχισαν να αντιμετωπίζουν με πολύ μεγαλύτερη χαλαρότητα τη δημοσιότητα γύρω από τη σχέση τους. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου έχει ξεκαθαρίσει πως η γνωριμία τους δεν ήταν μια φιλία που εξελίχθηκε σε έρωτα, ενώ ο Γιώργος Γεροντιδάκης έχει περιγράψει τη σχέση τους ως μια πάρα πολύ όμορφη συγκυρία και μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η στιγμή είναι στιγμή, ρε φίλε. Εσύ κοντεβράκλεισε 2 χρόνια. Επιβεβαιώνοντας, λέει, πως διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Νίκος Μουτσινάς, ο εξομολογητικός απολογισμός για τα γενέθλιά του. Μου αξίζει να είμαι χαρούμενος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μια ιδιαίτερη και βαθιά συναισθηματική ημέρα είναι η σημερινή για τον Νίκο Μουτσινά, η χθεσινή δηλαδή, καθώς υποδέχεται τη νέα χρονιά της ζωής του εντελώς διαφορετικά από κάθε άλλη φορά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής, μάλιστα, μα και τόσο καλά τώρα στην τηλεόραση, αλλά λέμε, επέλεξε, τι, κάνει ένα, είδες που δεν ξέρεις, λοιπόν, απολύεσαι από τα gossip, δεν κάνει ένα παιχνίδι, τηλεπαιχνίδι. Ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά του μακριά από την Ελλάδα, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι στη μακρινή Γουατεμάλα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Διανύοντας μια περίοδο έντονου εσωτερικού επαναπροσδιορισμού, ο ίδιος βρέθηκε κυριολεκτικά στον αέρα την ώρα που άλλαζε η ημέρα, καθώς η είσοδος στη νέα του ηλικία τον βρήκε μέσα σε ένα αεροπλάνο πάνω από τα σύννεφα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η αναπάντεχη αυτή σύμπτωση απέκτησε έναν δυνατό συμβολισμό για τον ίδιο, αποτυπώνοντας την ανάγκη του για απόλυτη ψυχική και σωματική ελευθερία, αλλά και την επιθυμία του να κοιτάζει τη ζωή από ψηλά, απαλλαγμένος από τα βάρη του παρελθόντος. Τι γράφουνε, ρε, τι Με αφορμή αυτή τη σημαντική ημέρα, ο Νίκος Μουτσινάς προχώρησε σε μια εκτενή και ειλικρινή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα τυπικά εορταστικά μηνύματα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μια ανάσα πριν από τα 50 αποκάλυψε πως βρίσκεται μέσα και εξομολογήθηκε πως μέσα από δύσκολες διαδρομές συνειδητοποίησε την αξία όλων των συναισθημάτων.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παράλληλα, περιέγραψε τη μοναδική αίσθηση του να γιορτάζει στον ουρανό, βιώνοντας την ουσιαστική απελευθέρωση που ζητούσε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Απελευθερωτικό να χαίρομαι χωρίς τύψεις, είπε ο παρουσιαστής, και έγραψε πολλά άλλα για τα οποία...
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Έλα, σας έχω το νέο. Θα μείνει όμως, θα παραμείνει. Δανάη Μπάρκα για τα... ναι, ναι. Ο ξέγνιαστος χορός στην παραλία και η χιουμοριστική ατάκα για το φίλο του μωρού.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Η δημοφιλής παρουσιάστρια και ηθοποιός πλέει σε πελάγη ευτυχίας μετά την αποκάλυψη της πρώτης της εγκυμοσύνης, διατηρώντας το ακέραιο, το έμφυτο χιούμορ και τον αυθορμητισμό που τη χαρακτηρίζουν σε κάθε της βήμα.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Αυτό που έκλεψε την παράσταση και προκάλεσε βροχή από σχόλια ήταν η ατάκα. Ανέβασε ένα βίντεο τέλος πάντων που χόρευε στην παραλία, που συνόδευε το βίντεο με το γνωστό της τρολάρισμα. Η Δανάη Μπάρκα σημείωσε πως το ζευγάρι δεν γνωρίζει ακόμη αν το μωρό είναι αγόρι ή κορίτσι, συμπληρώνοντας τη λεζάντα πως το νέο αφεντικό βρίσκεται ήδη καθοδόν.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Η πρωτότυπη, τι λες, και γεμάτη κέφι ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες προβολές και αποθεωτικά σχόλια, με το κοινό και τους συναδέλφους της να τις κατακλείζουν το προφίλ με τις θερμότερες ευχές για το νέο αυτό κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της.
1: Άχου και δεν ενιάζει.

0: Και να κλείσουμε και με ένα ακόμα ευχάριστο. Η Ιουλία Καλυμάνη ήταν εδώ πριν λίγες μέρες, τραγούδησε στη Ζάκυνθο, στη Λιθακιά. Παντρεύτηκε τον Μιχάλη Τουρατζίδη. Οι πρώτες εικόνες από το γάμο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η δημοφιλής τραγουδίστρια έφτασε ντυμένη νύφη στην εκκλησία το απόγευμα της Κυριακής. Δηλαδή τι θα μπορούσε να πάει ντυμένη? Πιερότος. Ρε τι έχουμε πάθει ρε. Λίγα λεπτά πριν από τις 8. Έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι ιδιαίτερα αυστηρά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αυτός δεν έχει πάρει που το χαμπάρι τώρα που το γράφει ότι ήταν στη Δέθο πρωθυπουργός και όλη η Θεσσαλονίκη ήταν αστακός. Πήγε να δει το γάμο της Καλυμάνης, σου λέει α, μέτρα για την Καλυμάνη είναι αυτά. Η πρόσβαση, λέει, στο χώρο ήταν ελεγχόμενη, ενώ πριν από την έναρξη της τελετής καταγράφηκαν οι πρώτες εικόνες από την εκκλησία και τις προετοιμασίες για το γάμο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Να ζήσουνε, αλλά...
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της Earth Zakynthou με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Εδώ, Ερτζακίνθου. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Η Άννα είναι σε άδεια, αλλά μας έχει αφήσει κάβα μουσικές. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Ερτ Ζακίνθου φυσικά, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ, Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα, άντε και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο, με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε εγκαταστήσει. (2) 6950 33022 και 2 6950 37 114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthu@ert.gr είναι το email μας το βασικό. Το βοηθητικό erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως Ert Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και

Προβληματισμό ξαφνικά. Ξαφνικά, γιατί από εκεί ξεκίνησαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, θυμίζω. Προκαλεί το γεγονός ότι στη Σαξονία, στη Γερμανία δηλαδή, στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, επεκράτησαν οι ακροδεξιοί με ποσοστό 43,8%. Δεν σχηματίζουν τοπική κυβέρνηση, γιατί όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους ακροδεξιούς του AfD. Ωστόσο και όλοι οι υπόλοιποι μαζί δεν μπορούν να σχηματίσουν, γιατί δεν κάνουν μεταξύ τους, δεν μπορούν, δεν λένε ούτε καλημέρα. Λοιπόν, αυτό είναι ξαφνικά. Αυτό που θέλω να σχολιάσω, ποιο είναι? Ότι ξαφνικά ένας πανικός, πω πω, η ακροδεξιά ανεβαίνει, το AfD στη Γερμανία, από εκεί που ξεκίνησε κυρίως. Και μιλάνε για μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά του AfD, και τι πρέπει να γίνει, και προτείνουν το ένα και το άλλο, και να σταματήσουν σαν κόμματα και αυτό, να καταδικαστούν, να οι Ναζί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι έχουν την κύρια ευθύνη για την άνοδο του AfD και κάθε ακροδεξιού κόμματος ανά τον πλανήτη. Πού ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα? Έχει κάτσει κανείς να το παρατηρήσει? Δεν είναι και πολύ δύσκολο. Πού έχουν τρελή άνοδο τα ακροδεξιά κόμματα? Εκεί που υπήρχε ένα άλλο ολοκληρωτικό καθεστώς, ο κομμουνισμός. Επειδή ξαφνικά πέφτουμε από τα σύννεφα, η Σαξονία Άνχαλτ τι ήτανε πριν την πτώση του τείχους του Βερολίνου? Ήτανε στην λαϊκή δημοκρατία της Ανατολικής Γερμανίας, στο κομμουνιστικό καθεστώς, στο κομμουνιστικό κομμάτι της Γερμανίας, το μισό που ήλεγχε η Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, δεν μπορεί εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά δημιούργησαν και κόλαψαν όλα αυτά τα χρόνια το αυγό του φιδιού, ή το δημιούργησαν, γιατί το δημιούργησαν. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι μέσα από ένα ολοκληρωτικό καθεστώς γεννάται με διαφορά μερικών δεκαετιών ένα άλλο επίσης ολοκληρωτικό καθεστώς. Και εδώ ποια είναι η απόδειξη? Είναι η απόδειξη αυτό που λέει, ότι τα άκρα συγκλίνουν. Ξεκάθαρο. Στη Ρωσία έπεσε ο κομμουνισμός, έχει φτάσει η ακροδεξιά να κυβερνά, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όπου υπήρχε Σερβία, Γιουγκοσλαβία, Τσεχοσλοβακία, όπου υπήρχε το καθεστώς αυτό, το ολοκληρωτικό καθεστώς, έχει, και επειδή κυνήγησε όπως κυνήγησε τον μισητό αντίπαλο, γιατί οι διαφορές δεν είναι και μεγάλες, μην τρελαινόμαστε, γι' αυτό και οι δημοκρατικές χώρες, βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν θεσπίσει ημέρα κατά των ολοκληρωτικών καθεστώτων του κομμουνισμού και του ναζισμού. Δεν είναι καθόλου μακριά. Τώρα θα αρχίσουν να φωνάζουν, να λένε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Ο καθένας μπορεί ακόμα να λέει αυτό που θέλει. Έχουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε κανένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Κανένα καθεστώς. Δημοκρατία. Και όταν βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ή θέλουν να εκαθιδρύσουν ένα τέτοιο καθεστώς στην Ελλάδα και χαρακτηρίζουν καθεστώς μια εκλεγμένη δημοκρατικά κυβέρνηση, απλά γελάει ο κόσμος. Πέραν από αυτούς οι οποίοι είναι εκεί, μπαμ, δεν αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, εκεί είναι που γιγαντώνεται η ακροδεξιά. Όπου υπήρχε κομμουνισμός και καταπίεση, καθεστώς δηλαδή, καθεστωτισμός, ξεκάθαρος. Γιατί άραγε γιγαντώνεται η ακροδεξιά σε όλα αυτά τα κράτη, τα πρώην σοβιετικά, πρώην κομμουνιστικά? Γιατί δεν γίνεται πουθενά άλλου? Γιατί η δημοκρατία ευτυχώς έχει άμυνες. Όταν λοιπόν εδώ δεν πρόλαβε, γιατί και εδώ, αν ήταν αλλιώς τα πράγματα και αν ακολουθούσε η κάθε κυβέρνηση μετά την τακτική που ήθελαν να ακολουθήσουν οι αριστεροί, αυτοί, δεν ξέρω εγώ, ή τι άλλο, θα ήταν πρώτη δύναμη Χρυσή Αυγή. Ούτε φυλακή θα είχε μπει, γιατί δεν την έβαλε καμία αριστερή κυβέρνηση φυλακή τη Χρυσή Αυγή, έτσι. Λοιπόν, για να μην παραμυθιαζόμαστε, τα λέω. Θα ήταν πρώτη δύναμη εάν ακολουθούσαν αυτή την τακτική. Του βάλτε τους φυλακή και αυτό. Επίσης,
Πού γιγαντώθηκε, για να το πάρουμε το παράδειγμα και στην Ελλάδα, έτσι, πού γιγαντώθηκε η Χρυσή Αυγή, πού ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Γιατί καλό είναι να έχουμε και ιστορικά έτσι μια γνώμη, και όσοι το έχουμε ζήσει εν πάση περιπτώσει, είτε μέσω ρεπορτάζ, είτε, καλό είναι να τα λέμε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί φοβόμαστε τι θα πει ο ένας ή ο άλλος. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Δημοκρατία. Γι' αυτό και δεν υπάρχει αύξηση της ακροδεξιάς. Γι' αυτό και οι Ναζί είναι φυλακοί. Έτσι, στις περιοχές, στα κράτη που δεν υπήρχε δημοκρατία, είχε ολοκληρωτισμό, βλέπουμε που έχει φτάσει η ακροδεξιά. Πρώτη, παντού. Παντού. Και ο ναζισμός και οτιδήποτε άλλο. Από Βουλγαρία μέχρι όπου υπήρξε σοσιαλισμός σε εισαγωγικά. Λοιπόν, στην Ελλάδα πού ξεκίνησε αυτό? Γιατί ξαφνικά μας κάνει εντύπωση και είχαμε τη Χρυσή Αυγή, το ΑΕΦΔΕ τώρα. Οι πρώτες μάχες που δόθηκαν, μάχες, ήτανε Πέραμα, Κοκκινιά. Μιλάω για Αττική, γιατί εκεί γιγαντώθηκε η Χρυσή Αυγή. Περιοχές όπου ήταν παραδοσιακά πρώτη η αριστερά. Μπορούσες να κατέβεις στο λιμάνι χωρίς να δώσεις αναφορά στους συνδικαλιστές, το μέταλλο που λέγαμε τότε, του ΚΚΕ? Εκεί βγήκε η αντίδραση, εκεί γιγαντώθηκαν διάφοροι λαγοί, κασιδιάριδες και κάνοντας έναν αγώνα κατά, αγώνα σε εισαγωγικά, δεν ήταν αγώνας αυτό, έτσι, κατά εκείνων οι οποίοι έχουν πάρει εργολαβία, την εκπροσώπηση υποτίθεται των εργαζομένων. Νομίζουν ότι έχουν την εκπροσώπηση. Λοιπόν, έτσι είναι όποιος δεν το βλέπει αυτό, ήθελε τυφλή. Ή έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται το ΑΕΦΔΕ να επικρατήσει στο σύνολο της Γερμανίας. Γιατί υπάρχει και η πρώην Δυτική Γερμανία. Ναι, μεν μεγάλο το πρόβλημα με τους μετανάστες, τεράστιο, έχει άλλη κουλτούρα βέβαια η Γερμανία σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Έχει κρίση οικονομική μεγάλη. Εκεί γιγαντώνονται τα άκρα πάντα. Και δυστυχώς, επειδή ιστορικά, αν το δει οποιοδήποτε, κάνει κύκλους αυτή η ρημάδα ιστορία, δυστυχώς ιστορικά τώρα ήρθε η σειρά της ακροδεξιάς, του άλλου ολοκληρωτικού καθεστώτος. Το θέμα είναι πώς θα τους σταματήσεις. Όχι πάντως έτσι όπως προτείνουν οι αντίπαλοί τους. Δεν σταματιούνται. Αυτά τις ανοησίες που ακούω αυτό και χωρίς ένα και εκτέλεση και αυτό και μια μπούρδες. Δεν μπορεί το ένα ολοκληρωτικό καθεστώς να αντιμετωπίσει το άλλο. Με τίποτα. Αποδεδειγμένο ιστορικά. Θα γυρίσει πάλι ο τροχός. Άρα, πολύ μεγάλη προσοχή, προφανώς και καμπανάκι, καμπαναριό ολόκληρο. Η άνοδος του ΑΕΦΔΕ στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Έτσι, να δούμε τι θα γίνει και στα κρατήδια που ήταν, δεν ήταν σε ολοκληρωτικό καθεστώς. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Γιατί όλοι ψάχνουν ένα ρόλο. Οι μεν πρώην θεωρούν ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να αντιμετωπίσουν και με πολύ σκληρές από μέτρα, με πολύ σκληρά μέτρα και πρακτικές ένα καθεστώς, γιατί ξέρουν πώς είναι να λειτουργείς. Αυτό είναι. Πώς λειτουργείς καθεστωτικά. Και ξέρουν τι περιμένει τον κόσμο. Αλλά την απόλυτη ευθύνη και την εκόλαψη του αυγού του φιδιού που έχουμε συνηθίσει να λέμε, δυστυχώς την έχει κάνει ένα άλλο ολοκληρωτικό καθεστώς και αποδεικνύεται και ιστορικά.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.
1: Αυτό που έχει περάσει έτσι λίγο στα ψηλά είναι η πυρκαγιά στην Κόνιτσα, παιδιά. Είναι 8 μέρες που καίγεται εκεί ο τόπος. Πολύ πυκνό δάσος, δεν μπορούν να επιχειρήσουν επίγειες δυνάμεις. Επιχειρούν ωστόσο 13 εναέρια. Έχει σταλεί και 112 στους κατοίκους για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί εκένωση. Είχε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, τώρα φαίνεται ότι έχουν εξασθενήσει. Προσπαθώ και εγώ να επικοινωνήσω με κάποιον συνάδελφο από εκεί, είναι δύσκολο βέβαια, το καταλαβαίνουμε όλοι. Στο πεδίο επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, 45 υδροφόρα πυροσβεστικά, 20 βοηθητικά, 9 ομάδες δασοκομάντος, 30 εθελοντές από 4 συνεταιρισμούς δασικούς. Έχει ενεργοποιηθεί η ειδική μονάδα ντρόουν της Ηπείρου και από αέρος επιχειρούν κατά διαστήματα 14 εναέρια, δηλαδή ελικόπτερα, καναντέρ και air tractor. Και πάντως για 8 μέρες.

Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Παρόλο που έχει μειωθεί ο κόσμος και οι τουρίστες εδώ στο νησί, τα τροχεία δίνουν και παίρνουν. Λοιπόν, είχαμε μέσα σε μια εβδομάδα δύο πάρα πολύ σοβαρά. Είχαμε ένα στους αμπελόκηπους, όπου υπήρξε σφοδρή σύγκρουση μιας μοτοσικλέτας, ενός μοτοποδηλάτου με ένα αυτοκίνητο. Ήταν στο δρόμο εκεί στο ύψος του Γαλινού, πήγαινε το μηχανάκι προς Λαγανά, προς Λιθακιά, σε αυτό το κομμάτι, και βγήκε ένας Γερμανός οδηγός από το στόπ που κατεβαίνει από Ρωμύρη, και έπεσαν πάνω του και τραυματίστηκαν πάρα πολύ σοβαρά οι δύο. Είναι διασωληνωμένοι. Και προχθές είχαμε ένα νέο πάλι ατύχημα, όπου ένας 37χρονος αναβάτης Σύριος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ζακυνθινό, στην παραλιακή οδό, στη Λοβάρδου, εκεί στο ύψος του σχολείου του Άμμου του Αγίου Διονυσίου, εκεί κοντά. Εκεί έφτασαν άμεσα άνδρες του λιμενικού, για την αρμοδιότητα του λιμενικού η παραλιακή, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον τραυματία και είναι πάρα πολύ σοβαρά και αυτός. Σε αυτή την περίπτωση μάλλον δεν φοράγει και κράνος. Δεν είναι οι πληροφορίες. Πρόκειται για έναν Σύρο ο οποίος εργάζεται χρόνια, ζει χρόνια στο νησί και εργάζεται. Εμείς θα πούμε περαστικά σε όλους. Τα τροχαία τώρα, όταν βλέπεις ότι οι μισοί ξένοι έχουν πάρει, επειδή δεν ξέρουν, έτσι, και έχουν νοικιάσει ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι, και είναι στο κινητό και στο Google Maps ή στο αυτό όλη την ώρα, για να δούνε πού θα πάνε και πού θα στρίψουν, και δεν ξεστραβώνονται να δουν μπροστά τους, ή σταματάνε, πόσες φορές σας έχει τύχει, άπειρες, σταματάνε μέσα στη μέση του δρόμου, μέσα στη μέση, όπου είναι, για να δουν το χάρτη που θα πάνε. Σκάει ο άλλος από πίσω, βέβαια ο άλλος μπροστά, χαμός. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Βρε σε στροφές, όπου θέλουν, μπες στη μέση του δρόμου, σε στροφές, όχι σε στενά, δεν κάνουν δεξιά. Να πεις, μες πάνω στη στροφή, γιατί είναι διασταύρωση, και σου λέει, όπου η κυρία στο GPS μου είπε να πάω αριστερά και δεξιά, και μπερδεύονται. Άλλοι αυτοί. Τέλος πάντων. Και είναι πολλά τα ατυχήματα. Εντάξει, είναι η κατάσταση των δρόμων ελεηνή. Ελεηνή. Στο νησί δεν το συζητάμε. Ιδιαίτερα μετά τα έργα της ΔΕΙΑΖ, όπου δεν έχει γίνει ασφαλτόστρωση εκεί που πρέπει να γίνει. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη δυσκολία, δηλαδή, γιατί τέλος πάντων. Τώρα για άλλα ζόρια η ΔΕΙΑΖ έχει να γίνει και ο έλεγχος εκεί στο έργο. 8 με 10 του μήνα είπανε, αύριο δηλαδή, μέχρι και δύο μέρες μετά θα γίνει ο έλεγχος. Φαντάζομαι θα μας ενημερώσει ο κύριος Τουρκάκης, ο διοικητής της ΔΕΙΑΖ εκεί, ο προϊστάμενος πρόεδρος, ναι, διοικητή εκεί το νοσοκομείο, έχεις δίκιο, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΖ, τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν έχω δει κίνηση γενικότερα να γίνει κάτι με τους δρόμους. Σε κάποια σημεία, εντάξει, ασφαλτοστρώθηκαν κάποιοι δρόμοι οι οποίοι ήταν και εκείνοι σε ελεηνή κατάσταση, σε άθλια κατάσταση, αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά, ένας δρόμος κάθε τρεις μήνες. Μας φταίνε οι γουρούνες, μας φταίνε πρώτα απ' όλα τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια, τα πατίνια. Ναι, αλλά μήπως να δούμε και τους δρόμους. Πηγαίνουν, είναι στη γουρούνα τώρα, είναι που είναι μεθυσμένη μισή, βαράνε και από γούβα σε γούβα, αποτελειώνεται. Δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν γίνει εξαιτίας της κακής κατάστασης του οδοστρώματος, για να μην παραμυθιαζόμαστε μεταξύ μας, το λέω. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων οφείλεται στην άθλια κατάσταση των δρόμων στη Ζάκυνθο. Σκάει στη Λακούβα, φεύγει, κάνει ακόμα χειρότερα ελιγμό για να αποφύγει τη Λακούβα, πάει και καρφώνεται στον απέναντι. Ή φεύγει από το δρόμο, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ήταν χθες και προχθές ο Πρωθυπουργός και έλεγε τι ωραία, και έχει δίκιο σε αυτό,
ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα τα τροχεία σε όλη την Ελλάδα. Η Ζάγκυνθος κρατάει γερά, όπως εκεί σου λέω, όχι, εγώ θα αντισταθώ. Δεν γίνεται τώρα να έχουμε ατυχήματα, να υπάρχει μείωση ατυχημάτων σε όλη την Ελλάδα. Όχι, εμείς θα το σπάσουμε αυτό, θα έχουμε την πρωτιά. Πώς θα γίνει δηλαδή? Και σε αυτό είναι επαναστατικός ο Ζάγκυνθινός, δηλαδή. Αφήσω εγώ τους άλλους να μου πάρουν τα πρωτεία.

Λοιπόν, για να συνεχίσουμε και με τα δικά μας εδώ, έχουμε υποβολή αναφοράς για τον έλεγχο και του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαρης Φιλικών από τη Δύναμη Ελπίδας. Εκεί λοιπόν, σίγουρα με τη Δύναμη Ελπίδας, η Δύναμη Ελπίδας ζητά από τις αρμόδιες ελεκτικές και διαχειριστικές αρχές να γίνει ανεξάρτητος τεχνικός, οικονομικός και δημοσιονομικός έλεγχος και επιτόπια αυτοψία, και για να διαπιστωθεί αντιστοίχηση των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί και πληρωθεί με το έργο, με την πρόοδο του έργου και κατά πόσο αυτό λειτουργεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα και έχει συγκεντρώσει η Δύναμη Ελπίδας του κυρίου Τσουρουνάκη, οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 20 Μαρτίου του 2026 ανέρχονται σε 1.138.000 ευρώ και είναι ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 99,5% του εγκεκριμένου ποσού του 1.145.000 ευρώ για το σύνολο του συγκεκριμένου έργου. Ζητούν λοιπόν να ελεγχθεί αν υπάρχει αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν και των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, να ελεγχθεί εάν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του προβλεπόμενου έργου, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι συνδέσεις και οι διακλαδώσεις, εάν το έργο έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, εάν έχει πραγματοποιηθεί παραλαβή είτε προσωρινή είτε οριστική, και αν ο προβλεπόμενος εξοπλισμός μέτρησης ελέγχου τηλεχειρισμού έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί. Επίσης ζητούν να αποσαφινιστεί το οικονομικό σκέλος του εξοπλισμού, αυτοματισμού και τηλεχειρισμού, πόσο κόστησε το συγκεκριμένο κομμάτι, ποιο ήταν το ακριβές ποσό του συγκεκριμένου εξοπλισμού, ποιο μέρος αφαιρέθηκε και ή τροποποιήθηκε. Ζητά απάντηση λοιπόν. Ουσιαστικά ζητά να δοθεί απάντηση στο τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Και δίνει λοιπόν στη δημοσιότητα τα χρήματα που έχουν δοθεί ανά ημερομηνία, το 23, 19 Απριλίου το 23 έχουν δοθεί 98.500 ευρώ, 19 Οκτώβρη του 23 έχουν δοθεί άλλες 54.000 ευρώ, 29 Απρίλη του 24 έχουν δοθεί 78.500 ευρώ, 5 Σεπτέμβρη του 24 62.000 ευρώ, 15 Νοέμβρη του 24 άλλες 54.000, 20 Ιανουαρίου του 25 271, 19 Δεκέμβρη του 25 402.000 και 20 Μαρτίου του 26 άλλες 118.500. Το σύνολο λοιπόν είναι 1.138.000, αντιστοιχεί στο 99,5% του ποσού που έχει εγκριθεί. Από το συνολικό ποσό είναι 1.145 και έχει δοθεί, όπως είπαμε, όπως λέει η Δύναμη Ελπίδας, το 1.138. Η διαφορά είναι 6.600. Και κάνει τις συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον αγωγό ίδρυψης Μπόχαρης Φιλικών. Περιμένουμε απάντηση λοιπόν από την αρχή, από την ΔΕΙΑΣ, φαντάζομαι και από το Δήμο που κάνει τις πληρωμές, και εμείς και η Δύναμη Ελπίδας που το έχει καταθέσει, αλλά και εμείς και οι Ζακυνθινοί πολίτες, για το τι συνέβη και σε αυτό το έργο, μαζί με το άλλο έργο που έρχεται τώρα η διαχειριστική να κάνει έλεγχο.

Θυμάστε την υπόθεση εδώ με την είχε σχηματιστή δικογραφία, που σημαίνει ότι δεν είχαν εντοπιστεί οι δράστες. Έχει εξαρθρωθεί λοιπόν μια εγκληματική οργάνωση εδώ στη Ζάκυνθο, η οποία διακινούσε ναρκωτικά και όπλα. Τα όπλα, θυμίζω, είχαν βρεθεί μέσα σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, σε ειδικές κρύπτες με κωδικούς και ψηφιακά χειριστήρια για να ανοίγουν. Ήταν κρυμμένα πάρα πολύ καλά μέσα σε διπλές ντουλάπες, σε διάφορα σημεία, σε, όπως είπαμε, δωμάτια τα οποία νοικιάζονταν σε τουρίστες. Συνελήφθησαν πριν 5 μέρες, πριν μια εβδομάδα, τα 2 μέλη, τα βασικά μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Πρόκειται για έναν Έλληνα που δραστηριοποιεί εδώ, Ζακυνθινό, και έναν συνεργό του 41 ετών, και ο ένας και ο άλλος αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι διέφευγαν της σύλληψης. Είχαν βρεθεί, έτσι για να θυμίσω, γιατί δεν ήταν λίγα αυτά που είχαν βρεθεί. Λοιπόν, 9 πιστόλια, 22 γεμιστήρες, 2.372 φυσίγγια, ένα κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο, χειροπέδες, σιδηρογροθιές, σουγιάδες, καλά, μαχαίρια τώρα, αυτό το πράγμα να γράψουν για μαχαίρια και σουγιάδες, τέλος πάντων. Ο μηχανισμός ενεργοποίησης της κρύπτης που ήταν μέσα τα όπλα, 13 χρυσές λίρες, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ζυγαριά ακριβίας, καταγραφικά ασφαλείας, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, έγγραφα κλπ. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο, οι οποίοι ο ένας είναι ο εγκέφαλος, ο άλλος είναι ο πολύ στενός συνεργάτης του. Κατασχέθηκαν 3 κινητά και 8.300 ευρώ, και αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 7 μέρες. Συνεργός τους, ο οποίος διέφευγε και αυτός της σύλληψης και είχε, όπως είχαμε πει, είχε σχηματιστεί δικογραφία, ήταν ένας 19χρονος εδώ Ζακυνθινός, εκκρεμούσε εις βάρος του το ένταλμα, ο οποίος συνελήφθη και αυτός τελικά, και κατηγορείται για παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, παράνομη κατοχή πυροπαχικών, παραποίηση αριθμού όπλου και παράνομη κατοχή όπλων, όπως είπαμε. Ο 19χρονος. Γιατί ήταν εκείνος ο οποίος είχε κρύψει, ουσιαστικά ή διαχειριζόταν την κρύπτη κάπως έτσι. Είναι λίγο ασαφές ακόμα το ασαφής ο ρόλος που είχε ο 19χρονος. Η ουσία είναι ότι εξαρθρώθηκε μια σπήρα. Να δούμε βέβαια αν θα πάνε μέσα, πώς θα πάνε μέσα, πόσο θα μείνουν μέσα, αν θα τους δοθεί άδεια και δεν μείνουν εκτός, και βλέπουμε από εδώ και πέρα.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής, της πρώτης για αυτή την εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω, έχει ζέστη πάλι σήμερα. Να δούμε πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα, ήδη έχει καταντήσει. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Βαρεθέμε, βέβαια, άντε να χειμωνιάσει να τελειώνουμε. Ή τουλάχιστον να δροσίσει λίγο, αυτό το πράγμα δεν υποφέρεται. Λοιπόν, ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Αύριο τα λέμε εμείς. Το νου σας, γεια και χαρά σας.

Τοκό από την Βραζιλία. Ο ίδιος έχει γράψει τη δικιά του ιστορία εδώ και πολλά χρόνια, και με την New Bossa και με την, γενικά με τον νέο ήχο από την Βραζιλία, σε μια δισκογραφική εταιρεία που συνήθως ηχογραφεί και έχει έδρα την Ευρώπη, γιατί το Μιλάνο, τη Σήμα Records, εκεί γράφει και ηχογραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Τοκό. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που είδαμε πέρυσι στην χώρα μας, έναν τραγουδοποιό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Μπομπινό, που θεωρείται και από τους πιο συναρπαστικούς blues κιθαρίστες, με ιδιαίτερη εκτίμηση τόσο από κριτικούς και καλλιτέχνες, και με έναν ήχο που συνδυάζει τις μουσικές Σαντάνα του Νιλ Γιάνγκ. Γεννημένος στο Νίγηρα το 1980, μέλος της φυλής των Τουαρεγκ, Μπομπινό.

Ωραίος καλλιτέχνης, ωραίος μουσικός, ο Μπομπινό της πρώτης ηχογραφής είχε κάνει σε παραγωγή το 13 ή το 14, αν θυμάμαι, στο στούντιο του Dan Auerbach, των Black Keys, και κατευθείαν φάνηκε η διαφορά στον ήχο και πολύ περισσότερο στους καλλιτέχνες που δεν ήξεραν αυτό τον ήχο των βερβερικών νομαδικών λαών κοινών της φυλής των Τουαρέγκ, αν εξαιρέσουμε ένα-δύο καλλιτέχνες και αυτούς κόλπησε όλο τον κόσμο. Αργότερα βέβαια ο ίδιος έχει παίξει δίπλα ο Σαμαντού και Μαριάμ, έχει παίξει το Ρόμπερ Πλάντ, έχει παίξει τον Κοκόλ Μπορντέλο, έχει κάνει πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Όλα αυτά για τον Μπομπινό.

0: 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο Τζάλεν Γκόντα και το Come Around and Love Me. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Brook Compton, Tears Won't Lie.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, πριν από 24 χρόνια είχε ηχογραφήσει και διασκευάσει το Don't Think Twice, It's Alright, η Susan Tedeschi, στη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει ο Dylan. Δεν το ξέρω θα ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία το 1963 στο Free Willing. Και η ίδια όταν έβγαλε το πέμπτο της στουδιακό άλμπουμ, το Wait For Me, θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της Susan Tedeschi, ανεξάρτητα εάν μέχρι σήμερα έχει ηχογραφήσει εξαιρετικές μελωδίες. Πραγματικά έχει κάνει φοβερά αφιερώματα και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και ως τραγουδίστρια και ως κιθαρίστρια. Θεωρείται μία από τις καλύτερες γυναικείες blues φωνές και κιθάρες αυτή τη στιγμή, female, θυμίζει και πολύ θα έλεγα την Bonnie Wright στα νιάτα της εδώ στο Don't Think Twice, It's Alright. Και δεν ξέρω γιατί μου έκανε πάσα αυτό το κομμάτι, το ψάχνα τώρα να το ακούσουμε και να το μοιραστούμε. Μια πολύ παλιά επιτυχία που είχε ηχογραφήσει μια άλλη μεγάλη φωνή, αλλά κυριάρχησε κυρίως στο χώρο της soul, της blues και η αιτία του 50 και του 60, και ακούει στο όνομα Dakota Staton.

Αυτός είναι ο Φίδα, παρέα με το Σέμπα Κάμπος από το νέο τραγούδι και το καλοκαιρινό Summer Rain. Και αυτή είναι μια φωνή που μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτός είναι ο Jackson Dean.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Για να ανοίξει όμορφα αυτή η εβδομάδα, για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Μπάμπης Δούκαρος ήταν στην κονσόλα του ήχου και Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μες στα κέφια χορεύει και ακούει τη Wayo. Electric Spanish και όχι μόνο. Η Ρουμπίνη θα σπάει μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό, η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6. 107. Όλος ο κόσμος.

ηχογραφία 9 μέτρων στο Wembley για τα 80 χρόνια από τη γέννησή του. Τα θρελικά outfits του Freddie γίνονται έργα τέχνης στο Λονδίνο μέσα από τη συλλογή της Mary Austin. Το Σάββατο που μας πέρασε, πέρασαν 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury. Και εμείς εδώ στο Κόσμος βεβαίως κάναμε αφιέρωμα. Μιχάλης Καμάκας, 12 με 2 το μεσημέρι το Σάββατο. Βεβαίως μπορείτε να τη βρείτε την εκπομπή στο Ερτέκο. Άμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή εβδομάδα. Κλείνει τα 83 όμως σήμερα. Γενέθλια. Gloria Falls. Gloria Gaynor. Αν θα ακούσουμε σήμερα Gloria, βεβαίως. Για να βγει και η εβδομάδα. I will survive.

Σημείο καμπής για τα πολιτικά πράγματα στη Γερμανία. Με επιπτώσει όλη την Ευρώπη αποτελεί αυτή η σαρωτική νίκη που πέτυχε ακροδεξιά. Το κεντρικό του σύνθημα ήταν «Όλα είναι δυνατά». Ανολεθρία για την άλλη πλευρά και διεθνές αντιδράσεις. Χρόνια πολλά στην Κασιανή που γιορτάζει σήμερα. Και σήμερα ήταν και είναι η Διεθνής ημέρα για τον καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς.

Σήμερα το 1946 γεννιέται η Αουγκούστα Άντερσον. Όμως οι γονείς την ονόμασαν Αλφα με Φ, όχι με PH, γιατί ήταν το πρώτο παιδί και τον παππού τον λέγανε Αλφόνσο. Η Αλφα Άντερσον ήταν η πρώτη φωνή των Chic. Τεράστιες επιτυχίες, Everybody Dance, Dance, Dance, Dance, Nile Rodgers και Bernard Edwards.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε τρομερά γενέθλια. Δηλαδή, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σαν σήμερα είτε ζουν ακόμα, όπως η Gloria Gaynor που ακούσαμε λίγο πριν, ή έχουν φύγει από τη ζωή, όπως η τραγουδίστρια των Chic εδώ, ή και ένας αδικοχαμένος στα 22, ο Buddy Holly. Αλλά η επιρροή του Buddy Holly, παρότι έφυγε στα 22 στη ροκ μουσική, το λέγαμε πριν με τον Πέτρο εδώ, είναι τεράστια. Ο Bob Dylan, οι Beatles, οι Rolling Stones, ο Eric Clapton, ο Elvis Costello, ο Elton John, λέγανε ότι εμείς από αυτόν μάθαμε ή επηρεαστήκαμε. Charles Hardin Holly, Buddy Holly.

1961, Baby I Don't Care. Ο Buddy Holly γεννιέται σε μια οικογένεια μουσικών. Μαθαίνει κιθάρα και να τραγουδά μαζί με τα αδέρφια του. Και το 55 ανοίγει τον Elvis Presley και αποφασίζει τότε να ακολουθήσει μουσική καριέρα. Billy Halley and his Comets, πολλές επιτυχίες, έκανε παραγωγές για την Patsy Cline. Και ναι, τώρα ναι, έφυγε έτσι πολύ γρήγορα. Ακούστε και ένα Peggy Sue.

Σαν σήμερα γεννιέται και ο Little Milton. Ο Little Milton ήταν μπλουζίστας, ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, γεννημένος στο... Μ' αρέσει να το λέω, Mississippi. Έχει αυτά πολλά σίγμα. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Sun Records, πέρασε από πολλές εταιρείες. Cricket Records, Meteor, Stax. Καλά, εννοείται Stax. Little Milton, we're gonna make it.

Ο Σόνι Ρόλινγκς έφυγε το Μάιο που μας πέρασε. Γεννιέται σαν σήμερα, το 1930. Έφυγε πλήρης ημερών. Αμερικανός σαξοφωνίστας. 7 δεκαετίες μουσικής, 60 άλμπουμ. Ένα από τα πιο σπουδαία του σαξοφων Colossus του 1956. Και συνθέσεις όπως αυτή, Σεν Τόμας. Ή ένα καταπληκτικό Mambo Bounce που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Συνθέσεις του που έγιναν jazz standards.

από το άλμπουμ που σας έλεγα βεβαίως. Σάξοφων κολόσο, Σόνι Ρόλινγκ στο σαξόφωνο, Τόμι Φλάνναγκαν στο πιάνο. Αυτός ξεκίνησε πρώτα αυτή τη μελωδία. Ντάγκ Βόλκινς κοντραμπάσο και Μαξ Ρόου στα τύμπανα τώρα.

Λοιπόν, και είχαμε και άλλο ένα κορίτσι που σήμερα γιορτάζει. Για γενέθλια δηλαδή. Και κλείνει τα 75. Christine Ellen Hind. Δηλαδή η φωνή των The Pretenders.

Ένα κορίτσι το οποίο ηχογράφησε μουσική με Frank Sinatra, Cher και UB40. Πρώτος άλμπουμ το 2014 με τίτλο Stockholm. Αλλά μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, Chrissie Hynde.

Λοιπόν, και θα πάμε τώρα μία βόλτα πάνω στο Μοντρέ της Ελβετίας. Το Σεπτέμβριο τότε του 1981, που ηχογράφησαν One Off ο Freddie Mercury με τους Queen και τον David Bowie. Το καταπληκτικό Under Pressure, γιατί είχαν ήδη συνεργαστεί με τον Bowie στο Cool Cuts που θα αργούσουμε πιο μετά.

Λοιπόν, ο Vanilla Ice Ice Baby το 90. Εννοείται πήρε το ρυφάκι και το βάλε. Και δεν έβαλε στα credits ούτε τους Queen ούτε τον Bowie. Και του κάναν μήνυση τότε. Και εννοείται πήραν τα δικαιώματα.

EJ Jones, I need it bad. Και πίσω στο 1984. Don't look any further. Dennis Edwards. Μαζί του η Σίντα Γκάρετ. Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ. Και φοβερή στοίχη. Μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καταρχάς είναι μια ταινία με τίτλο Μετρόπολης του 27, Silent. Fritz Lang. Κατά δεύτερον το 84, ο Giorgio Moroder κάνει restoration της ταινίας και βάζει soundtrack αυτό το τραγούδι. Δηλαδή το 1984 ο Freddie Mercury αφήνει τους Queen και ήταν το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν solo καλλιτέχνης. Μαζί του τα μέλη των Queen μετά μπήκαν στα credits. Το έγραψε μαζί με τον Giorgio Moroder. Love Kills.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Έτσι, μια μήνυα αναφορά στο Freddie Mercury, ο οποίος έκλεισε 80 χρόνια από τη γέννησή του το Σάββατο που μας πέρασε. Ο Μιχάλης Καμάκας, επαναλαμβάνω, έκανε ένα αφιέρωμα στην εκπομπή του 12 με 2 το μεσημέρι. Μπορείτε να την ακούσετε στο Ερτέκο. Και άλλοι κανένα αφιερώματα. Στο Λονδίνο γίνεται χαμός. Θα κάνουν εκθέσεις με τα ρούχα του. Γιατί ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες που πέρασαν ποτέ στην ιστορία της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμίνες Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σήμερα ένα κορίτσι κλείνει τα 83. Είναι Gloria Gaynor. Το Never Can Say Goodbye το πάνε πρώτα οι Jackson 5. Αλλά η Gloria το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Μουσική 1974. Δίσκο. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα, δύο κορίτσια έχουν σήμερα γενέθλια. Η Gloria Gaynor εδώ που κλείνει τα 83 και η Chrissy Hynde που κλείνει τα 75. Μια μπάντα που δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 78, The Pretenders. Στα φωνητικά η Chrissy Hynde, με τεράστιες επιτυχίες. Μεταξύ αυτών 1986, μη με παρεξηγείς εμένα, μη με παίρνεις στραβά.

Πέρασαν 5 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Sometimes I Might Be Introvert, Little Sims. Αυτό το μαγικό κορίτσι από το Λονδίνο ήταν το 4ο στούντιο άλμπουμ, το οποίο όμως έκανε τότε την τεράστια αίσθηση. Μπήκε BBC 6, κέρδισε Brit βραβεία, καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, πήγε στα Grammy. Θεωρείται ένα από τα πιο τέλεια άλμπουμ που έχουν βγει ποτέ, και αυτό είναι το I Love You.

Κόσμος 93,6. Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Χορέψει όλοι. Can't take my eyes off you, Gloria Gaynor. Εδώ ο Σόνι Ρόλινς μαζί με το κουαρτέτο του. Το 1956 σε ένα instrumental

πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι με ντουέτα. Duets Special, Me and Mrs. Jones, η Chrissy Hyde, των Pretenders με την Katie Lang. Τις σπουδαίες φωνές, τις σπουδαίες γυναίκες, τις σπουδαίες τραγουδίστριες. Καταπληκτική ενορχήστρωση, τρομερή απόδοση.

Λοιπόν, hot, hot, hot, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Αλλού φυσάει πολύ, έτσι λίγο προς τα νότια, εκεί στα Κύθυρα. Από το άλμπουμ Hot Space, η Queen, Cool Cat. Η φωνή του Φρέντι. Σε εξαιρετικές κορώνες. Ένα άλμπουμ το οποίο πήγε λίγο άπατο, γιατί ήρθε αμέσως μετά τις τεράστιες επιτυχίες των Queen και έχει μέσα διαμάντια αυτό το άλμπουμ Hot Space.

Ένα musical στο Broadway, το κλουβί με τις τρελές, La Cage aux Folles. Και αυτή η τεράστια επιτυχία, I Am What I Am, της Laura Gaynor. Λοιπόν, πρώτη φορά το ακούσαμε βέβαια από το χαρακτήρα Albin Mujot που έπαιζε ο George Hearn. Κυκλοφόρησε το 83 από την Gloria Gaynor και έγινε μία από τις μεγάλες επιτυχίες. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. (Σμήλεια) 1957, Volume 1, Sonny Rollins, Decision, απόφαση. Δεν έχει άρθρο. Η απόφαση είναι απόφαση. Δεν έχει ερωτηματικό, δεν έχει αποσιοποιητικά, δεν έχει τελεία. Απόφαση. Πάρε μια απόφαση και εσύ, πάρε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Γκίλαντ Εντάλι Ατσμον Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος. Γιώργος Πανταζόπουλος. Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης. Δημήτρης Κασαβέτης. Κίμωνας Καρούντζος. Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάι Γιατζιτζιάν. Γιώτης Κιουρτσόγλου. Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κόσμος 93,6.
7: Κόσμος 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

κακοχύλι στο εξώφυλλο. Από το LA μεριά, οι Αλαλάς μας στέλνουν χαιρετίσματα και μας εύχονται καλό καλοκαίρι. Εδώ οι Αλαλάς ψάχνουν τις ειρήνες τους, βγάζουν καινούριο άλμπουμ στην Καλιφόρνια και αυτό που αντλούμε είναι μια θέα στο LA μεριά. Το Κουαρτέτο υπογράφει το 6ο άλμπουμ, παρακαλώ, από αυτή την περιπλάνηση στην ατμοσφαιρική instrumental περιοχή της μουσικής. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ μπαίνει και γοητεύει όπως πάντα με ένα κομμάτι που κρατάει χρόνια. Cripple Crow είναι ο τίτλος του και με αυτό θα γιορτάσει και την περιοδία του στη μουσική. Ο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ που ξεκινάει από το Χιούστον, μετακομίζει το Καράκας και τώρα ποιος ξέρει που βρίσκεται. Τελευταία περιοδία σημειώθηκε στην Ιαπωνία.

where we ain't known by no one before us.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και αυτό το παλικάρι εδώ αγάπησε τα blues, αλλά στην πραγματικότητα έζησε στη Σουηδία. Άλλη φάση. Howling around my happy home. Δεν είναι λίγο να το τραγουδήσεις καθόλου, πόσο δε μάλλον να το ζήσεις. Και μάλλον το ζει καλά ο Ντανιέλ Νορντγκρεν, ο οποίος έρχεται να μας πει στο back πίσω στο 2013 ότι μπορείς να ευτυχήσεις.

σε άλλο μήκος κύματος ο Χόζιερ έρχεται ως άγγελος με μικρό θάνατο και μια κοδεΐνη στο πλάι, ο Χόζιερ που έσκασε μύτη από την Ιρλανδία.

Waxwood στη Γερμανία, ρεμιξάρει και παίζει τις μουσικές του και τη ζήλεψε την Οντέτα, εννοείται, και τους πάστορες της αυθονίας, μην ξεχνιόμαστε.

το τραγούδι το ξέρουμε. Το αγαπήσαμε την Sharon Joe και τους Dub Kings που το έβγαλαν κάτι χρονάκια πίσω. Εδώ προστίθεται ο Chris Hazleton, ο οποίος ζήλεψε μαζί με τους Boogaloo 7 και το φτιάξε αλλιώς.

στην Ιταλία κρύβεται αυτός ο performer, ο οποίος ονομάζεται ο Πες, και εδώ περιγράφει έναν τύπο ζηλιάρη, αλλά πολύ ζηλιάρη. Μαλίγκο, ωστόσο, είναι ο τίτλος.

0: σπάθα. Είχε σπάθα. Αν σκόφτει κάπου να μείνει. Εννοείται το.
1: Άλλος ένας τραγουδοποιός που κρύβεται στον Καναδά και προσπαθεί να ζήσει εκεί, από το άλμπουμ που έφτιαξε πίσω στο 2021, When Smoke Rises. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Μουσταφά Αχμέντ, ο οποίος βάζει το κομμάτι The Head.

περνάμε στην gospel πλευρά της ζωής, μόνο περνάμε στην αναρχική gospel. Ναι, ναι. New West Records είναι η ανεξάρτητη εταιρεία που φτιάχνει αυτό εδώ που αγαπήσαμε στον κόσμο μας. Swear to God είναι ο αρτίστας σαν

Πίσω στο 1961 ο Σαμ Κουκ γράφει και ηχογραφεί αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι πως η Amy μέσα στο 2006 φτιάχνει το Back to Black και συμπεριλαμβάνει και αυτό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.
4: Από τη Λισαβόνα θα ξεκινήσουμε την Πορτογαλία. Αυτό τον μουσικό αλλά και παραγωγό και σκέιτμπορτή. Στη Λισαβόνα θα ξεκινήσουμε την Πορτογαλία, αυτό τον μουσικό αλλά και παραγωγό και

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Οίκος Αντοχής ανοιχτός με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου, στον ήχο και η Άννα Μούρα να αναλαμβάνει να πιστοποιήσει αυτό το αγκάρα εμίν, στο οποίο συνδράμει και ο Πέδρο Μαφάμα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας.

Γιούμα που βρίσκονται στην Τενησία. Το ντουέτο που απαρτίζεται από τον Σουπέ Ντου αλλά και τη Ράμι Ζολεμί. Αυτή η φιλία που δημιουργήθηκε μέσα από τη μουσική και το κομμάτι να έρχεται από εκεί. Μέλα λέ, ο τίτλος του.

Να φτάσουμε στον White Fit που κρύβεται στη Μασαλία μεριά. Αυτός ο τύπος, ο οποίος ονομάζεται αλλιώς Νασέρ Μπεν Ταντού. Ένα Blue Legacy ονειρεύτηκε, αλλά και δημιούργησε και φιλοξένησε τον τρισμέγιστο Διέφαρ Κατουρέ για να ολοκληρωθεί αυτό το γέμα που έφτιαξαν μαζί.

κυκλοφόρησαν με τίτλο «Σαβά Σαβά» οι Σαμπάπα 5 μέσα στο 2026 επιστρέφουν στην Battle of Records, μέτρα της Βρυξέλλες.

επιστρέφω κι εγώ πίσω στο σπίτι, σε αυτό το άλμπουμ που ήρθε για να μείνει, στον Γιώργο Μαντάη, καλύτερα Blend Miskin, αλλά και τον Πάνο Μητρακόπουλο με το κανονάκι του Mirror City Rhythm.

είμαστε δική μας ουτοπία. Στη συγκεκριμένη είναι μια στέρεο ουτοπία, η οποία ηχογράφησε πίσω στο 2021 αυτό το Λατέρα Μάδρε, σε μια εταιρεία όπου ονομάζεται Melting Records και έχει έδρα την Αθήνα. Αντίσα Μπάμπα, από αυτή την παρέα που έφτιαξαν μουσικές πίσω στο 2021, όπως είπαμε, Beats and Culture.

Επιστρέφουμε με τον τρόπο μας στη Μασσαλία, στον Ζουφρί Μαρακά, ο οποίος έρχεται με τους Παπ Κάλιζαν Ρεμπέκα σε αυτό το διαφορετικό Bleu de Lune.

De mi amor. Οι παρέες αντέχουν, οι παρέες επιστρέφουν. Εδώ έχουμε λυπημένους στην παρέα μας. Los Chicos Tristes και ο El Mitchell Affair συναντά τους Hermanos Gutiérrez.

μικρό αυτοκίνητο και μια μεγάλη ιδέα. Και ο Τζον Λιούρι στα ωραιότερα, μαζί του πλάι του Μαρκ Ρίμπο. The legendary Marvin Pontiac. Greatest hits πίσω στο χρόνο και στα άλμπουμ που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Strange and Beautiful ήταν το label.

Έτσι κι αλλιώς ό,τι έχουμε είναι το τώρα. Ο Little Barry μαζί με τον Malcolm κάτω τα ήξεραν αυτά. My Now είναι το κομμάτι που έφτιαξαν στο Electric War που σκάει μύτη μέσα στο 2025 στην Easy Eye Sounds. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, για την περιπέτεια που είχαμε εδώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μας προφούνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί illusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε.

6.